Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ειδικά τις τιμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα τον κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα,
4: έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, αυτή την ημέρα. Πόσο έχουμε σήμερα, τι ξημέρωσε, ξημέρωσε 5η, 28η, όχι Οκτωβρίου, 28η Μαΐου. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι, απλά λέω ότι είναι σήμερα 28 Μαΐου.
0: Εμένα με έβαλες να πω κατευθείαν όχι.
1: Ναι.
0: Μόλις άκουσα 28η, θα πει επέτειος του όχι.
1: Όχι, μην πεις όχι.
0: Γιατί να μην πω όχι. Όχι.
1: Πες όχι, δέξτε.
0: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε όμως ότι είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, επειδή ο Αργύρης ο Τινόπουλος θα λείψει μέχρι και τη Δευτέρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς βέβαια να φτάνουμε τον Αργύρη, ο οποίος εντάξει έχει πολλά χιλιόμετρα. Καλά Χριστούγεννα, είπαμε.
1: Εγώ είπα, που ξεκινήσαμε μετά το όχι την 28η, σιγά, με το περάσει 28η, αρχίσαμε και στολίζουμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι άκουσα σήμερα, χτες κάτι για κουραμπιέδες.
1: Για κουραμπιέδες άκουσες.
0: Ναι, άκουσα για κουραμπιέδες και κατευθείαν μόλις το άκουσα για κουραμπιέδες μου έλεγαν και τα καλά Χριστούγεννα.
1: Ναι. Πού τους άκουσες κουραμπιέδες?
0: Θα σας πω στη συνέχεια, μη βιάζεστε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
1: Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, 7 με 10 σήμερα.
0: Πρωινιάτικα.
1: Ναι, ναι, πρωινιάτικα. 7 με 9 είναι η αναπλήρωση στον Αργύρη Τινόπουλο. 9 με 10 είναι η εκπομπή, η κανονική μας εδώ. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας 69-39-943-943, είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματα, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Έχει να πεις κάτι πρωινό σήμερα πριν.
0: Πρωινό και ευχάριστο.
1: Πρωινό και ευχάριστο. Ναι, μην ξεκινήσεις κατευθείαν.
0: Μην πάμε στα δυσάρεστα.
1: Ναι, μην πεις κάτι βάρη. Πες κάτι.
0: Όχι, μετά τους κουραμπιέδες.
1: Ναι.
0: Και λέει και τα καλά Χριστούγεννα που δεν ξέρω το μελό μακάρονε. Μόνο στους κουραμπιέδες θα σταματήσουν. Λοιπόν, χθες που πήγαμε, ταξιδέψαμε χθες.
1: Πήγαμε στις Πέτσες.
0: Σήμερα είναι η ανακοίνωση.
1: Ποια ανακοίνωση?
0: Θα ανακοινώσουμε. Τι λέμε πάντα εμείς σε αυτή την εκπομπή, κύριε Πουρνά?
1: Α, η ανακοίνωση του ταξιδιού.
0: Ότι όπου πάμε εμείς. Μετά από λίγο περιμένετε, θα πάτε κι εσείς.
1: Ναι,
0: το ταξίδι το είχατε τάξει, κύριε Πουρναρά, ότι θα δώσετε ταξίδι.
1: Το είχα τάξει.
0: Και επειδή μην τάξει σε μικρό παιδί.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να το κάνεις.
1: Στείλανε μηνύματα οι ακροατές, θα γίνει το ταξίδι, θα γίνει το ταξίδι. Και πού θα είναι το ταξίδι, πού θα είναι το ταξίδι, ορίστε. Γιώργος Γεωργιάδης, τώρα ανακοινώσει σήμερα.
0: Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Και σε λίγο σιγά σιγά θα πούμε πού, πώς και γιατί.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι πολύ ωραίο νησί, έτσι να κάνεις βόλτα στην Τάπια, στο παλιό λιμάνι, να πηγαίνεις στις παραλίες, να πας στην Αγία Παρασκευή απέναντι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάνω, προτείνω να πάει ζευγάρι και να γίνεται αγαπημένο.
1: Καλά, εντάξει, άμα το κερδίσει κάποιος και θέλει να πάρει κάποιον άλλο, να απαγορεύεται.
0: Δηλαδή, άμα στείλω εγώ μήνυμα ως Γεωργιάδης και κερδίσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει ο Άδωνες με τον Ανδρουλάκη, επειδή υπάρχει μεγάλη αγάπη.
1: Α, τέτοιο ζευγάρι.
0: Μεγάλη αγάπη.
1: Θα το κερδίσει εσύ όμως.
0: Ναι, αλλά θα είναι Γεωργιάδης. Οπότε ο Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Παλιά θα πήγαινε Κωνσταντοπούλου. Μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Ναι, έχουμε νέα κόντρα, νέα αγάπη.
0: Αγάπη, όχι κόντρα.
1: Είναι αγάπη.
0: Αγάπη, διότι η αγάπη αυτή ολοκληρώθηκε.
1: Γιατί φτάνει σε μηνύσει.
0: Έγινε στο 100%.
1: Ναι, ναι, φτάνει σε μηνύσει και ο Γεωργιάδης λέει ότι.
0: Μόλις αθωθώ,
1: θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου, θα πάω να δικαστώ και μόλις θα ζητήσω να δεις τι θα γίνει.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Δεν ξέρεις με ποιον τα βάλατε, έτσι.
0: Και όχι 50%,
1: 100%. 100%.
0: Και εγώ σου αγαπώ, σου κάνω μήνυση και εσύ μ' αγαπάς, αντέφιεσαι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πομιδά. Να μάθουμε και τι γίνεται με το καινούργιο φόρο. Να μάθουμε τελικά ποιος τον πληρώνει. Δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, αφού χρεώνεται στο λογαριασμό του ρεύματος. Αλλά ανήκει στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι,
0: αλλά... Δεν ανήκει στον ενοικιαστή που έχει στο όνομά του το ρεύμα. Θα το χρεώνουμε εγώ που είναι στο όνομά μου. Θα παίρνω ένα λογιστή να μου κάνει χρηματοοικονομικές υπολογισμούς, πόσο τις εκατό, πόσα τετραγωνικά, πόσο αυτό, πόσο εκείνο, πόσο το άλλο. Ο λογιστής θα το στέλνει. Ποιον θα χρεώνει, εμένα, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη. Εγώ παίζω το ρόλο του ενοικιαστή, εσύ είσαι ιδιοκτήτης.
1: Εγώ είμαι ιδιοκτήτης, ναι.
0: Ωραία, ποιον θα χρεώσει ο λογιστής, εμένα ή εσένα. Μάλλον εσένα. Αφού δικά σου χρέη είναι. Εγώ κομιστής είμαι.
1: Ναι, αλλά γιατί ο ενοικιαστής δεν πρέπει να πληρώνει τον φόρο του.
0: Άλλο το φόρο, αυτό είναι του ιδιοκτήτη. Είναι ακινήτων. Ναι. Άρα εγώ τι είμαι, κομιστής. Παίρνω τα χρήματα από σένα, τα δίνω. Τα δίνω και πρέπει μετά να τα πάρω από στον ιδιοκτήτη, μάλλον πρέπει να αναλογιστείς. Και φυσικά, αν δεν κάνεις, δεν δώσεις τρία ρευματάκια, σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις τα τέλη αυτά, τον καινούριο φόρο, θα σου κόψει το ρεύμα. Είδες τι δίκαια και αξιοκρατικά σε βάζουν να πληρώνεις φόρους. Έτσι, χωρίς κανέναν εκβιασμό.
1: Δεν θες να πληρώνουμε φόρους.
0: Ναι, χωρίς κανέναν εκβιασμό.
1: Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, οι φόροι που πληρώνουμε έχουν αντίκρισμα, γιατί πέφτουν ξανά στην κοινωνία, γυρνάνε ξανά στην κοινωνία μέσω του κοινωνικού κράτους.
0: Πας. Μέσω του πας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι υπουργοί είναι εκεί όλοι.
1: Οι υπουργοί το τσέκαρα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άρεξα λίγο να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη.
1: Γιατί έπεσα να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη εκεί.
1: Και κάτσε να σου πω την ιστορία. Ρε.
0: Να ακούω.
1: Και εξάπλωσα να κοιμηθώ και εκεί που πήγα να πάρω ύπνος, ξαφνικά θυμάμαι και λέω: όχι, δεν έχω τσεκάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και πετάγομαι πάνω, άντεξα να ανοίξω υπολογιστές και πάλι τα ίδια, να τσεκάρω αν είναι ολιστές τους.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Τελικά ήταν, ναι.
0: Γιατί
1: λέω: θα με ρωτήσει το πρωί ο Γεωργιάδης που να ξέρω.
0: Ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξη. Ο κ. Δωρηγάκος. Ναι.
0: Ξέρει γιατί δεν έχω άγχος.
1: Γιατί.
0: Έχω βάλει μέσο.
1: Και στον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Είναι μετά τον κύριο Φλωρίδη. Δεν έχω κανένα άγχος με τον κύριο Φλωρίδη. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι μια απλή χάρη.
1: Ναι. Καλά, ρουσφέτη είναι.
0: Δεν είναι, μια απλή χάρη. Μην μου το πειράξετε.
1: Ρουσφέτη είναι.
0: Τώρα μην μου το πειράξετε.
1: Όταν ζητάς χάρη σε πολιτικό πρόσωπο και δει σε πρωθυπουργό, είναι μεγάλο ρουσφέτη αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός ούτε γνωρίζει, ούτε οφείλει να γνωρίζει τι σημαίνει ρουσφέτη. Διότι από το πολιτικό του γραφείο, όταν ήταν απλός. Πριν γίνει ο αρχηγός, ναι, ο μεγάλος, δεν έκανε ρουσφέτια. Το έχει πει, δεν το πιστεύεις?
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Πάντως επιμένω. Επιμένω τελικά. Η κούπα του Ολυμπιακού. Κύριε Χριστιανού, ο Τσίπρας είναι 1-0 μπροστά στο. Στον Ανιψιό και τον εφοπλιστή.
1: Τι εννοείς 1-0?
0: Τίποτα δεν. Δηλαδή τα τρόλ που βλέπω σε σχέση με Ανιψιό και εφοπλιστή είναι πολύ λιγότερα από το Ελλάς γελάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς με γελάς, έτσι. Το είδες πολλές φορές αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή, το Ελλάς έχει κάνει το κοίτα. Να σου πω κάτι. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση και θα καταλήξω εκεί που.
0: Πρώτα θα ρωτήσεις, θα απαντήξω και μετά θα καταλήξεις.
1: Η απάντηση είναι μέσω της ερώτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι μέσα στις ερώτησεις.
0: Η ερώτηση είναι ρητορική, θα την κάνει τον εαυτό και
1: όχι,
0: μόνο σου.
1: Σε σένα θα την κάνω. Αλλά μπορώ να την απευθύνω σε οποιονδήποτε άλλον, απλά εσένα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Παιδιά, 69-39-943-943.
1: Πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, γρήγορα. Γρήγορα. Γρήγορα.
0: Δεν το χάσα.
1: Δεν σου έρχεται.
0: Όχι.
1: Άμα βγούμε τώρα στον δρόμο και ρωτήσουμε το καφενείο δίπλα. Πάμε στο Μεζινάδικο και ρωτήσουμε και 5 περαστικούς και πούμε πώς λένε το κόμμα του Σταύρου Κασελάκη.
0: Δημοκράτες.
1: Θα μας απαντήσουν και οι 10, μπαμ, πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Θα απαντήσουν 2, πώς να το ξέρουν? 3. Άμα ρωτήσεις τους ίδιους 10,
0: ναι,
1: πώς λένε το κόμμα του Τσίπρα? Θα σου πούνε όλοι Ελλάς.
0: Όχι.
1: Τι θα σου πούνε?
0: Αλέξης.
1: Ελλάς θα σου πούνε, το έχουν πει.
0: Αλέξης θα σου πούνε. Ναι, κύριε Ξάρης, επικοινωνιακά.
1: Αυτό δηλαδή έκανε επικοινωνιακό ντόρο και μπορεί, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να ήταν αυτός ο στόχος του. Δηλαδή το στόχο τον επικοινωνιακό τον έπιασε ο Τσίπρας.
0: Επικοινωνιακά.
1: Είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι.
0: Τα πήγε πολύ καλά επικοινωνιακά. Ναι, υπάρχουν τρολ παντού. Υπάρχουν από απλούς ανθρώπους αστειευόμενοι στο 90% που είδα εγώ. μπορεί να έχω δει λίγους εγώ, που δεν έχω δει.
1: Ναι, πολύ πλάκα έπεσε.
0: Ότι ναι, έγινε.
1: Και Ελλάς και την αστυνομία έγινε, και γαδά και.
0: Λοιπόν, επικοινωνιακά.
1: Πλάκα.
0: Αλλά. Έτσι. Το όνομα. Μετά την κολυμπήθρα το κουβαλάς όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Ο Τσίπρας αλλάζει όνομα σε δύο. Από ΣΥΡΙΖΑ γίνεται Ελλάς, από Ελλάς γίνεται Ανδρέας. Παραδείγματο χάρη. Έτσι.
1: Μη Ελλάς. Μα άμα πάει πολύ καλά, μπορεί να γίνει μη Ελλάς.
0: Ο Ανδρέας θα γίνει. Αφού τον ηρώτευμα μεγαλώσει, θα γίνει Ανδρέας.
1: Μη Ελλάς. Μετά το Ελλάς έρχεται μη Ελλάς.
0: Ανδρέας.
1: Κόμμα Ανδρέα.
0: Ναι, κόμμα Ανδρέα.
1: Έπρεπε να βρεθούν κάποια αρχικά όμω.
0: Ποια είναι, του Ανδρέας.
1: Του Ανδρέας, τι θα σημαίνει.
0: Τι θα σημαίνει, Παπανδρέου.
1: Τι το, όχι, αρχικά, το άλλο θα σημαίνει.
0: Ανδρέας, γιατί το Ελλάς τι σημαίνει.
1: Έχει ελληνική.
0: Ναι.
1: Αριστερή, ναι. Συμπάραταξη. Κάτι, κάτι σημαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το Ανδρέας θα σημαίνει.
0: Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Ανδρέας θα σημαίνει Παπανδρέου. Ναι, θα είναι, να σου πω, είναι πολύ πιο ηχηρό από το ελληνική.
1: Ναι.
0: Αλλού.
1: Ναι, άμα το λέγει Ανδρέας, θα γινόταν ακόμα
0: καλύτερο. Ανδρέας Παπανδρέου. Αντί να κρύβεται πίσω από τις λέξεις που είναι ο Ανδρέας. Δεν, ναι. Ελληνικά δεν είναι ο Αλέξης, το θυμάσαι παλιό τραγούδι και ελληνική ταινία.
1: Πίσω από τις λέξεις.
0: Με πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Το όνειρό μας, άμα μεγαλώσουμε, να γίνουμε Ανδρέας.
1: Λοιπόν, και μετά.
0: Επικοινωνιακά, λοιπόν, συγγνώμη, ναι, επικοινωνιακά, ναι, η απόλυτη επιτυχία. Η απόλυτη επιτυχία. Όλος ο κόσμος λοιπόν πραγματικά έχει ασχοληθεί με αυτό. Με τη μεγάλη βεβαίως έκπληξη μόλις το είδε. Τι έκπληξη είναι αυτή.
1: Εντάξει, σκηνοθετικό ήταν αυτό.
0: Τι έκπληξη. Δηλαδή, εγώ εκεί τους δύο μικρούς ηθοποιίσκους. Γιατί μπροστά στον Αλέξη, αυτά τα δύο μικρά παιδάκια που μόλις ανέβηκαν στη σκηνή. Δεν, με τη μεγάλη έκπληξη.
1: Εντάξει, δεν ήταν άσχημα αυτό.
0: Με το κοριτσάκι του Ανδρέα. Από τον Ανδρέα το έφερε. Απλά άλλαξε. Ναι. Τα ρούχα δεν τα άλλαξε, τα άσπρα ήταν. Και μετά με την
1: Ανδρέα. Άσπρα του Ανδρέα.
0: Βέβαια. Με την. Μα είπαμε.
1: Εμένα μου θύμισε το κοριτσάκι που άναψε τη φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το κοριτσάκι του Ανδρέα. Και αν δεις τις φωτογραφίες του Ανδρέα που το είδαμε και σε εκπομπές.
1: Που τώρα το κοριτσάκι αυτό δεν είναι κοριτσάκι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Γιατί του Ανδρέα να δεις.
1: Του Ανδρέα
0: να δεις. Και αν δεις μετά την πρώτη ανακοίνωση της προκήρυξης του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, το στήσιμο, τα ρούχα και τα. Το είδαμε και σε εκπομπή, το είδαμε και σε εσά και σε βίντεο και σε site κτλ. Ακριβώς το ίδιο στυλ, το ίδιο ντύσιμο, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς την ίδια κίνηση και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παρουσίασε τη διακήρυξη,
1: ναι, ναι.
0: Παρουσίασε το όνομα.
1: Ναι, αυτό το είδα και εγώ. Με τη διακήρυξη, δηλαδή, που τη σηκώνει, που λέει: έχω εδώ τη διακήρυξη και το σηκώνει. Και ήταν το χαρτί που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου που το σήκωνε.
0: Λοιπόν, που είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Τώρα είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, και προχθές.
0: Εσύ νομίζεις ότι θα σηματοδοτήσει αυτή την εποχή αυτό το. Ακριβώς ίδιο του Ανδρέα.
1: Δεν το ακριβώς. Δεν το ξέρω. Αυτό θα κρυφθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Πάντως,
1: δεν το ξέρω.
0: Πάντως, κοίταξε.
1: Και ο Παπανδρέου, όταν θα παρουσίασε το τότε Πασόκ, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, θεωρώ ότι από πολιτικούς αντιπάλους θα έχει φάει πολύ κράξιμο. Και δηλαδή, ο Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: το τι γίνεται μετά, δηλαδή και ότι είχε φανατικούς οπαδούς μέχρι και σήμερα, είναι άλλο πράγμα.
0: Μη θεωρείς. Από τότε με το Α Παπανδρέου υπήρχε μια κίνηση στην πολιτική σκηνή κατευθείαν. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος που κατέβηκε ξαφνικά στην πολιτική μετά το 15 μελές. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συγκρίσεις, δεν συγκρίνεται.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Να μου πεις βέβαια και οι αντίπαλοι. Που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είχαν την τότε την πολιτική δεν συγκρίνονται με αυτούς. Mm. Αυτό δεν, τι να κάνουμε τώρα, πάμε μπροστά.
1: Και προχθές μετά την παρουσίαση του κόμματος Ελλάς, βράδυ είχε γίνει παρουσίαση, ήταν βράδυ. Παίρνουν ταξί. Μπαίνω μέσα ταξί.
0: Τώρα που είμαι ταξί.
1: Ναι.
0: Να σε διακόψω γιατί είμαι διακοψία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Ο Μιχάλης λέει: πολύ καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η μόνη εκπομπή που ακούω ακόμα και με επιβάτες μέσα γιατί γελάω και περνάω τέλεια μέσα από την καρδιά μου. Μιχάλης πάει ταξί.
1: Οι επιβάτες τον εστερνίζονται αυτό, ή σου λένε: άλλαξε τους, άλλαξε τους.
0: Αυτό.
1: Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Αυτό εξαρτάται από την καταγωγή. Από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Λοιπόν, και παίρνω ταξί, μιας και μας ακούει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι οδηγός ταξί. Οδηγός ταξί δεν είναι, ναι. Και μπαίνω, λέω καλησπέρα, λέω πάμε εκεί. Μου κάνει μετά από ένα λεπτό: ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, ναι, παρακαλώ. Ξέρεις πώς ονόμασε ο Τσίπρας στο κόμμα του? Του λέω, το ξέρω. Ναι, είχε ονομαστεί πριν μισή ώρα, μία ώρα. Του λέω, Ελλάς. Ελλάς, μου λέει, τι σημαίνει Ελλάς? Εδώ πιάσε μια πολιτική κουβέντα. Αυτό.
0: Τελικά κατάλαβε.
1: Κατάλαβε, αφού το εξήγησε. Εγώ δεν κατάλαβα άνθρωπο.
0: Το εξήγησε, κατάλαβα.
1: Ναι. Πιάσε μετά πολιτική κουβέντα.
0: Ναι.
1: Από το σήμερα πηγαίναμε προς τα πίσω. Πιο παλιά και ο ΠΚΠ και όπου ξεκίνησε ο ΠΚΠ και ακόμα πιο παλιά. Φτάσαμε πολύ πίσω.
0: Με το όνομα ήταν εντάξει.
1: Ναι, μια χαρά δεν ήταν.
0: Χάρηκε.
1: Χάρηκε με το όνομα.
0: Ναι, ωραία, όνομα.
1: Δεν εξέφρασε κάποια ούτε θετική ούτε αρνητική διατύπωση.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε.
1: Με ρώτησε πώς περιμένω εγώ τα αποτελέσματα και μου είπε ότι η εκτίμηση δική του ήταν ότι θα κάνει μεγάλο ντόρο η Καρεστιανού. Έτσι πιστεύει ο ίδιος.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, επικοινωνιακά έκανε ντόρο, συζητήθηκε από όλους το όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είπε και κανένας πω Παναγιά μου τι έκπληξη την αυτή, τι ονοματάρα του δώσε
1: ναι,
0: του παιδιού.
1: Αρνητικά όμως υπόθηκε πολύ.
0: Τι ονοματάρα του δώσε του παιδιού.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και μια και μιλάμε τώρα για το νέο κόμμα και το νέο κόμμα του νέου Τσίπρα, μπήθα σε μια συνέντευξη χθες στην κυρία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλεος, ήταν πραγματικά αυτό που, ο τρόπος που μιλούσε για την εκπρόσωπο, νυν εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, απαξιωτικός, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια. Και κυρία Βούλτεψη, μπορεί εμείς να είμαστε σε μια ηλικία, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που κάπου ξεκινάνε και αυτοί, όπως κάπου ξεκινήσαμε και εμείς.
1: Για την κυρία Κούφο-Νικολάκου είπε.
0: Ναι.
1: Και τι είπε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή που ήταν καριέρα στο παιδί και εγώ την ξέρω για συνήγορο παιδιού, γιατί κακό ήταν εκεί που ήταν. Καλά, η γυναίκα. Και νέοι άνθρωποι, μα είναι άπειροι, δεν ξέρει γιατί.
1: Και
0: εσείς...
1: το κακό που είναι δηλαδή, από κάπου ξεκινάνε.
0: Δηλαδή εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, κυρία Βούρντε, ξεκινήσαμε από την Κολυμπήθρα και ξέραμε.
1: Λοιπόν, μιας
0: και... και αν θέλετε τα σχόλια να είναι πολιτικά. Πολιτικά, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνουν πολιτικά σχόλια σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη Βουλή τελικά.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στην εκπρόσωπο, είναι τελικά η εκπρόσωπος, όπως είχε έτσι ψηλό διαρρεύσει. Τα υπόλοιπα πρόσωπα ανακοινώθηκαν χθες, τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το γραφείο τύπου, η εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είναι η βασική, η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη, και οι αναπληρωτές είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος, η οποία πριν λίγες μέρες έφυγε από το Πασόκ. Απεχώρησε και τελικά έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Εντάξει, μεταγραφές είναι αυτές.
1: Ναι, μεταγραφές.
0: Ελεύθερη δεν πήγε.
1: Ναι, ελεύθερη φίλε.
0: Ελεύθερη,
1: ναι,
0: δεν πήγε με έδρα.
1: Ναι, δεν έγινε και κάτι. Ναι, δεν ήταν ούτε.
0: Ούτε πήρε όλο το Πασόκ μαζί της για μια στρατιωτική συνεργασία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή και δεν εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Οπότε δεν ήταν καν μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ούτε καν μέλος. Άρα λοιπόν μπορούσε να πάει.
1: Πολύ εύκολο. Εδώ πάνε βουλευτές. Θα πάει η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ποιο βουλευτή πήγε?
1: Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Θα πάνε, δεν.
1: Θα πάνε, ναι. Λέω, πάνε γενικότερα. Εδώ πάνε βουλευτές.
0: Πάνε και έρχονται, αλλά ήταν βουλευτής κανένα εκεί στην συγκέντρωση βουλευτής.
1: Όχι.
0: Όχι. Ήταν κανένα εκεί εκπρόσωπο κόμματο.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Ήταν κάποιοι που ήταν ελεύθεροι. Ελεύθερο μεταγραφέ. Άλλωστε, και μια και που είπαμε για την εκπρόσωπο τύπου, στη συνέντευξή τη είπε, εμεί θα στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και δεν θέλουμε κανέναν. Κανέναν σας δεν θέλουμε. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα αυτό εντάξει ήταν λίγο βαρύ. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα δημοσκοπήσεις είδες, φαντάζομαι.
1: Είδα δημοσκοπήσεις, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι το σχολείο σου δηλαδή?
0: Καταρχάς που βγήκαν τόσο γρήγορα οι δημοσκοπήσεις που ήταν πριν να ανακοινωθούν, δηλαδή πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Άρα οι δημοσκοπήσεις δουλευόντουσαν πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα,
1: ναι.
0: Και ότι τι θα σε πρόθεση.
1: Σε μια δημοσκόπηση τώρα που έχω εδώ μπροστά μου, που δημοσιεύθηκε χθες, ναι, από την, ναι, Real Polls.
0: Ναι, είναι αυτή λέω τώρα, τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Και την προχθεσινή.
1: Ναι, γράφει κόμμα Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση. Δεν γράφει Ελλάς.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό λέμε. Άρα είχε γίνει. Είχε γίνει πριν.
0: Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει. Ναι. Θέλει 4-5 μέρες για να κάνει την πρώτη. Ναι. Λοιπόν, δείχνουν τον.
1: 27,5 η Νέα Δημοκρατία.
0: 29.
1: 27,5. Το βλέπω.
0: Που είσαι στην πρόθεση, στην. Πάντως.
1: Όχι, είναι, ναι, είναι αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, σε ερώτηση.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι και στα δικά της κομμάτια πρώτη. Το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ελλάς να το συνηθίσουμε κιόλας.
1: Ναι, Ελλάς, δεύτερο.
0: Ελλάς, Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, όπως θες. Εγώ θα το λέω.
1: Ελλάς.
0: Όπως και να είναι, θα καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
1: Τι Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, Ελλάς.
0: Αρχικό τον Ανδρέα. Α, τον Αλέξη.
1: Εντάξει τώρα, μα, αφού είναι επίσημα Ελλάς τώρα.
0: Αφού πίσω λέμε... από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας. Λοιπόν, το κόμμα του κ. Τσίπρα δεύτερο. Το κόμμα της κ. Καρθιανού
1: τρίτο.
0: Και το Πασόκ τέταρτο.
1: Ναι.
0: Με βεβαίως μειώσεις στην κυρία.
1: Και καταποτίζονται όλοι οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή πλεύση.
0: Μειώσεις στον κύριο Βελόπουλο. Αλλαγές. Κάνε μου μια χάρη. Μέτρα πόσα αυτή τη στιγμή αριθμό κομμάτων είναι στη Βουλή σε σχέση με αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, πιο κάτω πήγα στην πρόθεση. 29,1 λέει η πρόθεση.
0: Ναι,
1: και 16,1 η Ελλάς. 13,1 Καριστιανού, η Ελπίδα. Να μην το λέμε Καριστιανού και αυτή, η Ελπίδα είναι. 9,6 το Πασόκ.
0: Λοιπόν, η ελπίδα είναι Μαρία Καρθιανού όμως. Είναι στον τίτλο. Σε αυτό. Μεγάλη έκθεση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Όχι, εκεί,
1: θα λέμε την αρχή. Ελπίδα θα λέμε.
0: Γιατί να μιλάς την ελπίδα, πάλι στη μέση.
1: Και γιατί να μιλάω το τέλος και να το λέω κίνημα. Αφού είναι κίνημα, κίνημα πολιτών, δεν λέω στο τέλος.
0: Ναι, το Ελλάς, τι σημαίνει το Ελλάς, πες μου, τι σημαίνει.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ωραία. Θα μπορούμε να το λέμε συμπαράταξη.
1: Ναι, θα το καταλάβουμε.
0: Η συμπαράταξη. Θα καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Η αριστερή συμπαράταξη.
0: Είναι η συμπαράταξη και η Μαρία.
1: Ναι.
0: Μέσα στον τίτλο δεν είναι και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μαρία Καρθιανού είναι.
1: Λοιπόν, μέσα στη Βουλή μπαίνουν με αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Ελπίδα, Μαρία Καρθιανού, Πασόκ, 4 πρώτοι. Μετά πάμε, Κουκουέ, 5 μετά Ρασία. Ελληνική Λύση, 5,6 είναι μέσα δηλαδή. Πλεύση Ελευθερίας μέσα. Και περνάει το 3% μετά και η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου με 4,1. Πόσα μέτρησες?
0: 8
1: κόμματα.
0: Μέχρι 10 που θέλει ο Τσίπρας έχουμε μπροστά τους άλλους δύο.
1: Κοίτα, μετά τα κόμματα, δηλαδή πάνω από 8 αποκλείεται, γιατί μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει 1,2, που δεν νομίζω τώρα να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 3%?
0: 1,2.
1: Ναι. Η Νίκη που δεν μπορεί να το περάσει. Δηλαδή, αυτά τα κόμματα έχουν απορροφηθεί. Δηλαδή η Νίκη τώρα.
0: Η
1: Νέα Αριστερά δεν μπορεί με τίποτα. 0,5. Απορροφά τις Σπαρτιάτες.
0: Βαρουφάκης
1: 1,7.
0: 3 θα πάει.
1: Θα πάει 3.
0: Θα πάει 3.
1: Α, εντάξει, άμα πάει εκτός, άμα πάει η μέρα 25 με καμιά. Με καμιά Νέα Αριστερά.
0: Με ό,τι απέμεινε.
1: Ναι, με αυτό, με ό,τι απέμεινε. Ναι.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Και μπορεί δηλαδή όλοι αυτοί να πάνε μετά να κάνουν 3 ακόμα κάτι.
0: Στη Μύκονο υπήρχε ένα πολύ ωραίο συνανομερά εστιατόριο. Το οποίο το είχαν δύο αδέρφια. Ναι. Κάποια στιγμή πλακώθηκαν τα αδέρφια. Ο ένας κράτησε το ένα και ο άλλος κράτησε. Πήγε σε ένα άλλο. Το οποίο ό,τι απέμεινε. Τι ό,τι απέμεινε. Από μένα και τον αδερφό μου. Εγώ. Ναι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τα νέα κόμματα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις δημοσκοπήσεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία του Μεγάρου Μουσικής. Γιατί ήταν στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Θα ρωτήσουμε και τι λέει και η άλλη.
1: Δεν ήταν, ήταν ο Ιωάννη.
0: Ήταν. Θα ρωτήσουμε και τι λέει και
1: η άλλη. Να κάνω μια ερώτηση τώρα που έχουμε.
0: Και η άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί παρευρέθηκε. Ήταν όλοι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Από το συγγνώμη, παρουσία συμβουλή δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Μπορεί να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Απλά λέω πώς υπήρξε το.
0: Μπορεί να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Μπορεί να είναι φίλο σου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεν έχεις και εκτός από πολιτικές επισκέψεις, έχεις
1: προφανώς. Απλά επειδή ταυτίστηκε η παρουσία αυτή με την ομιλία Καραμαλή και πήγαν πολλοί δημοκράτες, λέω πώς και πήγε και ο κύριος Τσουκαλάς αυτό. Λέω. Δεν λέω ήταν λάθος. Μια χαρά έκανε. Μια παρουσία βιβλίου. Ήταν καλά, έκανε και πήγε. Λέω πώς και πήγε.
0: Εσύ πώς και πήγες, ας πούμε, στο μοναστηράκι.
1: Εγώ πηγαίνω, ναι.
0: Πώς πήγε στο μοναστηράκι, στο Ολύμπιο. στο
1: Παλάς. Εγώ πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω για δημοσιογραφικό.
0: Στο Παλάς και δεν ήσουν στον εξώστη.
1: Αυτό, στο Παλάς δεν ήμουν. Και κοίτα τον κύριο Φάμελο στον εξώστη και τον κύριο Χαρίτση.
0: Λοιπόν, να αρχίζω να λέω πού πήγε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εσύ πώς πηγαίνεις. Καλεσμένος δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις τα γλυκά σου και πας.
1: Ναι, με καλά.
0: Έτσι ο κύριος Τσουκαλάς πήρε τα λουλούδια του, πήρε τα γλυκά του και πήγε εκεί που τον κάλεσαν. Κακό είναι δηλαδή.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Να θυμηθείς να τον ρωτήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αύριο θα
1: πει. Είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Να τον ρωτήσεις.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Πήρατε λουλούδια γλυκά, πήγατε.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε 1,5 λεπτάκι ακόμα. Πάμε σε πρώτο διαφημιστικό. Ξεκινάμε έτσι χαλαρά, γιατί έχουμε 3 ώρα μπροστά μας.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μου στέλνουν μηνύματα.
1: Είπανε πολλές εδώ από το κινητό.
0: Το ξέχασα πανοιχτό τώρα.
1: Επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, να κάνουμε την βόλτα μας.
0: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Δώστε μας λίγο χρόνο.
1: Μηνύματα και βόλτα στα πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε έτσι την πολιτική επικαιρότητα. Και γενικότερα την επικαιρότητα.
0: Και σπέτσες,
1: ετοιμαστείτε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εδώ με την εκπομπή του κύριου Μπρουναρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ,
1: πώς λένε?
0: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι. Συμμετέχει και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Guest.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας όσο μπορεί, Γιώργο.
0: Πώς είναι ο Τραμπ
1: με τον Νετανιάχου?
0: Με τον Νετανιάχου, guest.
1: Ποιος είναι ο guest?
0: Κοίταξε. Ο ένας προσπαθεί να κάνει.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και άνοδο στις τιμές τώρα. Πάλι πες.
0: Ο ένας προσπαθεί να κάνει συμφωνίες.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: λέει, ο άλλος χτυπάει το Λίβανο.
0: Ο άλλος δεν πάει να κάνει εσύ. Πάει να χτυπιέσαι μόνο.
1: Χτυπάει το Λίβανο γιατί σου λέει. Ναι, όμως το δικαιολογεί. Δεν το χτυπάει αυθαίρετα. Σου λέει η Χεζμπολά κρύβεται μέσα στον Λίβανο. Όσο είναι ενεργή η οργάνωση Χεζμπολά,
0: εγώ
1: τη θεωρώ ότι είναι απειλή, άρα τη χτυπάω.
0: Ούτε ανακοχές, ούτε συμφωνίες, ούτε παρασυμφωνίες. Είδες ποιος είναι ο βασικός και ποιος είναι ο guest?
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ξανάνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
0: Δεν θα έχουμε, αφού έκαναν βάλασαν και Αμερικανοί.
1: Στον απόϊχο των νέων επιθέσεων του Αμερικανικού στρατού σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση. Να πω ότι οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν πάνω από 1%, έχουν ξεπεράσει τα $93 το βαρέλι.
0: Μάλιστα. Οπότε οι τιμές στην Αρνία δεν θα έχουν ξεπεράσει το 10%. Άμα ναι, 1% ναι. Εμείς εδώ δεν θα έχουμε 10%
1: ναι.
0: Πάνω.
1: Ναι. Και το αμερικανικό αργό είναι πάνω από $90 το βαρέλι γι' αυτό.
0: Κοίταξε, βεβαίως, του Θεμιστοκλέως βεβαίως, εδώ έχουν πλαφόν. Εντάξει. Εδώ έχουμε πας.
1: Ισχύει αυτό. Έχουμε πας.
0: Εδώ
1: έχουμε πας. Αλλού έχετε πας. Δεν έχετε, πάρτε ένα
0: Κυριάκο. Έχουμε και πλαφόν και πας και το έχει πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ως μεγάλη πετυχησιά.
1: Ναι, το πας στο 40 ευρώ. Το οποίο θα.
0: Γιατί 40, 50.
1: Δεν είναι 50, 40 ευρώ
0: είναι. 40 είναι και 40 και 30, δεν είναι 50 και 40.
1: 50 και 40 είναι, ναι.
0: Άρα 50, γιατί 50 και 40.
1: Ναι, όχι. Εντάξει, 40 αν το πάρεις
0: χεράτα. Τι εννοείς
1: χεράτα? Αν το πάρεις χεράτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω εγώ το πήραν χεράτα, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό λέω 40.
0: Εσύ ξέρεις ναι. Ανθρώπους που δεν είναι θεσμικοί.
1: Ναι, δεν είναι θεσμικοί.
0: Είναι αντισυστημικοί. Ενώ όταν είσαι συστημικός και θεσμικός θα πάρεις 50. Και τώρα με τα χεράτα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρει η κυβέρνηση από χεράτα? Σε πάντως, ρωτώ δηλαδή ευθέως.
1: Δεν έχω ακούσει να ξέρει κάτι.
0: Δεν οφείλει να γνωρίζει πάντως, και δεν γνωρίζει.
1: Η ενίσχυση πάντως θα επεκταθεί μέχρι τον Ιούνιο, ναι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Αυτές τις πετυχησιές τις λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μην χάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μην χάσει για τα πλαφόν, για τα πας.
1: Ναι, του αρέσουν, θα τα λέει, όλα τα ανακοινώνει όλα αυτό. Όλα τα πας, όλα τα επιδόματα, τα ανακοινώνει αυτό.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτούς δίπλα του εκεί πέρα που μαζεύτηκαν πριν, κατά πόσους λένε.
1: Πόσους λένε. Δεν έχουν όνομα.
0: Όχι.
1: Υπουργοί.
0: Αυτοί είναι.
1: Ναι.
0: Τι του χρειάζονται για να εξειδικεύουν αυτά που ανακοινωνεί?
1: Ναι, να τα εξειδικεύουν.
0: Γιατί δεν περνάνε οικονομολόγο κατευθείαν?
1: Καλά, κάνουν και προτάσεις ήδη. Δηλαδή φέρουν κάποιο νομοσχέδιο. Παράδειγμα, ο κύριο Κυρανάκη είπε στη Βουλή χθε. Ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα φέρει νομοσχέδιο στην Βουλή για την απαγόρευση, την ολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινίων,
0: ναι,
1: σε άτομα κάτω των 18 ετών.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Και πρόσεξε, και με οποιαδήποτε χρήση, είτε ιδιωτικής χρήσης, ως λέει, δηλαδή να το έχουν αγοράσει οι γονείς του, ναι, να το έχουν αγοράσει οι γονείς και να το έχουν δώσει, είτε να το ενοικιάσει.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Γιατί σε μπέρδευε?
0: Δηλαδή, εγώ έχω γυρίσει από την άλλη, κοιτάω, έχω μπερδευτεί.
1: Σε είδα λίγο.
0: Βοήθησέ με.
1: Ναι.
0: Ποιανού είναι το νομοσχέδιο?
1: Του κυρίου, του Υπουργείου Μεταφορών, αναπληρωτή.
0: Ο οποίο καταρχά είναι εκεί.
1: Είναι ο κύριο Κυρανάκη.
0: Και αυτό και ο άλλο δίπλα του. Που...
1: Ποιο είναι ο άλλο δίπλα του?
0: Αυτό που θα φύγει πρώτο από την τώρα στον ανασχηματισμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τελικά, ποιανού είναι αυτό? Του κυρίου Κυρανάκη ή του κυρίου Χρυσοχοίδη? Εγώ το Χρυσοχοίδη έχω δει.
1: Ο Χρυσοχοίδη το έκανε. Δεν το
0: ξαναλέει κατά.
1: Εντάξει, του Υπουργείου.
0: Ο Χρυσοχοίδη
1: έκανε. Ναι, ο Χρυσοχοίδη
0: δεν έχει υπουργείο.
1: Δεν
0: είναι στο ίδιο μαγαζί.
1: Του Υπουργείου Μεταφορών εννοώ.
0: Α.
1: Εντάξει, αλλά κανονικά στο Μεταφορών δεν ανήκει.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μερικές φορές τα δύο υπουργεία μπορεί να συνεργαστούν για να έρθει το επιθυμητό και επαρκές αποτέλεσμα.
0: Α, δηλαδή δεν
1: μπαίνει. Τα εξηγώ πολύ ωραία. Είναι θεμητό και είναι και το ορθόν της υπόθεσης να συνεργάζονται παραπάνω από δύο υπουργεία για το καλό αυτού εδώ του τόπου.
0: Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά.
1: Αλλά εσύ είσαι προβοκάτορας και θέλεις τώρα να το σαμποτάρεις όλα αυτή την προσπάθεια.
0: Είναι θεμητόν και το ορθόν τα δύο υπουργεία. Πολύ καλά ελληνικά μιλάς.
1: Εντάξει, ενίοτε.
0: Έχουμε και το ενίοτε. Συγγνώμη, εγώ το είπα πρώτος. Όχι, εγώ το είπα πρώτος. Εγώ το είπα πρώτος. Και εντάξει, εσύ το πεις πρώτος, εγώ θα το κάνω πρώτος.
1: Ναι.
0: Τελικά πιανού είναι, του Χρυσοχοίδη ή του Κυρανάκη?
1: Είναι του Κυρανάκη.
0: Εγώ αλλά... το Χρυσοχοίδη ακούω πρώτο.
1: Αλλά με, υπάρχει μέσα και πινελιά Χρυσοχοίδη νομίζω.
0: Και ποιος το έκανε πρώτος τελικά?
1: Δεν ξέρω ποιος το έκανε πρώτος.
0: Ο Κυρανάκης. Λοιπόν, okay. Και κάνουν προτάσεις που λες. Αυτοί πώς σου λένε εκεί στο πρωινό καφέ, χωρίς ρούλα. Άρα ναι, δεν είναι και κανένας πρωινός καφές με μεγάλη
1: χρώμα. Η κυρία Κεραμέως, παράδειγμα, που έκανε την πρόταση για το νομοσχέδιο προχθές του τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
0: Δεν μπορεί να βάλεις αγγελία και να λες ότι ζητάω άντρες ή γυναίκες, είπε η κυρία Κεραμέως. Ναι. Θα πρέπει να βάλεις αγγελία χωρίς φύλο. Ζητάω άτομα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Με αυτό που είπα. Τι σημαίνει?
0: Γιατί? Δηλαδή, εγώ, αν θέλω μοντέλα γυναίκες, θα πρέπει να βάλω ελάτε μοντέλα γενικώς για να πάρω εγώ μόνο
1: καλά,
0: γυναίκες.
1: Αυτό είναι εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Γιατί δεν είναι μια δουλειά είναι και αυτή? Απαγορεύεται να βάλω μοντέλα γυναίκες. Αν θέλω,
1: δεν νομίζω να ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
0: Αν θέλω να δω ένα γυναικείο ρόλο και κάνω οντισιόν για ηθοποιούς, για να πάρω ένα γυναικείο ρόλο, θα πω ελάτε όλοι.
1: Τα καλά, δεν νομίζω να ισχύουν για αυτά.
0: Όχι για όλα, είπε για όλα. Απαγορεύεται να κάνεις αναγγελία.
1: Μα αν σε κάτι είναι 100% που πρέπει να είναι γυναίκα, δεν γίνεται να μην το αναφέρει.
0: Όχι, απαγορεύεται πια. Το είπε η κυρία Κεραμέως. Θα πρέπει να είναι ουδέτερο το φύλο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω άτομα. Θέλω ηθοποιούς.
1: Υπάρχει,
0: θέλω οικοδόμους. Άντρες ή γυναίκες.
1: Σε περίπτωση που δεν το κάνει, δεν το τηρήσει ο εκάστοτε εργοδότης.
0: Θα το δούμε, αυτό στις
1: ποινές. Υπάρχει
0: ποινή. Ναι, θα υπάρχει. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, θα υπάρχει. Και τελικά θα καταλήξω. Αυτούς εκεί στον καφέ. Ωραία, ναι, λένε ό,τι λένε. Ποιος τους ακούει?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Γιατί? Πότε?
1: Τους ακούει,
0: ναι.
1: Τα φιλτράρει αυτά που λέει,
0: ναι.
1: Τα κάνει μια έτσι
0: ο Σκέτσος τα φιλτράρει?
1: Όχι, τα φιλτράρει ο Πρωθυπουργός.
0: Το επιτελικό κράτος τα φιλτράρει?
1: Το επιτελικό κράτος, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Κάνει μια έτσι εσωτερική αναζήτηση. Το τι θέλουμε, τι κρατάμε, ένα φιλτράρισμα που λέμε. Τι κρατάμε, τι διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος μπορεί να παίρνει την απόφαση ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Με τι προχωράμε και τι αφήνουμε λίγο στάσιμο, λίγο πιο πίσω.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνουμε και λέμε ότι ο κύριος Πουρναράς, που είναι συστημικός και θεσμικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυρίως. Συστημικός κυρίως.
0: Δεν ξέρει καν ότι παίρνει ο Πρωθυπουργός ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργιάδης Πρωθυπουργός. Καλά, εντάξει, που το πούτε το δαχτυλίδι. Σε λίγο, αρχηγός, ναι, και πρωθυπουργός θέλει. Αλλά τώρα λέμε για μένα. Εγώ πρωθυπουργός παίρνω ένα χαρτάκι, στο δίνω εσένα που είσαι υπουργός Πουρναρά, και σου λέω αυτά θα πεις,
1: ναι,
0: για να πω εγώ τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτά θα κάνεις και θα εξειδικεύσεις αυτά που σου είπα. Ναι. Αν δεν τα κάνεις καλά, δεν περνάς τη βάση, σπίτι σου.
1: Εντάξει, και αυτό θεμητό δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, συστημικό και θεμητό είναι?
1: Δεν είναι θεμητό, δηλαδή να δίνει την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός στον υπουργό του.
0: Άρα λοιπόν τι τους θέλει εκεί μαζεμένους? Για να τους πληρώνουμε μισθούς?
1: Για να ταξιδικεύουν. Σου λέει, εγώ δίνω την ιδέα.
0: Και γιατί δεν παίρνει έναν οικονομολόγο να ταξιδικεύσει?
1: Το έχω φτάσει μέχρι το επίπεδο 3, εσύ πήγαινε το μου παραπέρα.
0: Όλα δύσκολα μου βάζεις. Τι λένε οι καλοί συνάδελφοι, τι έχουμε και για τα μανταλάκια?
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή, η οποία σήμερα έχει πρωτοσέλιδο το οποίο λέει «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού». Και δίπλα «Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας». Με τον νόμο αυτό στην Τουρκία για τη γαλάζια, γαλάζια πατρίδα, τι γίνεται, προχωράει?
0: Και τις δηλώσεις που κάνουν.
1: Γιατί έχουμε κάτι αντιδράσει εδώ.
0: Μετά τον Ερντογάν, οι δηλώσεις που κάνουν, οι απαντήσεις οι δικές μας, τα ήρεμα νερά που δεν συμφωνεί ούτε ο κύριος Ναυγιάς, ούτε ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαφωνήσει από καιρό. Αλλά ούτε ο κύριος Καραμαλής είναι με τα ήρεμα νερά, ούτε ο Δένδιας είναι φανατικός με τα ήρεμα νερά. Ο μόνος φανατικός με τα ήρεμα νερά είναι πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: ο κύριος Σαμαράς έχει πει κάτι το οποίο ήταν το εξής. Λέει ότι τα ήρεμα νερά υπάρχουν όχι επειδή η άλλη πλευρά δεν διεκδικεί, αλλά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Και έχει καταγραφεί αυτό και το λέω γιατί έχει μέσα του μια δόση αλήθειας, έτσι.
0: Μια δόση αλήθεια.
1: Έχει μια δόση αλήθεια.
0: Κοίταξε τώρα να πάμε στην κυρία Καρτιανού, η οποία είπε ότι και κάτι, κάποιοι ακόμα, οι οποίοι δεν πρέπει να μιλάμε με τους Τουρκούς, γιατί δεν βγαίνει τίποτα και γιατί μιλάμε, νομίζω ότι είναι το άλλο άκρο. Ο κύριος Σαμαράς δεν μιλούσε με τους Τουρκούς. Δεν έκανε ραντεβουδάκια.
1: Μιλούσε.
0: Πριν τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Παπανδρέου δεν μιλούσε με τους Τουρκούς.
1: Δεν είπε για συζήτηση, ούτε για διαπραγμάτευση. Για αντίδραση είπε.
0: Ναι. Εδώ τι,
1: ότι είμαστε υποχωρητικοί, αυτό εννοούσε ο Σαμαράς.
0: Γιατί να κάνουμε πολεμό.
1: Δεν νομίζω να εννοούσε ούτε αυτό.
0: Γιατί δεν μας το εξηγεί και ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή. Γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός, όταν είμαι αντιπολίτευση ή όταν είμαι.
1: Καλά, αυτό είναι, το ξέρουμε. Ναι.
0: Όταν είμαι.
1: Είσαι ο καλύτερος.
0: Πρώτα είμαι ο καλύτερος. Ναι. Όταν είμαι, ξέρεις, να θέλω να χτυπήσω το τι γίνεται στην κάθε κυβέρνηση, εύκολα δεν χτυπάω την κάθε κυβέρνηση. Εγώ συνεχίζω και χτυπάω την κάθε κυβέρνηση, γιατί είναι η δουλειά μου τέτοια. Στα λάθη που κάνει. Δεν τη χτυπάω την κυβέρνηση, δεν με διαφέρει να τη βαρέσω. Δεν είμαι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θέλω να παίξω ξύλο. Αλλά βρίσκω τα λάθη και τα ανακοινώνω και τα λέω και τα επισημαίνω. Γιατί είναι δουλειά μου. Ο πολιτικός, ο πρώην πρωθυπουργός, θα πρέπει να μας πει: ξέρετε κάτι, δεν τα κάνει καλά ο Μητσοτάκης, διότι εγώ όταν ήμουν τα έκανα έτσι.
1: Ναι. Ή πρέπει να γίνει αυτό, παράδειγμα, κάτι συγκεκριμένο.
0: Το πρέπει να γίνει αυτό, το λέω κι εγώ. Αυτός που έχει κάνει σε αυτή τη θέση πρέπει να βγάλει και να πει: εγώ όταν ήμουν έκανα αυτό. Γιατί αυτό ήταν το σωστό.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι απόλυτα, μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστό, γιατί οι συνθήκες που έχει κυβερνήσει ο καθένας, ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να είναι διαφορετικές. Δηλαδή είναι διαφορετικές τα ελληνοτουρκικά θέματα το 2005 επί Καραμαλή, ναι, και διαφορετικά το 2015 επί Τσίπρα και διαφορετικά το 2025 επί Μητσοτάκη. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές συνθήκες.
0: Για πες μου τι διαφορετικό βλέπεις, εκτός ότι υπήρξε μία φορά που λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου ή Αλέξης Τσίπρας, δεν θυμάμαι πότε λεγόταν τότε. Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν, που είπε βουλιάχτε το και έφυγε.
1: Παπανδρέου.
0: Α, δεν ήταν ο Τσίπρας τότε.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τσίπρας τότε ήταν στο σχολείο και τον είχε απλά ως είδωλο τον Παπανδρέου.
0: Ναι, αλλά ήταν διοικητής του 15 μελούς. Λοιπόν, που είπε βουλιάχτε. Για πες μου τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν. Εμείς με καλά έτσι χαμόγελα και τα λοιπά λέμε ναι μεν αλλά το διεθνές δίκαιο. Το οποίο διεθνές δίκαιο δεν το στηρίζουμε βέβαια με τον Μαδούρο, γιατί δεν γνωρίσαμε, δεν οφείλαμε να γνωρίζουμε. Άλλο το διεθνές δίκαιο.
1: Okay, ναι.
0: Εμείς τι λέμε ότι έχουμε συμφωνίες. Okay. Εμείς τι λέμε ότι ξέρετε κάτι, μη μας ξαναπειράξετε γιατί θα σας κάνουμε ντά. Διότι έχουμε πολύ καλό στρατό, γιατί εμείς αγοράζουμε ραφάλ, γιατί αγοράζουμε φρεγάτες. Βεβαίως όλα αυτά τα κάνουμε. Α, τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν.
1: Το γενικό πλαίσιο που δίνεις είναι το ίδιο. Εγώ αναφέρομαι σε κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, σε κάποιες επιμέρους περιπτώσεις που μπορεί να διαχειρίζεται ο καθένας. Παράδειγμα, ο Μητσοτάκης είχε διαχειριστεί τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει. Ο Εύρος έγινε μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν, έγινε, δεν είναι κάτι διαρκές.
0: Έλειπε ο Εύρος, δεν ήταν ξανά ο Εύρος. Η ειδική στιγμή με διαφορετική μεταχείριση είναι ο κύριος Δένδιας μέσα στην Τουρκία. Που έκανε τη μισή Ελλάδα περήφανη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι μια ειδική διαχείριση. Αλλά πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι Τούρκοι προκαλούν.
1: Εντάξει, το πλαίσιο υπάρχει. Αυτό, αυτό είναι το πλαίσιο. Αλλάζει.
0: Μόνιμα και εμείς τι κάνουμε. Μόνιμα αυτό που κάνουμε.
1: Επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο εμείς.
0: Μέχρι τώρα όμως έχει ένα αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε. Και που μιλάμε και ό,τι έχουμε επικαλεστεί και η στάση που κρατάμε. Έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και αφήνουν τα φραγκάκια τους και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και όχι μόνο.
1: Και να πούμε, έστω τον έφερες, δηλαδή, ότι στη Μυτιλίνη και στη Χίο έχουν πολύ κόσμο από Τούρκους και από πολλά.
0: Εκεί στηρίζονται.
1: Ναι, και στηρίζονται εκεί, αυτό θα να πω. Δεν είναι ότι έρχονται και περνάνε. Στηρίζονται πολύ σε Τούρκους τουρίστες οι οποίοι περνάνε.
0: Και για αυτούς λοιπόν που φωνάζουν και λένε οι Τούρκοι, οι Τούρκοι. Ναι, τι έχει γίνει. Έχουμε χάσει τη Μυτιλίνη και δεν το ξέρω. Έχουμε χάσει τη Χίο και δεν το ξέρω. Όλα αυτά τα χρόνια που εμείς λέμε ότι οι Τούρκοι μπροστά και εμείς πίσω, ακολουθούμε. Έχει αλλάξει κάτι, έχουν αλλάξει τα σύνορα και δεν το ξέρω. Εκεί ό,τι είχαμε έχουμε, ό,τι είχαν έχουν. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική, δεν ξέρω γιατί κατηγορούν κάποιοι κάποιους ότι δεν είναι η σωστή, και μάλιστα αυτοί που ακολούθησαν την ίδια τακτική όταν αυτοί διοικούσαν.
1: Επιστρέφουμε στις εφημερίδες για να προλάβουμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη Άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ελλάς, Οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις και η ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Και συντάξει ισχυρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΕ, του ΣΤΕ.
0: Του ΣΕΦ.
1: Του ΣΕΦ, ναι.
0: Του ΣΤΕ,
1: του ΣΤΕ.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω εγώ τον Μπουρναρά για τα σαρδά μου που κάνει, θα πρέπει να ανοίξω την πόρτα και να φύγω μόνος μου και να ξανάρθω μετά από καμιά εβδομάδα σύμφωνα με τις ποινές των σαρδάμ που κάνω εγώ. Αλλά καμιά φορά ξέρετε, θέλω να το. Δεν είμαι μόνο εγώ, είσαι και εσύ, που και που. Λοιπόν, γιατί όντως ο Πάνος είναι πολύ πιο θεσμικός, συστημικός και προσεκτικός περισσότερο από μένα. Λοιπόν, νόμος Χατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Πανηγύρια προεκλογικά. Με ένα νόμο, όπως το έλεγε ο Αλέξης ο πριν βγει.
1: Ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν είχε

0: τελευταίε okay. που δεύτερη τετραετία έβαζε δεν έβγαινε, έπρεπε να αποζημίωσε. Ναι. Δηλαδή τον πληρώναμε επειδή δεν ήταν καλό και δεν τον ψηφίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ το πρόγραμμα που έκανα.
1: Δηλαδή
0: ήτανε...
1: είτε ήταν καλό είτε ήταν κακό, εμεί τον πληρώναμε πάντα.
0: Ναι, εγώ το πρόγραμμα που έκανα, κύριε κύριε, λέει ο Πρωθυπουργό, ήταν για 12 χρόνια.
1: Για 12 χρόνια. Μεγάλη ισοδοξία.
0: Στα 12 χρόνια.
1: Να φτιάχνει πρόγραμμα κυβερνητικό 12 ετών.
0: Στα 12 χρόνια το νόμο Κατρούγκαλου που πριν 7 χρόνια είπα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Στα 12 χρόνια θα τον έχω καταργήσει. Ήδη έχω καταργήσει το μισό. Μάλιστα. Τώρα, κάθε φορά θα φέρω ένα νομοσχέδιο που θα αλλάζω λίγο την κατάσταση, θα βγαίνει αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο, θα το ξαναλάζω εγώ το νομοσχέδιο και προσέξτε, μην με ψηφίσετε, γιατί αν βγει κανένα άλλο και δεν φέρει το νομοσχέδιο, θα ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Εφημερίδα απογευματινή, απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση τη κύρια και τη επικουρική από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα τη δεκαετία του 2000 και πίσω. Και από κάτω λέει βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα. Κύριο Μητσοτάκη στο ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδη χωρί ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Συγγνώμη κύριε Πάνο.
1: Ναι, άμα σχολιάζεις όμως το κάθε πρωτοσέλιδο δεν κάνουμε δουλειά, δεν φταίνει ο χρόνος.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάμε.
0: Τρεις ώρες έχουμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Τι είπε πατάει στα συντρίμμια.
1: Πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Ωραία.
1: Ο Σκουρλέτης το είπε αυτό.
0: Το θυμάμαι πολύ ναι. καλά. Λοιπόν, τα συντρίμμια της αριστεράς ποιος τα έφερε. Ποιος διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφερε
1: δεν
0: το κασελάκι.
1: Δεν το διέλυσε.
0: Ποιος το διέλυσε?
1: Ο Τσίπρας παρατήθηκε.
0: Όταν έφερε το κασελάκι, όταν έγινε αυτό, όταν στήριξε το κασελάκι, όταν διαφώνησε με το κασελάκι, όταν άρχισε να διαφωνεί με όλοι και παρατήθηκε.
1: Ο Τσίπρας είχε παρατηθεί.
0: Ναι, καλά, ναι. Και παρατήθηκε με όλες αυτές τις κινήσεις. Ποιος έφερε τα συντρίμια του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ποιος ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Αυτά τα συντρίμια που έκανε ο ίδιος, ποιος θα τα πατήσει, κάποιος άλλος? Εγώ τα έκανα. Εσείς θα μου τα πατήσετε. Βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Του Θεμιστοκλέως.
1: Ναι.
0: Είχε και τους γύρω-γύρω φιλαράκια του. Τους πρώην υπουργούς του. Τους είχε γύρω-γύρω που τον βοήθησαν πάρα πολύ ο καθένας με το στυλ του. Και αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το βιβλίο του να δείτε πόσο φταίνει η Μούτση, τα υπουργοί του.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Πάμε στον ρίζο σπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έχεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι?
0: Όχι, μου κάτι γλάστρες έχω.
1: Σκέφτεσαι να βάλεις?
0: Σκέφτομαι να πετάξω τις γλάστρες και να βάλω φωτοβολταϊκά. Μήπως είναι και πιο όμορφα.
1: Ναι, καλά, δεν εξοικονομεί τόσο χώρο αν πετάξει τις γλάστρες για να βάλει φωτοβολταϊκά.
0: Έχω πολλές γλάστρες. Έχω πολλές γλάστρες. Όπως λέμε, έχω πολλά υπουργεία.
1: Ναι. Αυτό είναι το εκτόνομα.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Το εκτόνομα.
0: Με γλάστρες.
1: Ναι. Η εφημερίδα Μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. ΠΚΕΠΕ ρωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Στη Σοφία βούλτεψε από κάτω. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ειρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά του συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, στην εφημερίδα αυτή, στο Μανιφέστο, κυρία Βούλτεψη, γράφει συνέχεια.
0: Ναι, δημοσιογράφος.
1: Ναι, έχει συνέχεια άρθρο.
0: Ναι.

0: Να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου ξαναδιαβάσει λίγο το κεντρικό.
1: Ότι καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2.
0: Η σκευωρία, δηλαδή.
1: Αποσιοποιητικά, τελίτσες, Νοβάρτης νούμερο 2.
0: Ο ΠΚΠ.
1: Ναι, αναφέρεται στον ΠΚΠ. Ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο ΠΚΠ.
1: Ναι, αυτό λέει. Στην ουσία αυτό λέει.
0: Ναι, υπάρχουν μόνο αυτοί οι πολίτες οι οποίοι κατάφεραν, μπήκαν στο Υπουργείο. Κοροϊδεύσαν Βορύδη, κοροϊδεύσαν Αυγενάκη, κοροϊδεύσαν υφυπουργούς, κοροϊδεύσαν προέδρους διορισμένους από αυτούς του ΟΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα βάλαν στην τραπεζά τους και γύρισαν πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε, κατάλαβα καλά, δηλαδή αυτό λέει. Ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είπε τη λέξη να τα πάρει χεράτα.
1: Φαντάζομαι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Κανένας.
1: Θα υπονοεί κάτι τέτοιο, ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται ποτέ κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Και το είπαμε και χθες.
0: Δεν θυμάται κανένας ότι αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Φραπές και είναι ο Τζιτζής.
1: Και το είπαμε και χθες, γιατί είμαστε λίγο πιο μπροστά. Ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η επιτίδη. Το αναφερθήκαμε και το είπαμε χθες. Ότι δεν είναι μόνο η επιτίδη το πρόβλημα. Και δηλαδή υπάρχει κενό στο σύστημα. Όντως το Υπουργείο δεν ελέγχει την κάθε κατάσταση ξεχωριστά. Αλλά όταν υπάρχει κενό και χώρος για να δράσουν οι επιτίδη, δεν μπορεί να επικαλείσαι μετά την άγνοια και να λες ότι δεν ήξερα.
0: Συγγνώμη, υπάρχει κενό και χώρος ότι σήμερα στον κάμπο υπάρχουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα. Υπάρχει πιθανότητα αύριο στον κάμπο να είναι τα τριπλά χιλιάδες στρέμματα. Δεν μεγαλώνει η Ελλάδα, ούτε η γης.
1: Αποδείχθηκε όμως ότι μεγαλώνει.
0: Είναι δυνατόν να έχουν αεροδρόμια πρόβατα, να έχει στους ζωγράφους φακές. Να υπάρχουν πρόβατα τα οποία από χίλια στην τύχη αριθμή.
1: Τα εγωπρόβατα στην Κρήτη να φτάνουν μέχρι τη Λιβύη.
0: Να φτάνουν μέχρι να μην χωράνε, δηλαδή κριτικοί να μείνουν στο νησί. Και κανένας υπουργός, υφυπουργός, τόσους εκεί που πληρώνουν στα γραφεία, να μην μπει ζωντανά χωρίς ποδάρια, όπως είπε σε αυτή την εκπομπή Περιφερειάρχης. Κανένας να μην το δει. Μήπως το βλέπαμε και μας βόλευε. Μήπως το βλέπαμε και μας βόλευε και τα αφήναμε.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το πώς μας βόλευε μπορεί να ερμηνευτεί όπως από τους ακροατές ποικίλο τρόπο.
0: Όπως θέλει ο καθένας.
1: Και από κάτω λέει η εφημερίδα Μανιφέστο, για να ολοκληρώσω, δεν θα κάνει την Ελλάδα Κολομβία, σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Όλη η χώρα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του.
0: Εγώ να τους δω να πηγαίνουν φυλακή, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, διότι. Όχι, δεν το είπε έτσι. Είπε, αν η δικαιοσύνη δει κάτι μεμπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περιμένουμε να δούμε αν θα δούμε κάτι μεμπτό.
0: Δηλαδή, εμείς οι δύο, άμα βγούμε τώρα στο διάλειμμα και αρχίζω και σε σπρώχνω και σου λέω, έλα ρε, και εσύ μου πεις, έλα ρε, είναι μεμπτό.
1: Δεν υπάρχει ούτε όμως το νόμο της αθλητικής βίας.
0: Πού
1: αυτό που θα κάνουμε εδώ.
0: Αφού ήταν μέσα στο στάδιο.
1: Το δικό μας εδώ πέρα, μέσα στο στούντιο δεν υπάγεται.
0: Αφού είμαστε στον Ιντερβέντα, στάδιο είναι και αυτό. Δεν υπάγεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ μπορεί να υπαχθεί. Εκεί δεν ήταν μέσα στο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης είχε ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Δεν είχε ξεκινήσει.
0: Άρα δεν ήταν στον αθλητικό νόμο.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο, πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή, πού να δείτε και το έργο», λέει, απαντάει ο Τσίπρας. Είναι σλόγγαν και καλά, είναι ο Τσίπρας. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: «Ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή». Και απαντάει ο Τσίπρας: «Πού να δείτε και το έργο».
0: Ναι, γιατί τώρα μας μπερδεύουν εκεί ο κ. Λάτωλας. Δηλαδή, τι είναι αντίπαλος ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λέει, στόχος είναι η ανάδειξη
0: πότε?
1: Σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πότε?
1: Τι πότε, από τώρα, από χθες ιδρύθηκε το κόμμα, από τώρα και μετά.
0: Στόχος είναι το να πάρουμε τη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν είναι στόχος στη Νέα Δημοκρατία. Στόχος του είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Για να γίνει, για να έχεις προοπτική να περάσει τον πρώτο, πρέπει να γίνει πρώτα δεύτερο.
0: Όχι, δεν απαραίτητο.
1: Για να κοιτά τον πρώτο.
0: Δεν απαραίτητο.
1: Άμα είσαι πέμπτο έκτο, τι θα κοιτά τον πρώτο.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Γιατί δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν είναι απαραίτητο να φτάσει. Δεν πα step by step για να κυβερνήσει. Μπορεί να κατέβει και να κυβερνήσει. Άμα είσαι καλό και σε πιστέψει ο κόσμο, δεν χρειάζεται να πα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή.
0: Τότε ξεκινήσει από το τέταρτο. Θα πάει τρίτο, να πάει δεύτερο, προ το καλό να πάει πρώτο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ο αντίπαλο αυτή τη στιγμή του κ. Τσίπρα είναι ο κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αναρτήσεις, αξεσουάρ, τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος, ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος, Θιβών 429, Ήλιον, 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. Τζον Τζόρουελ, Άγγλος συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντανιέλ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης στα μυαλά των κίτρινων, στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Βουλιαγμένες στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματέτα. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελώνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Entrevet Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Τινόπουλος από Τρίτη θα είναι πάλι μαζί σας. Τώρα προς το παρόν είναι ο κύριος Πουρναράς εδώ.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης σε μία guest εμφάνιση.
0: Σε μία guest εμφάνιση, κάτι σαν τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Αυτό είναι.
0: Την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά μένω πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο σχολείο.
1: Τα λέγανε λίγο με την κυρία του Μασάτου, η οποία μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και θεωρώ τρομερή ηθοποιό. Τα λέγανε λίγο διαβαστά συλλαβιστά, μου φαινόταν.
0: Για να μπορέσει να φανεί μετά η διαφορά. Αυτός που θα τα έλεγε, ξέρεις, όπως τα είπε.
1: Ναι.
0: Όπως τα είπε.
1: Λοιπόν, ο Πάμφωτο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Πάμφωτο. Πάμφωτο, να διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στη Διαρχία της Ενημέρωσης. Ιστορικά, η επιβολή ολοκληρωτικών μεθόδων κατά της κοινωνίας από Χίτλερ, Μουσολίνι, Στάλιν, Ευρέν, Πολ Πότ, Φράνκο κλπ. Βασίστηκε σε ένα πολιτικό σύστημα ομίχλης και ρευστοποιήσεων του ατόμου. Ας ελπίσουμε ότι η δημοκρατία μας θα αντέξει, αν και ο λαός πρέπει να εμποδίσει κάτι ανάλογο.
0: Πριν πάμε στο σημαντικό, την ερμηνεία σου,
1: ναι.
0: Να πάμε στον κύριο Πολάκη.
1: Τι είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Πολάκης.
0: Έτσι. Δεν είπε τίποτα.
1: Η κυρία κύριο Βασίλη τον απεκάλεσε αυθόρμητα στη Βουλή, ήταν, το είδε αυτό. Ήταν προεδρεύουν, ήταν στην Βουλή, ήταν πρόεδρος η κυρία Γιώργο Βασίλη. Και έδωσε το λόγο στον κύριο Πολάκη. Ήθελε να μιλήσει ο άνθρωπος και λέει να μιλήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το μάτι του πήρε πίσω, της βγήκε αυθόρμητα και λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Πολάκης, λέει ότι από χθες, από σήμερα, από χθες, ήταν χθες η ομιλία, δηλαδή μετά την δημιουργία της Ελλάς, ότι είμαι και επίσημα, λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ποτέ, λέει, ανεξάρτητος.
0: Καμία θέση, λέει, του Φάμελου για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τι έγινε, έπαψε
1: να μην θέση του
0: Φάμελου. Καμία θέση. Δεν έχει τοποθετηθεί ότι... για το νέο κόμμα Τσίπρα. Ο κ. Φάμελου. Λέει ο κ. Πολάκης.
1: Καλά, γιατί υποχρεωτικό ήταν.
0: Όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα.
1: Άμα δεν ερωτηθεί, πώς να τοποθετηθεί. Να κάνει έναν άρτηση στο Facebook, δηλαδή.
0: Δεν ερωτήθηκε, θες να πει.
1: Υπήρξε κάποια συνέντευξη χθες του κ. Φάμελου.
0: Εγώ λέω ότι όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Ο κ. Φάμελου δεν είπε τίποτα.
1: Μα και αυτό είπε κάτι.
0: Ναι.
1: Με το να μην πεις τίποτα, είναι άποψη και αυτό.
0: Εγώ λέω λοιπόν τι είπε ο κ. Πολάκη. Σταμάτησαν να ασκούν καθήκοντα. Αυτό είπε ο κ. Πολάκη. Όπως και χτες ήταν τηλεοπτικό πάνελ και ρώτησε ο συνάδελφος δημοσιογράφος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κ. Ζαχαριάδη.
0: Τον εκπρόσωπο ήταν εκεί. Και του λέει
1: κάποιος... Α, όχι εκπρόσωπο τύπου.
0: Όχι εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Και του λέει, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας βουλευτής,
1: ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένας βουλευτής, ναι.
0: Και του λέει, θα είναι η νέα αρχή, η νέα εκπρόσωπος τύπου σας, έτσι. Και λέω εγώ τώρα, αφού ένας είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη είναι άλλο κόμμα. Πώς θα είναι εκπρόσωπο. Το διορθώσανε βέβαια.
1: Ναι.
0: Για τα μάτια. Εντάξει. Του κόσμου.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό τώρα.
0: Πάμε τώρα να μιλήσει, γιατί το έχουμε αφήσει κενό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω όλο αυτιά, με αγωνία.
1: Την ερμηνεία μου.
0: Την ερμηνεία σου.
1: Πες εσύ λοιπόν. Σύντομα τι είπες για να κάνω εγώ την αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν,
1: για να μπούμε στο κλίμα ξανά.
0: Ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Άντε και η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως αυτή τη στιγμή που είναι η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτός είναι ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα. Άρα λοιπόν θέλει να διασπάσει την κέντρο αριστερά και να πάρει τους περισσότερους ρίχνοντας τον Ανδρουλάκη. Ναι. Όπως αντίπαλος του Βελόπουλου είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αντίπαλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ο κύριος Βελόπουλος. Γιατί συναγωνιζόντουσαν ποιος θα ανέβει λίγο πιο ψηλά από τους δύο.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή λοιπόν είναι η λογική η δική μου, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη και θέλει να πάρει την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Εσύ, ωραία. Ποια ερμηνεία
1: εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί.
0: Όλος αυτιά.
1: Γιατί.
0: Όχι Γιώργος αυτιάς, όλος αυτιά είμαστε.
1: Αντίπαλος, κατ' εμέ, δεν μπορεί να είναι αυτός από τον οποίο θέλεις να πάρεις ψήφους. Ο αντίπαλος στην πολιτική είναι ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα μας το Πασόκ. Είπε εκπρόσωπος τύπου.
1: Okay.
0: Καθαρά. Δεν είναι στην κουλτούρα. Δεν είμαστε
1: και δεύτερον,
0: είναι, είμαστε
1: και
0: άλλο.
1: Και δεύτερον, το Πασόκ είχε πολλά χρόνια μπροστά του για να γίνει κυρίαρχο στο παιχνίδι και να έχει πολύ ψηλά ποσοστά και να μην τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης από κανέναν Τσίπρα που να θέλει να ξανάρθει και να το παίξει ότι θα σώσει ξανά τον Σωτήρας και θα σώσει τον κόσμο. Τώρα... Αν είχε 17, 18, 20% το Πασόκ, ο Τσίπρας δεν θα είχε κανένα χώρο και λόγο να επιστρέψει.
0: Ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο και... κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ναι, όλων των χαρτοφυλακίων, αυτό είπε. Ότι είναι, ο Τσίπρας αυτή, κατεβαίνει.
1: Αυτή η ερμηνεία.
0: Διότι δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Την ερμηνεία δεν είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Εντάξει, έτυχε και την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εντάξει, συμφωνείτε. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως, τι και θέλει ο κύριος Τσίπρας? Να βγει πρώτος όπως είπε, να πάρει αυτοδυναμία όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου. Πάνελ το είπε. Τι θέλουμε αυτοδυναμία και στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας και δεν είμαστε στην ίδια κουλτούρα με το Πασόκ. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτοδυναμία το βλέπει κανένας? Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε για την Νέα Δημοκρατία δεν βλέπουμε αυτοδυναμία. Τι θέλει λοιπόν? Να βγει δεύτερος, αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιος είναι ο αντιπαλός του? Ο Ανδρουλάκης. Άρα ποιον χτυπάμε? Τον Ανδρουλάκη. Τον αντίπαλο. Που θέλουμε να τον περάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά.
1: Ωραία. Να σου το φτάσω αντίθετα.
0: Άντε πάλι.
1: Το 2019, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυρίαρχος, δεύτερο κόμμα, και ήταν το ΠΑΣΟΚ τρίτο, και έλεγε ο Εύγενο Τσίπρας και έκανε, άπλωνε χέρι για συμπαράταξη και καλούσε το ΠΑΣΟΚ να τα βρουν να πάνε μαζί. Το ΠΑΣΟΚ γιατί έλεγε τότε όχι? Γιατί ήθελε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τη θέση του. Άρα τότε γιατί δεν έλεγε το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ?
0: Το ίδιο έλεγα.
1: Άρα, ναι.
0: Το ίδιο έλεγα. Απλά θα σε εξηγήσουμε απλά τι γίνεται. Το ίδιο έλεγα και τότε. Δεν άλλαξαμε τότε σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Διότι μπορεί να γελάμε. Αν ο Πρωθυπουργός που όταν είπε Βαβέλ, είχε δίκιο.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας βγήκε, κατεβαίνει να διασπάσει την κεντροαριστερά, να τελειώσει το Πασόκ και να γίνει αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός.
1: Είναι κάτι που
0: αργότερα.
1: Γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι, προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός αργότερα.
1: Ναι.
0: Προσδοκώντας αυτό. Αλλά προς το παρόν. Βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν πρώτη.
1: Στην πολιτική, αυτό που θα να εξηγήσω, είναι κάτι το οποίο δεν θα πω αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που είναι πολιτικά θεμητό. Δηλαδή, για να κυριαρχήσει ένα χώρο, πρέπει να μειωθούν οι αντίπαλοι που ανήκουν στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν διαφωνούμε τελικά. Να το πάμε. Δεν διαφωνούμε ότι ο αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Και μετέπειτα, κυρίως ο κύριος, για να είναι ο κύριος Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά για να καταλήξει να είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει πρώτα να νικήσει στον ημιτελικό τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κατάλαβες. Εγώ κοιτάω τον τελικό στόχο. Εσύ μου λέει για τον ημιτελικό.
0: Ο τελικός στόχος μιλάς τώρα σε 8 χρόνια. Προς το παρόν.
1: Όποτε είναι.
0: Προς το παρόν λοιπόν.
1: Είναι τώρα στα νοκάου, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό πρέπει να νικήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Ωραία. Προς το παρόν λοιπόν. Βοηθάμε τη Νέα Δημοκρατία να βγει πρώτη για να την έχουμε αντίπαλο αργότερα. Μετά από 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Προς το παρόν όμως θέλουμε να βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και να ρίξουμε το Πασόκ και να, όσο μπορούμε για να βγούμε εμείς δεύτεροι.
1: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την διάνοιξη της Πόντου αρχίζουν οι δικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Εφημερίδα Ο Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 16,1 ο Τσίπρας, στο 13,1 η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σενάριο αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω μνημονίου κατανόησης. Η εφημερίδα Εστία, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδή και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές. Καθάρσιος, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Η εφημερίδα Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος Αλεξανδρούπολης στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μας τα χαλάει τώρα. Δεν είχαμε τον κόμβο το συγκρό. Εμείς παίζαμε τα σποτάκια κόμβος και κόμβος και μας λέει τώρα ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό. Δεν είναι ενεργειακός κόμβος. Εμείς έτσι το έχουμε. Το μπραντ το έχουμε φτιάξει εμείς ως ενεργειακό κόμβο.
0: Εμείς το φτιάξαμε.
1: Εμείς το πήραμε. Το πήραμε,
0: το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού και των αντίστοιχων υπουργών.
1: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού κόμβο και εμείς το εξελίξαμε όμως. Δηλαδή το εξειδικεύσαμε.
0: Το εξελίξαμε. Πού να μπορέσουμε να εξελίξουμε εμείς τώρα σε σχέση.
1: Είχαμε εδώ τα σποτάκια, παίζαμε εδώ από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι κόμβο.
0: Ό,τι μπορούσαμε.
1: Τώρα με το οχυρό, άντε να βρούμε τώρα για οχυρό.
0: Ηχητικό. Σιγά και δεν βρούμε. Εύκολο είναι. Σε μια παλιά ταινία western είναι ο γύρω-γύρω, αλλά έχει πολλά τέτοια.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Αυτά.

0: Ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα, με τις εφημερίδες.
1: Ωραία, τα είδαμε τα μανταλάκια και παίρνοντας την τελευταία εφημερίδα, η οποία το πρωτοσέλιδο το πάω λίγο μεγαλύτερα εγώ και λέω Τσίπρας. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπάμε Βαρουφάκη.
0: Δεν αναφέρεται.
1: Χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Πάνω απ' όλα χτυπάμε Ανδρουλάκη.
0: Για να, μπορέσουμε.
1: Για τον κύριο Τσίπρα λέω. Για να μπορέσουμε να βγούμε τώρα δεύτερη και μετά όταν θα γίνουμε πρωθυπουργοί να ασχοληθούμε με την πολιτική. Mm. Γιατί όταν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μας έλειπε η πολιτική. Άρα εμέσως πλην σαφέστατα είπε ότι οι 300 βουλευτές που είναι εκεί μέσα δεν ασκούν πολιτική. Κάτι το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Το είπε και προηγουμένως ότι τι θέλει κάνει τους υπουργούς. Τους βουλευτές άστο καλύτερα. Τους θέλει να ψηφίσουν χωρίς να ξέρουν. Αν είναι και όχι μόνο ότι ψήφισαν, αν ψήφισαν καταρχάς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αντίπαλος, επιμένω, του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Okay. Εγώ θα συνεχίσω να διαφωνώ πάντως.
1: Εσύ πας τώρα ότι πρέπει να περάσουμε στον ημιτελικό και στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε στον τελικό και να έχουμε άλλο αντίπαλο.
0: Περίμενε.
1: Άρα αφού στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο, ποιος είναι αντίπαλο στον ημιτελικό?
0: Όταν ξεκίνησε η χρονιά σήμερα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είχε τεθεί ο στόχος ότι πρέπει να θέλουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο στόχος δηλαδή ήταν η Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι για να φτάσεις στην Ευρωλίγκα έπρεπε να περάσεις, να πάρεις πλεονέκτημα έδρα στην κανονική διάρκεια, ναι, να πας στο play-off, να περάσεις την Μονακό, να πας Final Four, να περάσεις τον ημιτελικό, ήταν μικρή αντίπαλη. Ο Ολυμπιακός όμως έβλεπε ως το μεγάλο στόχο την Ευρωλίγα. Ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας για τον. Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Μικρός αντίπαλος.
0: Ο Πασόκ είναι αυτός που θέλει να περάσει τώρα.
1: Άρα,
0: είναι ο μικρός αντίπαλος. Είναι ο μικρός αντίπαλος για επίτευξη για το στόχο.
1: Ο μικρός αντίπαλος. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης, μικρός αντίπαλος. Μάλιστα.
0: Ο μικρός αντίπαλος σαν στόχος του κ. Τσίπρα, το λέω έτσι.
1: Όχι, μικρός αντίπαλος έτσι κι αλλιώς το λέει ο κ. Γερουλάνο. Το λέει και με τον Πούλ. Δεν το λέω εγώ ότι είναι μικρός αντίπαλος. Αλλά. Όταν παίζεις για να κλείσουμε εδώ με αυτό και να το συνεχίσουμε μετά, αν θες,
0: ναι,
1: με τη Φενέρ στον ημιτελικό,
0: ναι,
1: ποιον έχεις αντίπαλο?
0: Τη Φενέρ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή για τον ημιτελικό, όπως το λες εσύ, ποιον έχει αντίπαλο?
0: Το Πασόκ.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να διασπάσουμε και να κατεβάσουμε το Πασόκ. Δεν μας πειράζει που θα περάσει η Ρεάλ.
0: Ναι, με τη διαφορά
1: όμως.
0: Με τη διαφορά όμως ότι αν κερδίσεις τη Φενέρ, που είναι αυτός ο τωρινός στόχος, και χάσεις τον τελικό,
1: ναι,
0: η χρονιά είναι αποτυχημένη.
1: Επειδή ο τελικός όμως θα είναι σε 5 χρόνια, άστο καλύτερα, δηλαδή θέλουμε τη Ρεάλ να βγαίνει επί 5 χρόνια συνέχεια,
0: ναι,
1: για να πάμε μετά από 5 χρόνια εμείς να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε, να το πάρουμε εμείς.
0: Εντάξει, τότε έχει θέση τον ορίζοντα.
1: Κλείνουμε λοιπόν και λέμε ότι τον τελικό της Euroliga τον κέρδισε, όπως πολύ καλά λέμε, το κληρονομικό,
0: κληρονομικό δίκαιο.
1: Η κληρονομική δημοκρατία με το τηλεοπτικό.
0: Όχι.
1: Δίκαιο.
0: Α, τηλεοπτικό δίκαιο, ναι.
1: Η κληρονομική δημοκρατία Μπάρμπας, τηλεοπτικό δίκαιο Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Την κούπα την κέρδισαν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά δεν έγινε τίποτα μεμπτό, εγώ το προβλέπω.
0: Προβλέψει ότι δεν θα γίνει.
1: Και ότι θα πάνε φυλακή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέω.
0: Καλά, ότι θα πάνε φυλακή.
1: Ό,τι και να λέω ο υπουργός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που ανοίξαμε από χτες, το οποίο έχει να κάνει με το νέο φόρο στα ακίνητα. Που απασχολεί κάτι εκατομμύρια ανθρώπους, κάτι εκατομμύρια Έλληνες. Γύρω στα 7 εκατομμύρια Έλληνες απασχολεί. Ο κύριος Κρανίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Το πλήν.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο νέος φόρος. Λένε από την τοπική αυτοδιοίκηση, χθες είχαμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΒΕ, ότι αντικαθιστά τους άλλους δύο, είναι περίπου τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε μη διαμαρτυρόμαστε, δεν θα πληρώσει κάποιος κάτι παραπάνω για την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη.
2: Επειδή εδώ αυτοί οι φόροι, αυτά τα τέλη είναι μαθηματικά, έτσι εφαρμόζονται έχουν συγκεκριμένους τρόπους υπολογισμού. Εάν πας και να καταλάβει και ο κόσμος τι έχουμε εδώ, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ,
1: ναι,
2: που πληρώνουμε όλοι από τους λογαριασμούς, και ο φόρος ελευθερωτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος με βάση τετραγωνικά μέτρα, που ποικίλει ανάλογα τους Δήμους, έτσι δεν είναι παντού ίδιος. Αντικαθιστείται λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι ένας φόρος που θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης, την αντικειμενική τιμή, ένα συντελεστή. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, επίσης πάλι με ένα συντελεστή πάλι στην αντικειμενική τιμή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν τα υπολογίσεις αυτά, με τα σημερινά δεδομένα, τα δύο καινούργια αυτά τέλη, με τη μέγιστη τιμή, αν χρεωθούν, που θα χρεωθούν στη μέγιστη τιμή στους πρόσωπους του Δήμου, προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τους άλλους δύο. Με υπολογισμούς απλούς.
0: Είναι στην ουσία, κύριε Κρανίδη, αυτό είναι στην ουσία ένφια από το παράθυρο.
2: Είναι μια επιβάρυνση τύπου ένφια, γιατί πάνε να βάζει την αντικειμενική αξία. Δεν είναι τεράστια, τύπου ΕΤΑΚ. Αν θυμάστε το ΕΤΑΚ. Εμείς είμαστε και. Νομίζω, το θυμάστε πριν το μνημόνιο που είχαμε το ΕΤΑΚ.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε, πολύ καλά.
2: Ένα τη χιλή, ενάμιση τη χιλή,
1: ναι.
2: Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ως πομιδά και πάρα πολύ δική. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Αυτός που βγάζει τον νόμο και το προτείνει πρέπει να έχει κάνει τους υπολογισμούς. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε μάθει η πολιτεία να πετύχει κάτι και να μην κάνει τους υπολογισμούς οι ίδιοι. Δεν τους κάνω εγώ κι εσείς. Εμείς τους κάνουμε γιατί είμαστε ένας φορέας που είμαστε, μας αρέσει να είμαστε περιστατωμένοι. Σε όλα τα νομοσχέδια έχουμε πιάσει πάρα πολλές προτάσεις μας έχουν περάσει γιατί είναι πολύ περιστατωμένοι. Εδώ λοιπόν τι λέμε εμείς. Να αντικαθιστούν τα δύο τέλη με τα καινούργια. No problem. Αλλά η επιβάρυνση να είναι μεγαλύτερη. Οδοδειγμένα. Άρα πρέπει να σας πω τι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν οι συντελεστές αυτών των δύο τελών. Να είναι μικρότεροι. Για να έρθει να μην είναι μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη σημερινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είπαμε εξαρτάται ένα Δήμο. Που έχει μεγαλύτερο ΦΥΧ, που έχει μεγαλύτερο ΤΑΠ. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα έχω και ένα άνθρωπο.
1: Καλά, θα είναι λέει και στη διακριτική ευχαίρεια κάποιων Δήμων. Αν θέλουν, δεν το χρεώνουν καθόλου. Που δεν θα υπάρξει, αλλά λέμε.
2: Θα το χρεώνουν στη χαμηλότερη τιμή. Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος. Δεδομένου θα πάει στην ψηλότερη τιμή. Δεδομένου. Γιατί έχουν και ανάγκη και δίνει από έσοδα.
1: Αλλά καλά, δεν χρηματοδοτούνται έτσι κι αλλιώς. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα λοιπόν. Εμείς ζητάμε.
2: Αυτό πρέπει να είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί συνέχεια. Και το άλλο είναι μια λογική από πίσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να έχουμε 45 φόρους και τέλη στα κίνητα. 45 μπορεί να τους περιγράψω αν κάθεσαι και στην καρέκλα.
1: Όχι, θέλουμε άλλη μια εκπομπή, δεν φτάνει.
2: Ούτε μία δεν φτάνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα μειώσουμε αυτά τα 45, να τα κάνουμε 25, όχι 46-47. Είναι και μια λογική εδώ πέρα. Έχουμε βρει το ακίνητο και τους λογαριασμούς του ρεύματος να εισπράττει ο καθένας.
1: Τώρα που το είπατε, κύριε Κρανίδη, λογαριασμό ρεύματος. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εγώ έχω στο όνομά μου που είμαι νοικιαστή σα. Ναι. Τελικά πώς θα το πληρώσω εγώ, θα βάλουμε ένα λογιστή να μας κάνει πόσο είναι το ποσοστό, θα βγαίνει
2: το δεύτερο.
1: Και το λογιστή ποιος θα το πληρώσει, εσείς που είσαστε ή εγώ.
2: Στην ουσία όλοι θεωρούν ότι είναι στο συμφωνημένο ενίκιο μέσα και αυτά. Έτσι κάνουν περισσότεροι, γιατί δεν μπορεί να κάνεις δουλειά 10 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ, 18 ευρώ, 32 ευρώ.
1: Δηλαδή,
2: όμως θέλει το κράτος να τα λύνει, δεν είναι δουλειά να τα λύνουν οι μισθωτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
1: Καλά, ούτε ιδιοκτήτες ούτε ενοικιαστές. Αλλά τελικά τι θα γίνει, θα πλακωνόμαστε στο ξύλο πιανού, είναι αυτό το κοινό σχόλιο. Εγώ μένω. Συγγνώμη, κύριε Κρανίδη, εγώ μένω σε αυτό το σπίτι και δίνω 100 ευρώ το μήνα. Χριστέ μου και Παναγία μου, ούτε 500 χρόνια πριν δεν είχα τέτοια 100 ευρώ το μήνα, ούτε κάτω από τη γη δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να μπορούμε. 100 ευρώ το μήνα. Εγώ μένω και δίνω. Βγαίνει ο καινούργιος νόμος. Έτσι, μπαίνει στο ρεύμα λοιπόν αυτό ο φόρος.
2: Και είναι το μήνα 10 ευρώ.
1: Και είναι το μήνα 10 ευρώ. Δηλαδή, τι θα μου πείτε εσείς, θα σου κάνω εγώ 90 το ενίκιο γιατί χρεώνεσαι εσύ τα 10 ευρώ.
2: Εκεί αρχίζει άλλο πρόβλημα γιατί έχει να κάνει με το θέμα τώρα με το ενίκιο πρέπει να δίνονται μέσω του τραπέζι που είναι εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν θα συμβαδίζει πια αν κάνετε αυτό τα 90 ευρώ που βάζετε εσείς στον τραπεζικό λογαριασμό και θα έχει πρόβλημα και ο μισθωτής και ο ιδιοκτήτης. Ο μισθωτής να πάρει το επίδομά του, το επίδομα ενίκιο και ο ιδιοκτήτης να πάρει κάποιες απαλλαγές γιατί θα φαίνεται λιγότερο το ενίκιο από αυτό που είναι συμφωνημένο.
1: Και πώς θα συμβεί, τι θα κάνουμε δηλαδή.
2: Γι' αυτό σας λέω, εμείς έχουμε χάσει πολλές αντιρρήσεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια ανοιχτά αυτιά του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας τα δίνω και σαν ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κάποιες συναντήσεις να εκφράσουμε από κοντά αυτές τις ανησυχίες και να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες λύσεις. Είναι εύκολες, δεν είναι για δύσκολα πράγματα.
1: Και έκανε ήδη, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει άλλα από αυτά που λέτε. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει ήδη κουμπώσει. Απλά περιμένουν μερικές συζητήσεις με μικροαλλαγές. Πολύ μικρές αλλαγές.
2: Τις αποφάσεις παίρνει πάντα η πολιτεία και η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε οι φορείς, λέμε τις προτάσεις μας. Εμείς έχουμε μια εύλογη εδώ ανησυχία, η οποία είναι κοινή λογική. Θα τα εξής, κοινή λογική, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι κοινή λογική. Αν τον αντικαθιστά δύο φόρους, θα μπορούσε να μην τους αντικαθιστείς. Μπορούσε να τους αφήσεις έτσι. Εγώ έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάνουν. Το κάνουν για έναν κοινό λόγο. Ότι ο ΦΥΧ υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά και θεωρούν πιο δίκαιο να βάλουν ένα φόρο που να υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Θεωρούν. Όμως θα έπρεπε να κάνουν τους συνολικούς υπολογισμούς να μην υπάρχει επιβάρυνση συνολικά στο λογαριασμό. Ασχέτως ποιος το πληρώνει. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Αλλά ο λογαριασμός θα επιβαρυνθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν μην είναι συντελεστές. Αν μειωθούν οι συντελεστές, αυτό θα είναι μια λύση. Θα μπορούσαν να μειωθούν οι συντελεστές των δύο νέων τελών και την έρθει πιο κοντά να μην είναι μικρότερη επιβάρυνση.
1: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που θα διακόψουμε κάποια στιγμή. Μάλλον α διακόψουμε τώρα για, ας διακόψουμε τώρα.
0: Έχουμε αν, λίγο
1: υπομονή. Ναι, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε να ανακοινώσουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, πάμε σε ανακοινώσεις.
1: Σε ανακοινώσεις. Λοιπόν, και Κρανίδη, μία μικρή υπομονή και αμέσως μετά το διάλειμμα μας θα θέλω να συνεχίσουμε. Τι έχουμε σπίτι δύο με παράταση, τι έχουμε εξοικονομώ, ποιοι παίρνουν λεφτά, ποιοι να διεκδικήσουν λεφτά. Τι υπάρχει τώρα πλέον από αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση ότι έρχονται. Λοιπόν, εμείς να πούμε, παιδιά, ότι την άλλη Παρασκευή, αφού πήγαμε εμείς στις Πέτσες και λέμε ότι θα πάτε κι εσείς, θα πάτε στις Πέτσες. Θα μείνετε στο ξενοδοχείο Ρουμάνης.
0: Ρουμάνης.
1: Είναι στην Τάπια.
0: Ωραία.
1: Από θέα δεν χάνεις τίποτα. Δηλαδή τα βλέπεις όλα.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να μην πεινάσεις.
0: Α, τι, δεν θα φας τις Πέτσες.
1: Δεν θα φας τις Πέτσες. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε μία από τις πιο παλιές και τις πιο κλασικές. Τα πιο κλασικά εστιατόρια του νησιού, στον Πάτραλι. Δηλαδή, όποιος έχει πάει, Πάτραλι έχει περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει περάσει. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα ταξιδάκι στις Πέτσες, ξενοδοχείο Ρουμάνης, στην Τάπια.
0: Πρέπει να είναι ζευγάρι, Ανδρουλάκης με μηνύσεις, Ανδρουλάκης Γεωργιάδης ή όχι.
1: Πρότεινα, αν στείλω εγώ μήνυμα Γεωργιάδης και κερδίσω,
0: ναι,
1: να πάει το ζευγάρι Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, Γεωργιάδης Ανδρουλάκης,
0: κάτσε, που είναι αγαπημένοι. Περίμενε να το σκεφτούμε λίγο. Έχω αγωνία, πάμε στη διάλειμμα.
1: Πάμε στη διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
11: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
10: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
12: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Έχω αγωνία για τις Πέτσες.
1: Εδώ είμαστε και
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι,
1: στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο κύριος Κρανίδης. Κύριε Καρνίδη, μας ακούτε?
2: Βεβαίως.
0: Τον έχουμε, λοιπόν, τον έχουμε.
1: Επειδή κληρώνουμε ένα ταξιδάκι στις Σπέτσες και θέλουμε να πάει σε ένα ερωτικό νησί, όπως είναι εκεί οι Σπέτσες, λέμε να πάει ένα ζευγάρι. Και επειδή υπάρχει πλέον μια νέα αγάπη
0: στην πολιτική σκηνή
1: μεταξύ κυρίου Γεωργιάδη και κυρίου Ανδρουλάκη, κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Γεωργιάδη, λέω να ψηφίσω εγώ ως Γεωργιάδη, να κερδίσω εγώ και να το δώσω στον υπουργό να πάει μαζί με το ζευγαράκι, το αγαπημένο. Μπας και τα βρούνε.
2: Πολύ καλή ιδέα.
1: Μα μπας και σταματήσουν οι μηνύσεις, ας πούμε, συζητήσουν για κάτι άλλο.
2: Πρέπει να πάμε στην ουσία.
1: Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν το σκέφτηκα. Μήπως πάνε και βρουν και τον Κασελάκη εκεί.
0: Γιατί πάει εσύ πέσεις.
1: Έχει σπίτι.
0: Α, έχει σπίτι.
1: Έχει σπίτι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Α, ναι, δεν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα κύριε Κρανίδη και λέμε τώρα ότι έχουμε σπίτι 2 πήρε παράταση. Εξοικονομώ, τι βρίσκεται, τι διεκδικούν, ποιοι διεκδικούν.
2: Είναι πολλά. Δεν έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.
1: Εγώ πάντως σίγουρα και αυτού πήρα σας τηλέφωνο να με βοηθήσετε. Μπας και ξεμπερδευτούμε.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί λειτουργούν. Δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα να ξεκαθαρίζει, να βγαίνει ο οδηγός. Το να λέμε συνέχεια πληροφόρηση να βγαίνει από εδώ από εκεί και πολλές και φήμες μπερδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, το σπίτι μου δεν ξεκινάμε. Έχουμε παράταση η οποία βοηθάει αυτούς που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Δεν είναι για. Μήπως είναι τόσο πολύ καινούριο.
1: Οι οποίοι είχαν δώσει πληρώσει δικηγόρους, είχαν εγκριθεί, είχαν δώσει κάποιες προκαταβολές και να μην χάσουν όλα αυτά.
2: Να μην χάσουν, να προχωρήσει το δάνειό
1: του. Ωραία, καλό αυτό. Καλό αυτό.
2: Κάποιοι άνθρωποι πήραν λοιπόν, νομίζω 14.000 πήραν την πρώτη κρατική. Την πήραν βέβαια ακριβότερα, τα έχουμε πει και μαζί.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Τέχνητα ανέβηκε.
1: Ο Τσάμπας πέθανε, κύριε Κρανίδη, σας παρακαλώ.
2: Την πήραν ακριβότερα, την πληρώνουν, θα είναι δανεισμένο το κινητό του με χαμηλό το κοδάνιο. Μια χαρά. Πήραν το σπίτι. Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα που υποτίθεται έρχεται άμεσα. Είναι το ανακαινίζω. Το ανακαινίζω λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το τονίζω, όταν βγει ο οδηγός θα έχουμε και σύνδεση να σας τα πω ακριβώς, είναι το εξής. Αφορά κενά ακίνητα, κενά. Τουλάχιστον 2 χρόνια λένε κενά, δηλωμένα στο, μιλάμε στα φορολογικά, έτσι, στη δεξιά μας, στη δικαιολογική μας δήλωση, τα οποία θα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και θα έχουν κατασκευαστεί πρώτη 1990, αποδεδειγμένη με οικονομική άδεια ή ρύθμιση. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να μπουν, θα μπορούν να πάρουν μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και τα υπόλοιπα, βέβαια και έχει το μεγάλο πρόβλημα, τα υπόλοιπα που θα τα βρουν τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί μια ανακαίνιση δεν κάνει 300 ευρώ το μέτρο, κάνει 700. Άρα πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα. Που θα τα βρουν ή από δανειακά κεφάλαια ή από φοιτητικά κεφάλαια. Εδώ έχουμε εδώ πρώτη δυσκολία λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα. Καλή είναι η επιδότηση, καλή είναι όλα αυτά, χρειάζεται να βρει και ίδια κεφάλαια. Είναι ένα θέμα.
1: Έτσι. Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κρανίδη. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Εγώ λοιπόν παίρνω τη βοήθεια για το κλειστό σπίτι που είναι 5 χρόνια. Έχω και λεφτά, το φτιάχνω και το κάνω Airbnb. Δεν το νοικιάζω.
2: Όχι, δεν απαγορεύεται.
1: Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
2: Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που και καλά κάνετε. Πρέπει να είναι δύο τρόποι αξιοποίηση. Πρώτον, ιδιοκατοίκηση. Μένω εγώ ίδιο, γιατί θέλω να φύγω από το άλλο σπίτι. Το μισθώνω για κλασική μίσθωση. Και μάλιστα, ένα από τα δύο πρέπει να γίνει πριν πάρω τελευταία δόση της επιδότησης. Θα είναι υποχρεωτικό να γίνει.
1: Άρα λοιπόν, εγώ έχω δύο σπίτια, παίρνω τη μία βερσιόν, μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο ή μένω στο ένα και νοικιάζω
2: το ένα και κενό το άλλο, φτιάχνω το κενό και είπα εγώ ο ίδιος, ή το παιδί μου ή ο ένας φίλος μου ή οποιοδήποτε και μένει, ή το μισθώνω.
1: Το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι κενό.
2: Κενό 2 χρόνια δηλωμένο.
1: Μάλιστα. Και δεν μπορώ να το φτιάξω και να το κάνω Airbnb.
2: Απαγορεύεται τόσο.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είμαστε καλά. Σε δεύτερη φάση περιμένουμε, γιατί μιλάμε για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
2: Έτσι λένε ότι θα βγαίνει, δεν ξέρω. Ξέρετε, με την πολιτεία εμείς έχουμε χάσει ακόμα μάχημος μηχανικός. Με τις προθεσμίες δεν έχω, δεν τις παίρνω και πολύ.
1: Εντάξει, υπάρχουν και οι παρατάσεις και τα πέναλτις.
2: Λέμε, θα βγει ένας οδηγός. Θα βγει αυτός ο οδηγός, θα τον δούμε. Μέχρι να γίνει η αιτήση, θα βγει χιλιάδες αιτήσεις. Θα φάμε το καλοκαίρι.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή για να πληροφορηθούμε και εμείς και να πληροφορούμε και τον κόσμο, να μαθαίνουμε και εμείς και όλοι.
2: Ο οδηγός θα έχουμε σύνδεση να μιλήσουμε επί του οδηγού πλέον. Πραγματικές συνθήκες.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Και ετοιμάζεται και το εξοικονομώ, να το πω πολύ γρήγορα. Μάλλον από Σεπτέμβριο το βλέπουμε αυτό. Που είναι για κύριες κατοικίες, το δεν είναι για κενά. Κύριες κατοικίες ή μισθωμένες ιδιότητες που είναι για ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το ανακαινίζω έχει τα πάντα μέσα, προσέξτε το.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Γανίδη. Την καλημέρα μας. Θα τα εξηγήσουμε στην επόμενη, μόλις δούμε και κάποιες ημερομηνίες. Μόλις σας δούμε να υπάρχουν ή να πλησιάζουν, θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
2: Πάντα δίπλα το ξέρετε.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κρανίδη που, υπομοιβά έχει ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με τον καινούριο φόρο, το οποίο ναι, μεν χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, που είχαμε χθες τον κύριο Κωνσταντέλο τον Γρηγόρη, τον αντιπρόεδρο της ΣΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρη Δουλειαγμένης, που μας είπε ότι, αλλά αυτό το γνωρίζαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Όπως επίσης μας είπε, και θα ρωτήσουμε και σε λίγο τον επόμενο μας καλεσμένο, αν ξέρει και μπορεί να μας βοηθήσει, που ξέρει, ότι δεν ξεκαθαρίζεται στον καινούριο κώδικα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επάνω.
1: Οι αρμοδιότητες, ναι, δεν είναι ότι δεν ξεκαθαρίζονται μόνο τώρα. Οι αρμοδιότητες μεταξύ τοπικής αυτοδήμων και
0: περιφέρειας
1: και κεντρικής εξουσίας είναι στενά τα όρια. Και ξέρεις, αυτά τα όρια χάνονται κυρίως στις δύσκολες στιγμές.
0: Θα σου πω ένα
1: στις δυσκολίες ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον.
0: Θα σου πω αμέσως ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Κρανίδης μας είπε ότι υπομοιβά, λέει, κοιτάξτε, αυτοί οι δύο φόροι που καταργούνται με το νέο φόρο που έρχεται, να μην είναι παραπάνω. 45 φόρους πληρώνουμε για τα κίνητα, να βρούμε μία λύση. Να τους κάνουμε λίγο λιγότερους και να μην χρεωθούμε παραπάνω. Δεύτερον, μας είπε ότι δεν γίνεται. Πώς θα τα βρουν ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, γιατί το νέο φόρο ανήκει στον ιδιοκτήτη. Αλλά θα μπαίνει στο ρεύμα που είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Πάλι θα υπάρξει ένα μπέρδεμα, δηλαδή ποιος θα πληρώσει τι και μάλλον πώς θα το πληρώσει. Εδώ λοιπόν θα τα δούμε. Μας είπε για το εξοικονομώ, μας είπε για το σπίτι 2. Αλλά παιδιά, επειδή ακόμα περιμένουμε, λέμε, το πρώτο 15ο του Ιουνίου, μην είστε σίγουροι. Το είπαμε και εμείς το λέμε, μην είστε σίγουροι. Και λέμε και για το Σεπτέμβρη, για το σπίτι που μένετε. Και γι' αυτό να μην είστε σίγουροι. Γιατί οι παρατάσεις έρχονται. Αν και για το Σεπτέμβρη πάνω.
1: Δεν υπήρχε σπίτι μου 3.
0: Ναι, για το Σεπτέμβριο εγώ είμαι σίγουρος.
1: Τι απορράμμα εσείς?
0: Ότι θα γίνουν όλα. Όλα, είμαι σίγουρος.
1: Επειδή θα είναι προεκλογική περίοδος.
0: Επειδή θα είναι δεύτερα.
1: Ναι, δεύ και μετά θα ξεκινάμε προεκλογική. Είτε θα γίνει σε ένα μήνα, είτε σε 3 μήνες, είτε θα είναι εκλογές.
0: Σε 6 μήνες
1: είναι. Ναι, θα είναι εκλογές.
0: Είναι η δεύτερη όμως. Οπότε ναι, εκεί θα πάμε και θα τα πούμε όλα και. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: και θα δοθούν και κάποια πράγματα. Δεν θα υπάρξει μια παροχολογία σχετική.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Μια σχετική παροχολογία θα υπάρξει.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα υποθούν πράγματα για τους μικρομεσαίους, γιατί πέρυσι δεν υπόθηκε τίποτα για τους μικρομεσαίους.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να εμφανιστούν το Σεπτέμβρη.
0: Από που θα είναι οι τελευταίες.
1: Που θα είναι οι τελευταίες, μπορεί να εμφανιστούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Υπουργικό Επιμελητήριο, τι λέει ο κύριο Χατζηδοδοσίου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζηδοδοσίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευελπιστείτε στην επόμενη δεύτερη να υπάρχετε.
2: Ναι, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφεται όντως έχει ακουστεί πολύ και εγώ περιμένω ότι θα υποθούν πολλά μέτρα για τους μικρομεσαίους. Είναι και ο χώρος που το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες ευρωεκλογές, θα λέγαμε λαϊκά, έφαγε πολύ ξύλο. 28% ήταν το ποσοστό που προτίμησε το κυβερνών κόμμα. Άρα περιμένουμε και άλλωστε φαίνεται και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των άλλων στελεχών. Βέβαια πρέπει να σας πω, τώρα έχουμε Μάιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είναι τόσο μικρή η διαδρομή. Αν σκεφτείτε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 5,4, η εκτίμηση μου το Μάιο ξεπεράσει το 6%. Αυτό σημαίνει ακρίβεια, αυτό σημαίνει μειωμένους τζίρους, αυτό σημαίνει παραπάνω χρέη. Φτάσαμε 156 δισεκατομμύρια σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά αν τα λάβουμε στο λογαριασμό, γιατί αν έρθει στο Σεπτέμβρη, να πω απλά, και προτείνει κάποια πράγματα τα οποία θα ισχύσουν από τα 27, γιατί γι' αυτό με το σκεφτείτε, δεν είναι στον προϋπολογισμό, νομίζω η απόσταση είναι μεγάλη και πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια ο κόσμος φάνηκε και μιλάει για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, δεν ακούει υποσχέσεις τόσο εύκολα όταν ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα τον αφήνει στο έλεος του Θεού, δηλαδή συσσωρεύει χρέος και μετά του λες από το μεγάλο χρέος που έχεις, εγώ θα σε βοηθήσω στο 5-10%. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα επιδόματα. Δηλαδή σου παίρνω μέσω των έμεσων φόρων 10 ευρώ και μετά σου δίνω στη μία τσέπη 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι απάντηση, δεν του λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και είμαι εναντίον των επιδομάτων. Γιατί το επίδομα δεν λύνει το θέμα. Το λύνει μόνο όταν παρεμβαίνει στην ουσία που δημιουργεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, βάλατε πολλά ζητήματα και θέλω να πω άποψη, να πω αυτό που είπατε για τους Δήμους. Και νομίζω, επιτρέψτε μου, Γιάννη, να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Όσο μεταφέρεις αρμοδιότητες στους Δήμους και δεν μεταφέρεις πόρους, τι κάνεις? Μετά πας σε μια λογική που αναγκάζει το Δήμαρχο να έρθει σε αντίθεση με τους πολίτες, γιατί θέλει να καλύψει τα έξοδα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις. Δηλαδή, όλο αυτό που περιγράψατε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος λέει: εγώ δεν βγάζω τα έξοδα, γιατί η πολιτεία μου έχει δώσει αρμοδιότητες και υποχρεώνεται να βάζει φόρους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και παράλογοι. Παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά τέλη, πολλές φορές που ξέρετε ότι είχα πάρει και θέσεις και τα καταστήματα, είναι υπερβολική. Μην σας πω για κάποιες περιοχές που έγινε αύξηση την περσινή χρονιά 100%. Παρ' όλα αυτά, τι θα του πει στον Δήμαρχο? Ο Δήμαρχος λέει: δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Και η άλλη αντίθεση που καλό είναι να την ξέρετε, και αυτή είναι συγκρίνουμε ένα Δήμο που μπορεί να έχει έσοδα με ένα Δήμο που δεν έχει έσοδα. Και οι δύο έχουν σχολεία, και ο ένας και ο άλλος. Παιδιά πάνε και στο ένα και στο άλλο. Οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες, άρα έχουν άλλες παροχές τα παιδιά ενός φτωχού Δήμου, πολύ λιγότερες, και είναι και σε πολλές φορές και σε άθλιες συνθήκες από ένα Δήμο που έχει λεφτά. Όλο αυτό.
0: Το οποίο ισχύει και για την καθαριότητα και για τον φωτισμό. Δεν ισχύει μόνο για το σχολείο, ισχύει για όλη τη λειτουργία ενός Δήμου.
2: Το θεωρείς ως παράδειγμα. Σωστά το λέτε παντού. Αλλά φανταστείτε ότι και αυτή η ανισότητα βγαίνει μετά στους πολίτες. Δηλαδή, ανάλογα το πόσο πλούσιος είναι ένας Δήμος, τι έσοδα έχει, αν έχει επιχειρήσεις, αν έχει μαγαζιά σου από ένα Δήμο που δεν έχει, η ανισότητα περνάει μετά και στους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα. Απλά ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο πολλές φορές το έχετε δει ότι είναι εμφανές του ενός χώρου με το άλλο. Βέβαια, θα περάσει και στο φωτισμό, θα περάσει στις υποδομές, θα περάσει παντού. Ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν, για να δούμε ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν. Θα διαπιστώσουμε ότι εκεί συμβαίνει το ίδιο ακριβώς. Οι πόροι που έχει δεν το αρκούν για να μπορέσει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη ή αν θέλετε να κάνει τα αντιπυρικά έργα. Ήμουνα στα Μέγαρα πριν λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι εκεί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περισσότερες φωτιές από κάθε άλλη περιοχή. Η απάντηση είναι: έχουμε κλιματική κρίση. Πάρα πολύ σωστά. Τι κάνεις για αυτήν, παίρνεις κάποια μέτρα αντιπυρικά, έχεις τη δυνατότητα. Γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί το κάνει, έχεις τη δυνατότητα να τα κάνει, έχεις τα έσοδα.
0: Είπατε μια περιοχή, συγγνώμη, για να πάμε έτσι να την πάρουμε ως παράδειγμα. Είπατε μια περιοχή που όταν παίρνει φωτιά εκεί είναι μεταξύ. Δεν ξέρω ποιας περιφέρειας. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο Λουτρακίου, αν είναι ο Γκιόνης. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο των Μεγαρέων, αν είναι ο Μαργέτης. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανήκει στο κεντρικό κράτος, δεν ξέρω τι ανήκει στην εκκλησία και ξαφνικά μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν σύσκεψη την ώρα της φωτιάς, ποιος θα πάει πού και ποιος είναι γιατί. Κάποια στιγμή είπε κάποιος δήμαρχος, αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει μέχρι την πλατεία, δεν φταίει ο δήμαρχος που κάει την πλατεία, φταίει αυτός που είναι στο βουνό. Τώρα, αν πάρει λέει φωτιά πλατεία και φτάσει στο βουνό, ναι, αυτό ο δήμαρχος.
2: Ήμουνα και πριν λίγες μέρες στο Χαλάδι και φανταστείτε ότι η φωτιά πέρυσι έφτασε μέχρι το ρέμα του Χαλανδρίου, το πάτημα, το οποίο είναι αδιανόητο. Να σας πω κάτι. Όσο έχεις 15 φορείς που αποφασίζουν για μια φωτιά ή για μια πλημμύρα, αυτό είναι αδιανόητο και είναι και πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας υπεύθυνος, ένας φορέας. Αυτό το λίγο εδώ, λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο παραπέρα, που σημαίνει όχι μόνο εκεί, δρόμοι. Άλλους δρόμους έχει ο Δήμος, άλλους έχει περιφέρεια. Είναι μια κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι τραγική όταν συμβαίνει.
0: Καλά, υπάρχουν περιοχές που ο ίδιος δρόμος κατά σημεία αλλού ανήκει στο Δήμο, αλλού ανήκει στην περιφέρεια και μετά ανήκει σε άλλο Δήμο.
2: Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Μέγαρα κοντά που ήσασταν δηλαδή παράδειγμα.
2: Ναι, να σας πω κάτι το οποίο νομίζω έχει και λίγο χιούμορ. Όταν ήθελα να βάλουμε το άγαλμα του Προμηθέα προς τιμή των μικρομεσαίων, ψάχαμε να βρούμε το τριγωνάκι που είναι μπροστά από το πεδίο του Άρεως ποιο είναι. Για 6 μήνες όλοι νομίζαμε και μιλάγαμε με την περιφέρεια. Μιλάγαμε με την περιφέρεια, η περιφέρεια έλεγε ναι, δικό μας είναι. Ψάχαμε να βρούμε ποιο είναι. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι τελικά δεν είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου. Αυτό μας έβγαινε 6 με 7 μήνες για να δούμε σε ποιον ανήκει το τριγωνάκι. Και έφαγαμε 7 μήνες για να ανακαλύψουμε ότι το τριγωνάκι που είναι μπροστά, ενώ το πεδίο του Άρεως ανοίγει στην περιφέρεια, το τριγωνάκι ανοίγει στο Δήμο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνω συμβαίνει παντού και το οποίο δεν θες να το λύσεις. Γιατί αν θες ως πολιτεία στο διεινεκέ δω ως πολιτεία.
0: Τώρα με βάζετε έτσι και σε σκέψεις. Εδώ δεν έχουμε βρει ποιος πρέπει να καθαρίσει το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και εσείς μιλάτε για το τριγωνάκι του πεδίου του Άρεως. Δηλαδή έλεος.
2: Ναι, να σας πω, ωραία χαμογελάμε, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο πολίτης απαιτεί σε αυτά να υπάρχει μια οριστική λύση, μια απάντηση. Και μάλιστα σε θέματα.
0: Βλέπετε απαντήσεις στο νέο κώδικα που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάμε, γιατί εγώ που τον είδα δεν είδα τίποτα.
2: Καταρχήν να σας πω αυτό που ρώτησα σε μια συνάντηση που έγινε με φορείς αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πού υπάρχει αυτός ο νόμος στην Ευρώπη, σε ποια χώρα θα γίνονται οι εκλογές με τον τρόπο που περιγράφει ο συγκεκριμένος νόμος, πού υπάρχει αυτή η άποψη, δεν βρήκαμε κανέναν άλλο, καμιά άλλη χώρα, ψάχνουμε να τη βρούμε ακόμα. Το οποίο πραγματικά σας ρωτάτε, μου γίνει ερώτηση, ποιον συμφέρει αυτόν, δεν ξέρω. Αυτό το ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζει για τη δεύτερη δεν ξέρω. Αυτό που περιγράφει για άλλη μια φορά.
1: Είναι εξοικονόμηση χρημάτων, κύριε Χατζηδοδοσίου.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν απάντησε όμως.
1: Ναι, απλά μπορεί να είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, αν μιλάμε έτσι, τώρα μην κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, να κάνουμε κάθε 12 χρόνια. Για να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Μη δίνετε ιδέες.
1: Εκεί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα όμως.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα.
2: Η άποψη την πρώτη Κυριακή, που δεν ξέρω ποιος είναι, θα το παραλάβω, δεν το βάζω κανέναν. Την πρώτη Κυριακή ψηφίζω τη δεύτερη. Η απάντηση είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό. Γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα που είπατε. Λύνει το θέμα των αρμοδιοτήτων και των πόρων που κάνεις κάποια πράγματα. Γιατί ωραία είναι να λες ότι είναι αρμοδιότητες. Έχω υπηρετήσει 8 χρόνια Δήμο, τα 4 ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι ξέρετε, εύκολα περνάμε την πέτρα σε έναν δήμαρχο που έχει βεβαίως πολλές φορές ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να του λες γιατί δεν το κάνεις αυτό όταν δεν έχει τα λεφτά να το κάνει. Και φτάνεις στο σημείο να βάζεις νέους δημοτικούς φόρους για να αντιμετωπίσεις, άρα μεταφέρεις την αντίθεση από κυβέρνησης πολιτών σε αντίθεση δήμου πολιτών. Αυτό κάνεις ουσιαστικά. Γιατί όταν αυτά.
0: Καλά, και άμα χρειαστεί, γιατί εδώ δεν κρύβουμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άμα χρειαστεί και θες ένα δήμο να τον βοηθήσεις, μπορεί να τον βοηθήσεις να μειώσεις την ένταση που υπάρχει με τους πολίτες του.
2: Α, ναι, κοιτάξτε.
0: Βρίσκεις
2: τρόπους. Αυτό πάλι έχει σχέση, γιατί νομίζετε δεν φοβάμαι να σας απαντήσω. Ακόμη και οι περιφέρειες παντού δεν μπορεί να έχουν αυθαίρετη πολιτική. Θα βοηθήσω αυτό το δήμαρχο γιατί αυτό είναι φίλος μου, γιατί τον χρειάζομαι, όχι τον άλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική στον τρόπο που μοιράζονται χρήματα για την περιφέρεια. Ποια είναι η λογική? Εγώ θα σου πω μια λογική δική μου που την είπα και δημόσια τελευταία. Πρέπει να βάλεις να προτάσεις τα έργα. Ας πούμε, πρέπει να προτάξεις τα έργα τα αντιπλημμυρικά που πεθαίνει ο κόσμος, πνίγεται, που συμβαίνει μια κατάσταση τραγική και χάνονται περιουσίες, να προτάξεις τα αντιπλημμυρικά έργα και μετά να πας σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να έχει νόημα να λες κάνω μια πλατεία και δίπλα να πνίγεται ο κόσμος. Άρα αυτό έχει σχέση με τις προτεραιότητες. Και στις προτεραιότητες δεν μπορεί να πηγαίνεις με τη λογική ποιος δήμος μου αρέσει. Θα πας με τη λογική που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες. Και αυτό οφείλεις πέρα από τα λόγια που το λέω και εγώ να κάνεις πράξη. Να αποδείξεις δηλαδή και να πεις να, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Εκεί πρέπει να δώσεις τα χρήματα. Και όχι να δώσεις τα χρήματα γιατί αν τα δώσεις εκεί θα πάρω περισσότερους ψήφους.

0: κατοικής, δηλαδή που είναι δικό του το μαγαζί, δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος. Αυτός που το νοικιάζει, όπως σωστά λέτε, μπορεί το ενίκιο να φτάνει και το 50% του κόστου λειτουργίας του. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι μια αλήθεια. Αυτός που δεν αντέχει το κόστος το παρατάει. Σήμερα η ζήτηση είναι μεγάλη προσφορά μικρή. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να το μετρήσει, όταν κάποιος δει αυτός αφήνει το μαγαζί και να αφιώνει ένα υπέροχο μίσθωμα, εκτιμά ότι θα τα βγάλει πέρα. Ναι, αλλά όσο υπάρχει μείωση του τζιρού, όσο έχουμε τάσεις μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, αυτό δεν είναι εύκολο. Και έτσι παρατηρούμε ότι και ο επόμενος που το πήρε εξαιτίας αυτού του ρίσκου που πήρε, ξαναχάνει τα λεφτά του. Γιατί υπάρχουν κανόνες στην οικονομία, μέχρι πόσο μπορείς να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Η εστίαση είναι η πρώτη που την πληρώνει και σας είπα το ποσοστό, αμέσως μετά το λιανεμπόριο. Πρέπει να σας πω και τα δύο κάτι. Πολλές φορές ακούω μια αστεία άποψη, αστεία λόγω που νόμιζε όχι ότι αυτός που το λέει δεν ξέρει τι σημαίνει αγορά. Λέει, αφού είναι ακριβό το νίκη, γιατί δεν πάει αλλού. Η απάντηση είναι, ξέρετε, αν έχω ένα μαγαζί σε μια περιοχή 30-40 χρόνια, αυτό συμβαίνει στις περιοχές, έχω ένα μαγαζί που ο άλλος με προτιμάει γιατί είμαι σε αυτό το σημείο. Αν αλλάξω περιοχή, δεν σημαίνει ότι οι πελάτες μου θα του φωμάνε στο άλλο.
1: Έχει χτίσει πλατεία.
0: Ορίστε.
1: Έχει χτίσει πελατεία, λέω.
0: Ακριβώς. Και όταν μεταφέρεσαι, συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις σπάνια τα καταφέρνουν, γιατί δημιούργησε ένα όνομα εκεί. Και γι' αυτό πολλές φορές επιμένει, πιθανόν κατά την εκτίμηση μου ως οικονομολόγος λαθεμένα, γιατί όταν επιμένει και κάθε χρόνο αυξάνεται το χρέος και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η άλλη μέρα, βλέποντας την κατάσταση της οικονομίας, δεν αλλάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας λέω σήμερα που έχουμε Μάιο ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Ότι η μείωση αγοραστικής δύναμης δεν υπάρχει. Και πώς το βγάζω, πώς βγάζω το συμπέρασμα. Από τη στιγμή κατά την οποία όλοι οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και αν τερμάτιζε ο πόλεμος αύριο το πρωί, τα απομεινάρια θα θέλανε 6 μήνες, εγώ σας λέω 3-4 μήνες θα υπάρχουν. Δηλαδή θα υπάρχει η αύξηση των καυσίμων και δεν παρεμβαίνει η πολιτεία στην αύξηση, επίδομα δεν είναι πάλι. Άρα είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Είναι απόλυτα σίγουρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πληθωρισμός. Πώς μεγάλη διακυμάνση.
2: Πώς δεν παρεμβαίνει. Η κυβέρνηση βάζει πλαφόν, η κυβέρνηση δίνει πας, παρεμβαίνει.
0: Αυτό σημαίνει επιδοματική πολιτική σε
2: αυτή την παρέμβαση κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Δεν παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, κύριε Γεωργιάδη, που είναι τι μας δημιουργεί τον πληθωρισμό, τι φταίει, είναι το καύσιμο. Όσο δεν παρεμβαίνει στο καύσιμο συνολικά, να το μειώσει και δίνει επίδομα. Αυτό δεν σημαίνει θα αλλάξει την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όταν το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 101,45 και τώρα με την επιδότηση πάει στο 1,80, στο 1,85, αυτό δεν έχασε τη διαφορά που υπήρχε προηγουμένως. Άρα αυτό μπήκε στην τιμή. Αυτή ήταν, είναι μια αύξηση 20-25%. Σας λέω ακόμη και με την επιδότηση.
1: Ναι, αλλά αν παρέμβει στο καύσιμο, θα χάσει έσοδα.
0: Πάμε και σε αυτό. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει λοιπόν συνέχεια
2: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κατσόδουσίου.
0: Το οποίο προέρχεται από ΦΠΑ, γιατί αυτό το πλεόνασμα και τα μεγάλα αποτελέσματα είναι λόγω των μέσων φόρων. Άρα το κράτος λειτουργεί σε μια επιχείρηση που λέει: όσο υπάρχει πληθωρισμός, εγώ βγάζω περισσότερα. Ο πολίτης κάνει παραπάνω. Αυτό δεν συμβαίνει. Η αύξηση των εσόδων δεν προέρχεται από το ΦΠΑ. Άρα ο πληθωρισμός, θα έλεγα, ευνοεί, αν πούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, ευνοεί την επιχείρηση που λέγεται κράτος. Μα το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Οφείλει να βλέπει τι δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
2: Μα σκεφτείτε ότι αν έρθουν τουρίστες και πληρώνουν μεγαλύτερο ΦΠΑ, θα αφήσουν και περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Αυτό δεν το βλέπετε.
0: Άλλη αστεότητα αυτή. Αυτή είναι μια άλλη αστεότητα. Δηλαδή λέμε, επειδή θα βγάλουμε λεφτά από τους θα υποφέρετε στις 12 μήνες για να βγάλουμε τους τουρίστες. Θα σας πω όμως και για τους τουρίστες. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά η οποία θα έχουμε περισσότερο τουρισμό και από πέρυσι παρά τα προβλήματα. Προσέξτε όμως για μεγάλη διαφορά.
2: Μακάρι.
0: Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση μειώνεται κάθε χρόνο. Άρα το είδος του τουρισμού με τις πολιτικές που κάνει προσελκύεις θα δούμε αντιδράσεις σε περιοχές υπερτουρισμού, γιατί αυτός που έρχεται και κατανοεί πολύ λίγα, τι λέει αυτός ο πολίτης ή η επιχείρηση που είναι σε οποιαδήποτε περιοχή, στη Ρόδο, στην Κρήτη, λέει: δεν φτάνει που έρχεται, που χαλάει τις υποδομές, έχω τεράστιο πρόβλημα, επιβίωσε, διαβίωσε όλο αυτό το διάστημα, δεν μου αφήνει τα αναγκαία έσοδα. Γι' αυτό παρατηρήσατε πέρυσι τα κουραζιερόπλα, που ήταν και δική μου άποψη και βγήκα δημόσια να την πω: τα κουραζιερόπλα δεν μπορεί να πηγαίνουν σε ένα νησί και να αγοράζουν μια τσίχλα, γιατί πάνω το κουραζιερόπλα έχει ακόμα και σούπερ μάρκετ, να επιβληθεί ένας φόρος. Και επιβλήθηκε ένας φόρος στα 3-4 νησιά. Αυτό ήταν στη λογική ότι η αύξηση του τουρισμού από μόνη της δεν λέει κάτι. Όσο δεν υπάρχουν τα βραχιολάκια, όσο αυτός δεν ενισχύει την τοπική κοινωνία, γιατί να θέλει κάποιος κάτοικος στις περιοχές αυτές να έχει όλη αυτή την επιβάρυνση χωρίς στο τέλος να υπάρχει κέρδος. Άρα πρέπει να δεις τι ποιότητα τουρισμού φέρνεις, τι φέρνεις, γιατί η αύξηση η οποία δεν φέρνει στο τέλος ένα αποτέλεσμα θετικό, δεν σου προσφέρει τίποτα. Σας λέω με βεβαιότητα και το καταλαβαίνετε, η βεβαιότητα που ξεκινάει, δεν έχουμε κρίση μόνο εμείς, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση τη φετινή χρονιά θα είναι χειρότερη από την περσινή που θεωρήθηκε η χειρότερη χρονιά.
2: Μάλιστα, κύριε Χατζηδοδοσίου, θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε δυστυχώς να λέμε όχι καλά νέα. Ελπίσουμε κάποια στιγμή να έχουμε να πούμε και καλά.
0: Εύχομαι κι εγώ.

0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει καλημέρα Λεβέντες, ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός. Θανάσης Κερατέα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός αύριο. Οπότε ο στόχος είναι, όπως και είπε και ο κύριος Πουρναράς με άλλο τρόπο, αλλά αυτό θα εκμεταλλευτώ, είναι να περάσω τη Φενερμπαχτσέ για να παίξω τελικό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αντίπαλός μου όμως είναι η Φενερμπαχτσέ. Τον τελικό τον δούμε μεθαύριο. Το μεθαύριο όμως είναι σε 8 χρόνια.
1: Και τι να έκανε δηλαδή, να μην ερχόταν τώρα και να ερχόταν σε 8 χρόνια για να πάει κατευθείαν τελικό.
0: Θεού θέλοντος, Νετανιάχου επιτρέποντος και 112, χάσει τον Τραμπ εκεί πέρα, θα έχουμε και Ευρυπίδη στην Λιανίδη, να τον ρωτήσουμε
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, συνεχίζουμε αμέσως μετά την εκπομπή, που θα μπει και η κανονική εκπομπή βέβαια, 9 με 10.
0: Η Ελλάδα σήμερα, όχι προνιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break διαφημιστικό, επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμογή.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
13: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχα, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο διάβολος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, Ιταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Λιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη, στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ηρακλής Τολτίδης ανέλαβε το πόσο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολόσκυρα. Σε αδίέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με το Σέρχιο Ράμος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή. Ναι. Πριν ήταν 2 ώρες, 7 με 9.
1: Αλλά δεν ήταν εκπομπή.
0: Ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και η εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εσείς το 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Ό,τι στείλατε μέχρι τώρα ήταν στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στην κανονική. Να πούμε ότι θα λείψει λίγες μέρες ο Αργύρης Αντινόπουλος. Από Τρίτη θα είναι κοντά σας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να καλύπτουμε το δίωρο το δικό του. Βεβαίως, ο Αργύρης είναι Αργύρης. Εμείς δεν μπορούμε.
1: Έχει κληθεί για την αναπλήρωση ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά με παίρνει και μένω μαζί του. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ εγώ μόνος μου και δεν θα μπορούσες και εσύ μόνος σου. Έχει κόψει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, στο διάλειμμα πάνω. Και ήταν να το μεταφέρει σε σένα, πήρε ο κύριος Γιάννης και μίλησε λίγο για την για αυτόν που έχει την εταιρεία που έκανε την χθεσινή δημοσκόπηση.
1: Ναι, πήρε το τηλέφωνο του σταθμού.
0: Πήρε το τηλέφωνο του σταθμού. Απευθύνθηκε σε σένα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πρέπει να δούμε αυτήν την εταιρεία ιδιοκτησίας, τι σχέση είχε με τις δημοσκοπήσεις του 23 και που έχει έδρα κτλ. Συν πολλά ακόμα, ο κύριος Γιάννης θα μπορεί κάλλιστα κάποια στιγμή να μας τα δώσει και στο Viber 69-39-943-943. Εμείς εδώ διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, αρκεί να μην είναι υβριστικά.
1: Ναι, βέβαια, δημοσκοπήσεις βγαίνουν συχνά πυκνά. Και κάθε φορά γίνεται απλά μια παρουσίαση της δημοσκόπησης. Δεν είναι πάντα.
0: Δεν εξετάζουμε
1: ναι, δεν λέω αυτό.
0: Εδώ τους δημοσκόπους. Εμείς λέμε
1: αυτό
0: το αποτέλεσμα.
1: Λέω, αυτό λέω. Δηλαδή, πολλές φορές δεν εξετάζεις σε ποιον ανήκει ή όπου προέρχεται. Πολλές φορές λες απάντη δημοσκόπηση και τελειώνει και το πράγμα.
0: Ένα μέσο δίνει σε μια εταιρεία να κάνει μια δημοσκόπηση. Ναι. Εμείς παίρνουμε αυτά τα αποτελέσματα και απλά τα λέμε και φυσικά τα σχολιάζουμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο.
1: Ξαναπες μου τι είπε ο κύριος Γιάννης. Ότι...
0: Να κοιτάξουμε αν αυτή η δημοσκοπική εταιρεία ποια ιδιοκτησία είναι.
1: Σε ποια ιδιοκτησία είναι.
0: Ναι. Αν έχει έδρα την Κύπρο και τι ρόλο έπαιξε το 23 με τα αποτελέσματα που έδινε. Αυτό
1: okay,
0: γενικά.
1: Okay, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς απλά κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, εγώ επιμένω ότι όταν παίζεις με τη Φενέρμπαξέ στον ημιτελικό, αντίπαλος είναι Φενέρμπαξέ. Δηλαδή, αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό το είπα εγώ. Και έχεις έρθει η γραμμή μου.
0: Εσύ είπες ότι πήγαμε και τον τελικό. Για να φτάσει στον τελικό, αντίπαλός σου είναι η Φενέρμπαξέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, περίμενε. Αλλά εγώ είπα ότι θέτεις από την αρχή στόχο ότι θα πάρω την Ευρωλίγκα. Άρα, αν σταματήσω.
0: Σε 8 χρόνια.
1: Αν σταματήσω στη Φενέρ και αποκλειστώ,
0: ναι,
1: είναι αποτυχημένη χρονιά.
0: Άρα,
1: τη Φενέρ δεν την βλέπω ως τον μεγάλο μου αντίπαλο, την βλέπω ως τον μικρό στόχο που πρέπει να ξεπεράσω για να πάω στον τελικό.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αναπόφευκτα είναι.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει.
1: Ας φρόντιζε να μην είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του σε αυτές τις εκλογές, που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, για να πάει μετά από 8 χρόνια στον τελικό. 5 χρόνια, έχει 8. Πέντε χρόνια δηλαδή, στον τελικό και να είναι αντίπαλός του η Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν δεν είναι.
1: Ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος του της Ελλάς είναι όλοι, το είπε η εκπρόσωπος τύπου. Είναι αντίπαλοι μας όλοι. Δεν έχουμε καμία ίδια κουλτούρα με κανέναν, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και πάμε για αυτοδυναμία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε όμως να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα σε αυτή την εκπομπή, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Και συγκεκριμένα ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τηλιανίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε τα δύο νέα κόμματα. Και ξεκινάμε από τον κύριο Τσίπρα, παρότι χρονικά έγινε της κυρία Καριστιανού. Η απορία μου εμένα είναι επίσημα ο κύριος Τσίπρας, και είμαστε όλοι στην κουβέντα πάνω. Πουρναρά και κύριε Υπουργέ, το πρώτο πράγμα που έφτιαξε είναι την εκπρόσωπο τύπου του και άλλους 4 οι οποίοι είναι στην επικοινωνία. Η κυρία Καριστιανού, είναι ξεκάθαρο ποιος είναι εκπρόσωπος τύπου και ποιοι είναι στην επικοινωνία?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Όχι, τώρα ρώτησα τον συνάδελφο, τον κύριο Πουρναρά, μήπως ξέρει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, πάμε όπως βλέπετε την αλλαγή στο όλο το πολιτικό.
1: Ναι, κύριο, για να απαντήσω, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι επίσημο. Δεν νομίζω ότι είναι επίσημο. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ο κύριος Αυγερινός θα είναι.
0: Θα.
1: Ναι, θα.
0: Μάλιστα. Το ένα κόμμα λοιπόν ξεκίνησε και έχει φτιάξει άμεσα την επικοινωνία του. Το άλλο κόμμα που ξεκίνησε λίγες μέρες πιο νωρίς, περιμένουμε να δούμε ακόμα ποια θα είναι η επικοινωνία. Κύριε Υπουργέ, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς είναι πώς βλέπετε όλη αυτή την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και με την αναμονή στο αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, οι μεγάλες ανακατατάξεις γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Χωρίς να, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι νωρίς βέβαια, να αποτελούν απειλή για την εκλογική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή την πρωτοκαθεδρία, θα έλεγα εγώ, όχι κυριαρχία, γιατί εντάξει, και εμείς έχουμε τις στορές μας σε σχέση με το 23, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται αυτό που λέγατε προηγουμένως στα σχόλιά σας, ότι στην αρχή της μακράς προεκλογικής περίοδου ως την άνοιξη του 27,
0: που σίγουρα μόνο καλό δεν μας κάνει και από αυτό έχει και ευθύνες η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, οι εκλογές πάντως φαίνονται να είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν απειλείται προς στιγμή η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως δεν φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το 23 μέχρι τώρα έχει επιτύχει κάποια δύναμη της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αντιθέτως έχουμε πολυδιασπάσεις, έχουμε ανταγωνισμούς οι οποίοι όμως αφορούν τη δική τους πολιτική και κομματική μοίρα, δεν έχουν επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη κατάσταση. Αυτό δυσκολεύει και εμάς ως πλειοψηφία, διότι μας φέρνει αντιμετώπους με τις δικές μας αδυναμίες. Ξέρετε, ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργεί ισορροπημένα χρειάζεται τουλάχιστον δύο ισχυρούς πόλους, ώστε μια σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση να δημιουργεί τις προϋποθέσεις στη κυβέρνηση να είναι πολύ πιο προσεκτική και πολύ καλύτερη. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας μόνο τις δικές μας αδυναμίες και τα προβλήματα βεβαίως του τόπου. Δεν έχει μέχρι τώρα εμφανιστεί μια αντιπολίτευση η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον να πείθει ότι πάνω στα δικά μας ενδεχόμενα λάθη ή παραλήψεις μπορεί να χτίσει μια καλύτερη πολιτική.
0: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, έχετε. Έχετε παρακαλώ. Αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
2: Όχι, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Πώς λέτε, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει.
2: Ακούστε.
0: Να μπορεί να δημιουργήσει κόμμα, αλλά και ο κύριος Καραμαλής, ακόμα και στην προχθεσινή του κουβέντα, ήταν σαφέστατα μέχρι.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα μεγάλου κόμματος εξουσίας. Δεν είναι κόμμα της επιβίωσης. Ούτε είναι αιτικοδιοκτικό κόμμα, ούτε ακτιβιστικό κόμμα, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Πάντοτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ως μεγάλη παράταξη, στους κόλπους τους είχε διαφορετικές εκδοχές λύσης ή διακυβέρνησης, οι οποίες εκφράζονταν άλλες φορές με κριτική, άλλες φορές με συμβουλή, άλλες φορές με διατύπωση μιας διαφορετικής άποψης κτλ. Συνέθετε και προχωρούσε.
0: Τώρα συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τώρα μιλάμε για μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Μια άλλη. Δηλαδή δεν είναι πρώην πρωθυπουργή, πρώην αρχηγή κόμματος, δεν είναι ότι υπήρχε ένας βουλευτής ή ένας υπουργός που κάπου διαφώνησε. Μιλάμε για δύο.
2: Εγώ ήμουν προχθές στην εκδήλωση.
0: Το ξέρουμε ότι ήσασταν εκεί. Και εμείς εκεί ήμασταν. Και εκεί.
2: Άκουσα τον Κώστο Καραμαλή και λέω, με ρώτησαν και οι συνάδελφοί σας και έδωσα αυτή την απάντηση. Δηλαδή, εύλογα κάποιος μπορεί να το διαβάσει ως κριτική. Μπορεί όμως να το διαβάσει και ως μια αυστηρή συμβουλή. Μια συμβουλή δηλαδή προς την κυβέρνηση τι πρέπει να προσέξει. Όπως επίσης μπορεί να το διαβάσει αυτό που είπε και ως μια, αν θέλετε, προειδοποίηση προς την τουρκική πλευρά. Ότι ξέρετε, το πολιτικό σύστημα εδώ δεν είναι αφοσιωμένο μόνο στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στόχος εθνικής στρατηγικής. Είναι προθάλαμος για τη διευθέτηση κάποιων ζητημάτων που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Άρα, για να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά, δεν θα υπαναχωρήσουμε από βασικές αξιακές μας θέσεις ή από την διεκδίκηση της προστασίας και της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς και από ποια οπτική το διαβάζει.
0: Καλά, και ο κύριος Ζένδιας είπε ότι δεν είναι φαν αυτών των ήρεμων νερών, ο οποίος είναι στη θέση που.
2: Σας λέω, είναι προθάλαμος τα ήρεμα νερά. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά τα επιδιώξαμε και παλιότερα, όταν ήμουν υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή υπό την κυρία Μπακογιάννη ή υπό τον κύριο Μολυβιάτη, τον αείμνηστο Πέτρο Μολυβιάτη παλιότερα, ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. και εκείνη την περίοδο των ήρεμων νερών με τον Ερντογάν το 2004-2007, επί της ουσίας κοιτούσαμε πάλι πώς θα κάνουμε πρακτική κεφαλαιοποίηση της κατάστασης υπέρ της Ελλάδος, πράγμα το οποίο κάναμε, διότι πήραμε τον όγκο, παραδείγματος χάρη τότε, εμπορικών συναλλαγών 350 εκατομμύρια, τον φτάσαμε σε λίγα χρόνια στα 5,5 δις, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδος, διότι πιστεύαμε ότι σύνορα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Δηλαδή, επιδιώκαμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα οικονομικών συμφερόντων τέτοια, που να πιέζει εσωτερικά και τις ηγεσίες των δύο χωρών να συμπράττουν σε λύσεις και όχι να κάνουν άγονες αντιπαραθέσεις για να ικανοποιούν είτε τις εθνικιστικές είτε τις νεοοθωμανικές αναθεωρητικές διαθέσεις κάποιων κέντρων εξουσίας μέσα στο εσωτερικό, ας πούμε, της Τουρκίας ή και της Ελλάδος μερικές φορές.
1: Μάλιστα, μιας και ξεκινήσαμε με τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά, να ρωτήσω, επιμένετε να θεωρείτε ότι το Πασόκ είναι ο καλύτερος εταίρος?
2: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν επιλέγουμε εμείς. Επιλέγει ο λαός ποιον θα βάλει απέναντί μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, ποιος θα στηθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα εξαρτηθεί από εμάς, όσο από την πρωτοβουλία των ιδίων. Είχε έναν χρόνο επαρκή το Πασόκ να εδραιώσει αυτή τη θέση. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε να το κάνει. Και τώρα θα πρέπει να ξεπεράσει, ας πούμε, το comeback του κύριου Τσίπρα, ο οποίος εκ των πραγμάτων, επειδή είναι η πιο έτσι φωτεινή ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο της αριστεράς, απορροφά σιγά σιγά τα κομμάτια των πολλών μικρών ακτιβιστικών κομμάτων που δημιουργήθηκαν στον χώρο μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν ξέρω, ένα θέμα που έκανα λίγο και λίγο σοβαρά, λίγο αστεία, είναι η επωνυμία που επέλεξε. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε τα ισχύοντα στη δικαιοσύνη, διότι η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα, όπως το Γιάννης με ένα νι, σήμερα πιστώνεται σε δύο φορείς. Στην ελληνική αστυνομία, που είναι μια κρατική υπηρεσία.
1: Ναι, το είπαμε χθες αυτό, ναι.
2: Και στο ΕΑΜ Ελλάς από την άλλη, που είναι μια ιστορική στρατιωτική οργάνωση στην περίοδο της
0: κατοχής. Καλά, άφησε και τον κύριο Πολάκη.
2: Ξέρετε, ο Άριος Πάγκος, για να εγκρίνει το όνομα ενός κόμματος, το πρώτο πράγμα που διερευνά είναι αν η ονομασία ταυτίζεται με κάτι το οποίο είναι καθιερωμένη ονομασία, είτε ιστορική, είτε γεωγραφική, είτε ακόμα και εμπορική, η οποία είναι πιστοποιημένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές κρίσεις. Δεν ξέρω αν το έχουν ξεπεράσει αυτό το θέμα.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει θέμα, δηλαδή, από τον Άριο Πάγο?
2: Εγώ είχα την εντύπωση ότι το είχαν λύσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έχουν πάρει την έγκριση του Άριου Πάγου γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά πρέπει να ψάξουν και άλλο όνομα πάλι.
0: Εντάξει, και να ψάξουν άλλο όνομα ή να το βρουν να το αλλάξουν. Πάγο επικοινωνιακά πέτυχε σε πρώτη φάση.
2: Το όνομα επικοινωνιακά είναι εξαιρετικό.
0: Επικοινωνιακά, δηλαδή, είτε και με τα τρόλ, είτε και με το χιούμορ, είτε με όλο τον τρόπο.
1: Είδε και τα αρνητικά σχόλια, έκανε ντόρο πάντως.
0: Πέτυχε, έκανε ντόρο.
2: Και στο αστυνομικό κράτος, μιλάει και στο το αντάρτικο κράτος.
1: Ναι.
2: Αλλά το όνομα μπορεί να μιλάει, αλλά ξέρετε ότι αν δεν έχει επιληθεί.
0: Και όπως το είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, μιλάει και στον πρώην συνεργάτη του, στο Γιάννη Μενανή.
2: Και πέραν αυτού. Όμως, αν πραγματικά ισχύουν αυτές οι σκέψεις που κάνω, θα αποδειχθεί ότι είναι μια προχειρότητα στην προσέγγιση.
1: Προφανώς. Αν δεν γίνει δεκτό, θα είναι προχειρότητα, προφανώς.
2: Έχουμε τέτοια προηγούμενα, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι. Πάμε τώρα και λέμε, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε δηλαδή με αυτό, στο θέμα, όχι την ερώτηση, ότι όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβρη, καμία ημερομηνία δεν θεωρείται προώρες εκλογές. Καμία. Εγώ δεν θα πω πότε θα γίνουν εκλογές. Όποτε γίνουν εκλογές όμως, με τη σημερινή δημοσκοπική και σίγουρα σε λίγο αυτή που θα δούμε, δεν φαίνεται πουθενά ούτε ένα σημάδι αυτοδυναμίας. Πασόκ δεν υπάρχει, Τσίπρα φαντάζομαι, όπως όχι, τι μένει, Βελόπουλος, αν μπει στην Λατινοπούλου, στη Βουλή, δεν βλέπω πουθενά άλλο μια συνεργασία για να γίνει κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία πάντοτε είναι ένας καθαρός πολιτικός στόχος που τον επιδίωκε και συνεχίζει να τον επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. και εξαρτάται από 2-3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, εξαρτάται από το τελικό ποσοστό το οποίο θα καταγραφεί στην κάλπη, εξαρτάται από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και από τη δυναμική που θα διαμορφωθεί στην τελική ευθεία των εκλογών. Ωστόσο,
1: και από, το, και από τη συσπήρωση μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
2: Και, από, και, και αυτό, αλλά και τη συμμετοχή.
1: Και τη συμμετοχή. Και τη συμμετοχή.
0: Αλλά και με το αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που θα έχει σίγουρα, που θα πάρει σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ένα λεπτό. Πρώτα βάζω τη συμμετοχή, διότι στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε στο 60%. Επομένως, αυτοί που απέχουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε από αδιαφορία, είτε από προβληματισμό κτλ., είναι μια δεξαμενή τεράστια, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την πείσει. Να σηκωθεί από το κρεβάτι.
1: Κοιτάξτε, κύριε, κύριε Υπουργέ, η αποχή, ναι, να λέμε την αλήθεια, συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Όσο μεγαλύτερη η αποχή, αυξάνεται και το ποσοστό πολλές φορές.
2: Όχι, δεν το ξέρετε αυτό. Γιατί έχει σημασία ποιος θα αφυπνίσει αυτούς που όταν πάνε στην κάλπη θα τον ψηφίσουν.
0: Τώρα, αυτό εγώ θα το κάνω αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ότι αν είναι δυνατόν να θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά και να έχουμε κάνει τη Βουλή Ευελπίδων. Από μήνυση σε μήνυση, από να μην μπορούμε να μαζέψουμε μια Κωνσταντοπούλου ούτε με κόφτες ούτε με τίποτα. Από, δηλαδή, από τις λέξεις που ακούμε μέσα στη Βουλή, θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά να τους πούμε τι.
2: Ναι, μα έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τη νέα γενιά για να την πείσει κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρει διανοητικούς κώδικες για να μιλήσει μαζί της. Γιατί εγώ, επειδή την αναστρέφω με τη νέα γενιά και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονιός νέων ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική η νέα γενιά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Διότι αν η νέα γενιά ταυτιζόταν με όλα τα νοσηρά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, θα ανησυχούσα για το μέλλον. Το γεγονός ότι αντιδρά, έστω και με τον τρόπο τον παστικό που αντιδρά, δηλαδή μερικές φορές μη συμμετέχοντας για να μην νομοποιήσει αυτή την κατάσταση, μου δημιουργεί την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Λοιπόν, επομένως η νέα γενιά είναι μια εύπλαστη μάζα, ένα εύπλαστο κομμάτι του εκλογικού σώματος που κάποιος για να το κερδίσει δεν πρέπει να μαλώνει και να βρίζει απλά τον αντίπαλό του προσπαθώντας να το μειώσει.
0: Δηλαδή καφενείου, συγγνώμη,
2: να αφυπνίσει,
0: ότι καφενείου, συζητήσεις στη Βουλή, καφενείου.
2: Θέλω να σας πω κάτι τώρα που το λέτε. Έτσι, εγώ μπήκα νέος. Όταν μπήκα ήμουν ο νεότερος βουλευτής, μετά ο νεότερος υπουργός κτλ. Τώρα χωρίς να είμαι ο γυραιότερος, είμαι ίσως ένας από τους εμπειρότερους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όταν πρώτη φορά μίλησα στην Εθνική Συνέλευση, τότε έτσι λεγόταν, της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα στελέχη της Ελλάδος κτλ., και έκανα μια ομιλία από στήθους η οποία είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στον χριστιανικό πολιτισμό, στο αξιακό κώδικα του Κωνσταντίνου Καραμαλή κτλ., για να με ενθαρρύνει και να με έτσι προκαλέσει θετικά ο αείμνηστος Θανάσης Κανελόπουλος. Μου έστειλε με την κόρη του Τιγρινιό δυο σακούλες με όλα του τα βιβλία που είχε γράψει. Αυτή ήταν πολύ τιμητική ενέργεια για μένα, αλλά ήταν και μια διδαχή, γιατί για να μπορέσεις τότε να μιλήσεις στη Βουλή 10 λεπτά, έπρεπε να διαβάζεις μια εβδομάδα. Διότι αν ανέβαινες στο Βήμα και έλεγες μπαρούφες, οι πρεσβύτεροι και εμπειρότεροι και σοφότεροι ημών πολιτικοί δεν θα σου ξαναδίνανε για πολύ μεγάλο διάστημα το λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει.
0: Φροντίστε λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, φροντίστε λοιπόν εσείς οι πιο έμπειροι να προσπαθήσετε να εμπνεύσετε τους νέους βουλευτές να έχουν μία ηθική όλων των κομμάτων, μία ηθική μέσα στη Βουλή. Και αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο κάποια στιγμή δεν. Δηλαδή, όταν λένε οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας, έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε Βουλή. Ναι. Γιατί να μην πάμε στο καφενείο, τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες ακομούς θα δούμε και στη Βουλή.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω
0: να εμπνεύσετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να εμπνεύσετε.
2: Θέλω να ζητήσω όμως και από εσάς μια χάρη, δηλαδή από το δημοσιογραφικό κόσμο. Ακούστε, μέσα στους 300 υπάρχουν τα λαμόγια, υπάρχουν οι τυχοδιώκτες, υπάρχουν οι επιχειρηματίες της πολιτικής, αλλά υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι αποφάσισαν, επειδή πιστεύουν σε κάποιες αξίες, επειδή αγαπούν τον τόπο τους και την κοινωνία τους, την πατρίδα τους, να δώσουν ένα κομμάτι του εαυτού τους αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους φωτίζουμε επαρκώς. Δηλαδή, αν δείτε τα κανάλια, τα μονοπολούν 30 άτομα από όλα τα κόμματα και υπάρχουν έντιμοι βουλευτές που αγωνίζονται για τα δικαιώματα της περιοχής τους, που ουδέποτε έχουν δει μπροστά τους μικρόφωνο ή κάμερα. Αν λοιπόν δεν αναδείξουμε και τα θετικά μοντέλα μέσα στο πολιτικό σύστημα και ισοπεδωτικά κρίνουμε αρνητικά όλο το πολιτικό σύστημα, είναι σαν να οθούμε τη νέα γενιά στους ακτιβιστές της αριστεράς ή στους φασίστες της ακροδεξιάς. Ενώ και, η δημοκρατία έχει πρότυπα.
0: Και σταματάμε με αυτό, κλείνουμε με αυτό και τελειώνει ο χρόνος μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχή μας, ευχή μας, και δική μας είναι ευχή, γιατί είμαστε εκτός κοινοβουλίου, αλλά δική σας να εμπνεύσετε τα νέα παιδιά.
2: Για μένα είναι ευκαιρία μεγάλη η Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος. Την άλλη φορά που λειτουργήσε με αυτούς τους κανόνες που λέτε το 19, παρότι είχαμε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές συνθέσεις, καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Εάν το κάνουμε και τώρα, έτσι ανεβαίνοντας πάνω από τις μικροκομματικές διαφορές και τις διαφορετικές διαχειριστικές προσεγγίσεις, πιστεύω ότι βγάζουμε ένα καλό μήνυμα για νέους που θέλουν να ακούσουν.
0: Μένω στο μακάρι και κλείνω και σας λέω καλημέρα, λέγοντας όμως ότι την τοξικότητα την προκαλούνται όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα έχετε τοξικούς ανθρώπους.
2: Τα κόμματα πρέπει ανθρώπους. Λίγο να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να δούνε πώς μπορούν να επαναφέρουν την δημοκρατία στο εσωτερικό τους για να ενισχύσουν τη δημοκρατία της χώρας.
0: Κύριε Στελιανίδη, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας.
1: Καλημέρα.

0: Στην τελευταία στροφή για σήμερα. Σπέτσες, παιδιά, 69-39-943-943.
1: Αυτό το αφήσαμε. Σπέτσες. Δεν είπαμε ούτε να δηλώσουν συμμετοχή ούτε τίποτα.
0: Σπέτσες. Λοιπόν, ξενοδοχείο στην Τάπια Ρουμάνης και στο Μπάτραλι, ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Το γνωστό εστιατόριο με το γνωστό ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα είναι ένα εκπληκτικό τριημεράκι, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Ρουμάνης στο ξενοδοχείο, Μπάτραλι στο εστιατόριο.
1: Δύο άτομα.
0: Άμα έχετε κανένα παιδί, πάρτε το
1: πράγμα. Ναι, εντάξει, okay, ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το τριήμερο στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή.
0: Να σου πω τώρα τι είπα εγώ, να έχεις κανένα παιδί, Καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, στέλνετε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Πέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Πάμε διάλειμμα, ή τη λέξη Πουρναράς περνάει.
1: Όχι, όχι,
0: Σπέτσες Πουρναράς περνάει.
1: Τα ρουσφεδάκια είναι για σένα που ζητάς χάρη για να μην αποπεμφθεί ο κύριος Φλωρίδης.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα σας και πάλι στην τελευταία στροφή της σημερινής τρίωρης εκπομπής. Όπως τρίωρη θα είναι και αύριο, αλλά και την Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Και μετά θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην δική μας την
1: εκπομπή. Αύριο ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, χωρίς άγχος, παιδιά.
1: Εντάξει, ναι, το χωρίς άγχος, ξέρεις, είναι μια ευχή που τη δίνεις εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί ο άλλος να το αφουγκραστεί, έτσι. Πολύ... Γιατί αν έχεις άγχος, έχεις άγχος.
0: Πολύ, πολύ εύκολα το Υπουργείο θα μπορούσε κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι υπάρχουν και παιδιά,
1: ναι,
0: και να μην κρίνεται η ζωή τους από 2 ή 3 ώρες.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και είναι μια αρκετά ψυχοφθόρα διαδικασία, όχι μόνο η περίοδος των εξετάσεων των πανελλαδικών, όλη η χρονιά και η πίεση που νιώθεις όχι μόνο από οικογένεια, καθηγητές, σχολεία, φροντιστήρια, αλλά και από τον κοινωνικό περίγυρο, που υπάρχει μια τάση ότι αν δεν πετύχεις στις πανελλαδικές, είσαι αποτυχημένος.
0: Ας φροντίσουν λοιπόν και οι γονείς να μην βλέπουν τα παιδιά τους το όνειρό τους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε οι γονείς να πιέζουν τα παιδιά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά πρώτα απ' όλα το Υπουργείο θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το είχαμε συζητήσει πρόσφατα με αρμόδιους εκεί του Υπουργείου και όχι μόνο. Ότι να βρεθεί μια λύση που να μην κρίνει τη ζωή, η χρονιά. Γιατί έχει ζωή, η ζωή δεν κρίνεται. Πάει τον άλλο χρόνο, δίνει και περνάει. Είναι πάρα πολύ.
1: Και να μην περάσει, πάλι δεν κρίνεται.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Λοιπόν, να μην κρίνεται η χρονιά του ένα ολόκληρο χρόνο μέσα σε 2 ώρες. Έχουμε δει όλοι μαθηταράδες όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια που εκείνη την ημέρα κόλλησαν και δεν πέρασαν.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση.
1: Έτσι λένε, πάνε να το συνδέσω πάλι με την Ευρωλίγκα. Έτσι λένε για το Final Four ότι είναι άδικο να κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Σου λέει, ήμουν στην κακή μου βραδιά. Γιατί να κριθεί, να είναι σειρά παιχνιδιών, να μην είναι μόνο.
0: Γι' αυτό ο κύριο Τσίπρας έκανε κόμμα νωρίς, για να μπορεί να ανταγωνιστεί τον αντίπαλό του από τώρα μέχρι να γίνουν εκλογές. Τον κύριο Ανδρουλάκη εννοώ εγώ, έτσι. Αυτός είναι ο αντίπαλος
1: Τσίπρας. Ή το αντίθετο, ο κύριος Μητσοτάκης έπεισε τον κύριο Τσίπρα να βγει νωρίς για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει πιο γρήγορα.
0: Να τον
1: απομυθοποιήσει πιο γρήγορα.
0: Τον έπεισε, εννοήσω ότι άφησε να αιωρούνται εκλογές.
1: Άφησε να αιωρούνται
0: εκλογές.
1: Οι εκλογές ότι θα γίνουν Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και τον ανάγκασε ότι.
0: Δεν το έκανε ο πρωθυπουργός αυτό, το έκανε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Okay,
0: ο πρωθυπουργός είπε στην ώρα τους. Μην λοιπόν κατηγορείς τον υπουργό για κάτι
1: αλήθεια,
0: που δεν
1: αλήθεια,
0: έκανε.
1: Αυτό είναι αλήθεια και εγώ το πιστεύω. Θα γίνουν το 27 οι εκλογές. Αλλά υπήρχαν οι φήμες και αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας, που ο αρχικός προγραμματισμός, όπως είπε ο ίδιος, ήταν για Σεπτέμβρη, να πάει για Μάιο.
0: Εγώ ακούω αυτό που είπε ο κύριος Τηλιανίδης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που μας είπε προηγουμένως.
1: Τι.
0: Το όνομα θα περάσει τον αεροπάγο,
1: ναι,
0: γιατί έχει,
1: ναι,
0: συνδεθεί.
1: Κάτι, ισχύει αυτό.
0: Έχει συνδεθεί, είναι ισχύει. Συνδεδεμένο με Ελλάς, ναι. Ελλάς.
1: Και αν υπάρξει μπλόκο από τον αεροπάγο, όντως θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προχειρότητα.
0: Ή μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ή μεγάλη επιτυχία.
0: Έγινε
1: ανάλογα το δείχνει.
0: Έγινε ντόρος με ένα όνομα, ναι, που δεν μ' αρέσει.
1: Θα
0: και
1: γίνει...
0: μετά θα πάω στο αυτό που μ' αρέσει, αλλά ντόρος έγινε.
1: Ισχύει, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζεται από σήμερα, όχι συνεχίζεται, από σήμερα στέλνει, γιατί έχουν έρθει ήδη 2-3 μηνύματα, να στέλνετε σπέτσες στο ονοματιπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για το τριήμερο που θα κληρώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή. 3 ημέρες στις πέτσες, όπου το κανονίσετε εσείς.
0: Λοιπόν, επειδή φτάσαμε κοντά σε θάλασσα, να συνεχίσουμε κοντά με θάλασσα,
1: ναι,
0: και να πάμε εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στον Άλυμο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κονδύλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, η φιλοξενία έχει να κάνει με αυτό που θα συμβεί την Κυριακή, αλλά δεν τολμώ να μην ρωτήσω αν τελικά εκεί έχετε δει λύση με τα μαγαζιά ή και εσείς θα τα βρείτε με μηνύσεις όπως οι υπουργοί μας και οι πρωθυπουργοί μας και οι αρχηγοί κομμάτων. Βρέθηκε λύση, γιατί βλέπω ένα θέμα που νόμιζα ότι είχε τελειώσει, αλλά βλέπω ότι τραβάει.
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε βρει λύση και δυστυχώς τη λύση θα τη δώσουν τα δικαστήρια. Δεν μας βοηθάει και η πολιτεία, δυστυχώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την ΕΤΑΡ, η οποία δεν παίζει καθόλου καλό ρόλο. Έχουμε φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συγκεκριμένη εταιρεία του κράτους, για τον τρόπο που λειτουργεί. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο, αλλά δεν κάνουμε πίσω και επιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση και στην επίλυση του προβλήματος.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή εμείς κάναμε ρεπορτάζ από αυτή την εκπομπή, κατέβηκαν από τα παιδιά της ομάδας κάτω στον Άλυμο και ρώτησαν, μίλησαν με επιχειρηματίες, μίλησαν με περίπτερα, μίλησαν με ανθρώπους στη λαϊκή, μίλησαν στο δρόμο, μίλησαν και πραγματικά εμείς δεν βρήκαμε κανέναν να μην συμφωνεί για μέχρι εμείς. Δεν σας λέω ότι έχουμε το θέσφατο. Να μην συμφωνεί με μια λύση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως όλοι όσοι γνώριζαν μας είπαν ακριβώς αυτό που λέτε τώρα. Η πολιτεία γιατί είναι εναντίον μας.
2: Ναι, δυστυχώς η ΕΤΑΔ, ξέρετε, είναι μια εταιρεία του κράτους η οποία διαχρονικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σας θυμίζω ότι και πριν από κάποιο καιρό είχαν συλλάβει υπαλλήλους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακίνητα τα μισθώνανε και εισέπαιρναν οι ίδιοι τα μισθώματα. Είναι μια εταιρεία που έχει πολλές παθογένειες και δυστυχώς ο ρόλος που παίζει δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να παίζει για την ανάπτυξη του τουρισμού, της εθνικής οικονομίας.
0: Και των τόπων, κύριε Δήμαρχε, γιατί ο κάθε τόπος έχει το δικό του κομμάτι.
2: Ξεχνάνε και την κοινωνική διάσταση που έχουν σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα που τα διαχειρίζεται. Γιατί είναι ακίνητα που είναι πολλές φορές πάνω στη θάλασσα, είναι ακίνητα που έχουν ιδιαίτερο
0: φιλέτο.
2: Κοινωνικό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Δεν είναι απλά οικόπεδα. Ιδιωτικοί χώροι που βρίσκονται κάπου μέσα σε πόλεις ή πολιτείες, είναι χώροι με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό, λειτουργικό ενδιαφέρον.
0: Πάμε όμως, εντάξει, θα κάνουμε και άλλη συζήτηση γι' αυτό. Όπως σε άλλη εκπομπή, θα μιλήσουμε και για τον κώδικα. Έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Κωνσταντέλου, είχαμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Θα έχουμε αύριο τον κύριο Πάνο, τον κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο ΠΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για τον νέο κώδικα και το τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και μαζί σε άλλη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή, επειδή πάμε στο κλείσιμο και θέλουμε να κλείνουμε τις εκπομπές, κύριε Δήμαρχε, όμορφα. Έχουμε την Κυριακή μια ρετρό, έτσι. Ένα τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε.
1: Φεστιβάλ.
0: Εγώ το λέω τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε δίπλα. Δίπλα σε τι?
2: Έχουμε λοιπόν το 7ο κατά σειρά ετήσιο Άλιμος Classic Car Sunday. Η Κυριακή μετατρέπεται, αυτή η Κυριακή 31 του μήνα, μετατρέπεται σε μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, με χρώμα, μουσική, τεχνολογία, πολιτισμό. 200 σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα παρατάσσονται στο παραλιακό μας πεζόδρομο και περιμένουν να έρθει ο κόσμος να τα δει, να τα φωτογραφίσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Και δεν έχουμε μόνο τα αυτοκίνητα, έχουμε μουσική, rock, 60's, έχουμε κληρώσεις, μπέργκερ, παγωτά, popcorn, μία γιορτή για όλη την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να τις ξέρουμε πριν κατέβουμε?
2: Όχι, γιατί όλο το event γίνεται κάτω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο παραλιακό χώρο του Αλίμου. Το λέω περίπου για να προσανατολιστεί ο κόσμος, είναι στο ύψος της πεζογέφυρας του Αλίμου, δηλαδή λεωφόρος Καλαμακίου και Ποσειδώνος, εκεί περίπου που είναι το Σινέ Άλιμος. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απλώς επειδή είναι παραλιακός χώρος και επειδή θα προσέλθει πολλοί κόσμος, είναι προτιμότερο κάποιος να έρθει με το τραμ, στάση τραμ Καλαμάκι, για να αποφύγει να ψάχνει χώρο στάθμευσης, να αποφύγει ίσως την αυξημένη κίνηση που μπορεί να υπάρξει. Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τι ώρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι, κύριε Δήμαρχε?
2: Ξεκινάμε 1 η ώρα το μεσημέρι, τελειώνουμε 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω να σας πω ότι όλο το event το έχει σκηνοθετήσει, γιατί μιλάμε για μια σκηνοθεσία, έτσι, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, ο Νίκος Μαστοράκης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και θέλω να ευχαριστήσω μεταξύ πολλών πολλών άλλων το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που θα μας φέρει και θα εκτεθούν για πρώτη φορά δημόσια 2 σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα του Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ, 2 λιμουζίνες που το Ίδρυμα πρόσφατα συντήρησε και αποκατέστησε στην αρχική τους μορφή. Θα έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως έχουμε αυτοκίνητα από το 1917, θα δείτε αυτοκίνητα δηλαδή που αντί για φανάρια είχαν καντιλάκια, που είχαν τις ταχύτητες στο πόδι, σπάνια ελληνικά αυτοκίνητα, ελληνικής δημιουργίας, ελληνικής κατασκευής. Συνεπώς θα έχουμε μια τεράστια γκάμα σπανιότατων, πανέμορφων, κλασικών αυτοκινήτων.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε ωραία. Μία με έξι με
1: ραντεβού στον Άλιμο.
0: Με παγωτό. Γιατί άμα σκεφτόμουν την κόρη μου, θα έλεγε χάμπουγκερ και παγωτό. Η κόρη μου θα ερχόταν για αυτό. Εγώ θα έρθω για τα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Είμαστε μία με έξι. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτά που αφήσαμε σε κενό. Γιατί είχαμε το καλό σήμερα.
2: Ευχαρίστω όποτε θέλετε.
3: Καλημέρα, κύριε Κονδύλα.
1: Λοιπόν, Κυριακή, άλλη μου. Και σπέτσε πότε.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Ε? Την άλλη Παρασκευή.
0: Η κλήρωση την άλλη Παρασκευή. Ναι. Θάνο, καλημέρα. Διαμαντή, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα. Εμμανουέλα, καλημέρα. Διαβάζω ότι δεν έχετε μηνύματα. Αυτοί είστε σπέτσε.
1: Ναι.
0: Αν δεν γράφετε.
1: Εγώ έχω κανονίσει να πάω σπέτσε. Δεν έχω πάει ακόμα σπέτσε. Εσύ που εισπάει, πες μια εμπειρία.
0: Εσύ θα πα το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο θα πάω.
0: Που είναι το πρώτο street food.
1: Και εγώ θα πάω εκεί, το έχω κλείσει.
0: Και είμαστε και χορηγοί επικοινωνία.
1: Εγώ το έχω κλείσει. Σεπτέμβριο θα πάω σπέτσε εγώ.
0: Οπότε.
1: Και δεν έχω ξαναπάει σπέτσε.
0: Να πούμε ότι αυτό το δώρο είναι σε συνεργασία με τον Δήμο των Σπετσών, με τη Δήμαρχο την κυρία Φραγκιά, και την ευχαριστούμε την κυρία Ευγενία Φραγκιά πάρα πολύ που με τους συνεργάτες της έχει συνδράμει στο εμείς να δώσουμε αυτό το δώρο και εσείς να το απολαύσετε.
1: Πες μου κάτι από σπέτσες που σου αρέσει, εσύ που εισπάει.
0: Τώρα άμα σου πω την αλήθεια.
1: Θα το κάνουμε λίγο ταξιδιωτικό τώρα.
0: Αν σου πω την αλήθεια, δεν είναι εκεί πια. Όσοι
1: δηλαδή
0: έχουν πάει εκεί είναι μια κάποια ηλικία, τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρας. Απλά Μπρατσέρα δεν είναι σπέτσε.
1: Τι μαγαζί ήταν.
0: Κλαμπ, τι θα ήταν.
1: Εντάξει,
0: το κλαμπ όλων των εποχών. Δηλαδή, όποιο μια ηλικία πήγαινε σπέτσε, ξεκίνησε και τελείωνε τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρα, καλημέρα Χριστό. Καλημέρα δηλαδή. Ο Μπρατσέρα ήταν η ψυχή του νησιού.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά όμω να κάνει. Εντάξει, τώρα όταν θα πα εκεί, μόνο που θα περπατήσει στο παλιό λιμάνι ή στην Τάπια, έχει τρομερά εστιατόρια, πολλές διαμονές, πολλές παραλίες, την Αγία Παρασκευή, τα μουσεία. Τα μουσεία που θα πας και ο τρόπος που αισθάνεσαι. Και όποτε, όποιος θα πάει πρώτη φορά, είναι de facto ότι θα του έρθει στο μυαλό ο γάμος του Μπάρκουλη με την Κάρεση. Κατευθείαν, δηλαδή αυτό θα του έρθει στο μυαλό, γιατί έχει ακόμα αμαξάκια, αλογάκια, δεν έχει αυτοκίνητα. Δηλαδή. Είναι εύκολος ο τρόπος να πας, είτε από το Πειραιά με το flying, είτε να πας από Κώστα και να περάσεις από εκεί με ένα ταξάκι, είτε αυτά τα ταξίδια.
1: Μας το είπε η κυρία Φραγιάλη.
0: Ναι, λοιπόν, είναι οι σπέτσες. Είναι η αυλή του σπιτιού μας, είναι κοντά και είναι τα πάντα. Και είναι και ο κύριος Κασελάκης, μην το ξεχνάμε, έχει σπίτι.
1: Δεν το θυμόμουν εγώ ότι ο κύριος Κασελάκης σπίτι.
0: Δεν είχε δώσει μεγάλη συνέντευξη στον κύριο Λιάγκα.
1: Κάπως μου ήρθε τώρα, όταν το είπες εσύ, μου ήρθε κάτι για σπέτσες, αλλά δεν το θυμόμουν.
0: Λοιπόν, εμείς.
1: Αυτά, του πολιτικού ρεπορτάζ τα ξέρεις εσύ καλά.
0: Εσύ είσαι του πολιτικού, εγώ είμαι του κοινωνικού.
1: Αυτό δεν το ήξερα, δεν ήταν του πολιτικού μάλλον. Ήταν κοινωνικού.
0: Αποφάσισε λοιπόν, αποφάσισε. Είσαι του πολιτικού ή δεν είσαι.
1: Είμαι πολιτικού, απλά δεν ξέρω. Αυτά τα
0: ποιος έχει σπίτι που.
1: Τα αμυγός πολιτικά μερικές φορές μου διαφεύγουν.
0: Ποιος
1: έχει σπίτι που μου
0: διαφεύγουν. Ποιος είναι με ποια.
1: Μου διαφεύγουν αυτά.
0: Άμα δεν κάνει στην πολιτική, άμα δεν κάνει σόμπι.
1: Και γκόσυπ, ναι. Γκόσυπ πολιτική. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ρεπορτάζ γκόσυπ πολιτική.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βλέπει πρωινάδικα. Ούτε και εγώ, γιατί είμαστε έχουμε εκπομπή. Αλλά δεν βλέπει πρωινάδικα. Γκόσυπ
1: πολιτική.
0: Κανονικά γκόσυπ πολιτική κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Διότι προσέχει για να έχει. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση η οποία ήταν κατά και όπου κάνω λάθος.
1: Των Αρίστων.
0: Ήταν υπέρ των Αρίστων. Αλλά όχι.
1: Των Αρίστων. Όχι κατά των Αρίστων. Λέω, είναι η κυβέρνηση.
0: Ήταν κατά.
1: Ήταν η κυβέρνηση των Αρίστων. Συμπληρώνω εγώ και συνέχισε τον Αρίστων.
0: Όχι. Ήταν κατά όλων αυτών των άχρηστων επιδομάτων. Σωστά. Δεν ήταν
1: σωστά,
0: κατά.
1: Μα ήταν βασικό προεκλογικό αφήγημα τη κυβέρνηση ότι είμαστε κατά τη επιδοματική πολιτική.
0: Είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣ.
1: Έχει εξελιχθεί σε κυβέρνηση του ΠΑΣ, ναι.
0: Ναι. Και τώρα κάνει πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Θα τσεκάρει ποιοι τα παίρνουν καλά και ποιοι όχι. Δίνουμε που δίνουμε, μην τα πάρετε κι όλοι. Θα πάρετε τίποτα λιγότερο.
1: Τι να τσεκάρει, αφού όταν κάνει την αίτηση είναι ψηφιακό κατευθείαν. Ποιο το δικαιούται και ποιο όχι.
0: Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
1: Μισό λεπτό. Αν πάω εγώ να πάρω ένα ΠΑΣ και δεν το δικαιούμαι.
0: Ναι.
1: Με το που δηλώνεις τα στοιχεία σου, δεν προχωράει καθόλου.
0: Υπάρχουν, λέει, επιτίδη που τα παίρνουν.
1: Υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν.
0: Τα παίρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν επιτίδη που πάνε, βρίσκουν τον υπουργό, κοροϊδεύουν τον υπουργό, βρίσκουν τον πρόεδρο, κοροϊδεύουν τον πρόεδρο, βρίσκουν τον γραμματέα. Πώς κάνουν στο ΠΚΠ, πετάγονται μέχρι τις Βρυξέλλες και τα παίρνουν.
1: Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι το ΠΑΣ είναι 40 ευρώ ενώ ο ΠΚΠ. 50 ευρώ,
0: εσύ είσαι και θεσμικός και συστημικός.
1: Εγώ τα είχα πάρει χεράτα 40 ευρώ.
0: Α, εσύ τα πήρες χεράτα.
1: Ναι, δεν μπήκα με την ψηφιακή κάρτα.
0: Άμα παίρνεις, τα παίρνεις χεράτα.
1: Η διαφορά στο pass είναι ότι είναι 30, 40, 50, 60 ευρώ για ένα δίμηνο, τρίμηνο. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέραν κάποιες επιδοτήσεις όπου δεν τις δικαιούνταν καν και μπορεί να ήταν και κάποιες χιλιάδες ή και κάποια εκατομμύρια.
0: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν αυτά.
1: Εντάξει, ναι. αυτό μπορεί να σου διαρκέσει για την υπόλοιπη ζωή σου.
0: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν και αυτά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Λοιπόν, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον καλό μας τον καιρό.
1: Ναι.
0: Ο καλός μας τον καιρό λέει κάτι βροχούλες μόνο αύριο.
1: Δεν θα είναι καλό το τρίμερο.
0: Θα είναι πολύ καλό από το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα.
1: Εντάξει,
0: λέγε βροχούλες μέχρι αύριο. Άρα λοιπόν, όσοι φύγετε αύριο, μπορεί να έχετε λίγο αέρα.
1: Το τριμεράκι μια χαρά δηλαδή.
0: Αλλά το τριμεράκι θα είναι μια χαρά. Μπορεί να πάτε οπουδήποτε και μπορεί να πάτε και Σπέτσες. Αν δεν πάτε Καλαμάτα, γιατί. Ναι. Κάτσε τώρα, Καλαμάτα. Δεν είπαμε τίποτα για την Καλαμάτα.
1: Θα στείλει μήνυμα ακροατές.
0: Ναι, παιδιά, δεν είπε τίποτα για την Καλαμάτα.
1: Η μόνη
0: Καλαμάτα που είπαμε ήταν ο Μιχάλης στην αρχή. Ο Μιχάλης είπε στην
1: είναι
0: αρχή.
1: Είναι Καλαματιανός ο Μιχάλης.
0: Είναι Καλαματιανός και είπε στην αρχή. Μιχάλης by taxi από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Ναι.
0: Η μόνη Καλαμάτα που ακούστηκε. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και στην Καλαμάτα.
1: Εντάξει, είναι κοντά είναι.
0: Όχι σε τις Πέτσες. Είναι πιο μακριά. Χρονικά πάντα.
1: Ναι, χρονικά.
0: Εμείς πάμε το χρονικά, το πότε φτάνεις, όχι το. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα είναι η κλήρωση για τις Πέτσες. Ρουμάνης ξενοδοχείο στην Τάπια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε την Τάπια. Είναι Τάπια παλιό λιμάνι, δίπλα είναι όλα με τα πόδια, δεν χρειάζεται, δεν έχει αυτοκίνητα. Ο Πάντραλης είναι μία από τις πιο γνωστές πραγματικά και πιο παλιά εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής. Ο Αργύρης είναι ένα παιδί το οποίο φροντίζει να έχετε όλα. Εμείς φροντίσαμε να έχετε τη διαμονή, φροντίσαμε να έχετε και ένα φαγητό. Εσείς το 69 39 940.

0: Γιατί θα ξαναγίνει η παρουσίαση του στο μοναστηράκι?
1: Όχι, ούτε αυτό θα ξαναγίνει.
0: Και μέρα
1: μπορεί, αυτό μπορεί να ξαναγίνει.
0: Και μέρα τα με άλλο αυτό, όνομα.
1: Ναι.
0: Με
1: άλλο όνομα. Αν δώσει μπλόκο ο Άριος Παγός, μπορεί να ξανακάνει και αλλάξει το όνομα ο Τσίπρας.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Μπορεί να ξανακάνει
0: δεν
1: παρουσίαση.
0: Το πιστεύω,
1: ναι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, μόνο,
0: πιστεύω, πιστεύω ότι κάποιο νομικό σύμβουλο
1: προφανώς
0: θα είχε δίπλα του. Πιστεύω ότι. Εκτός
1: και και προφανώς θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι. Τυχαίως είναι πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή θα είχε το φίλτρο, θα είχε τον άνθρωπο, του ανθρώπου που θα το είχε εξετάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ξέρει.
0: Τώρα κοντεύω να φύγω από το μικρόφωνο. Πώς το ξαναπες το.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σπαθέ ξαναρίχτα.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι. Είναι πρώην
1: πρωθυπουργός. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή, που δεν έχει επαφή με την πολιτική. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει ενδεχόμενο μπλόκου από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή θα του εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Παιδιά, στο Viber.
1: Θεωρώ μεγάλη προχειρότητα να μην κάνει.
0: Στο Viber, Δημήτρη, μηνύματα. Δεν χτυπάει τηλέφωνο για να σηκώσουμε. Μηνύματα είναι το Viber. Στο δικό μας Viber, εδώ του σταθμού. Εγώ βλέπω ότι ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, συγγνώμη,
1: ναι,
0: το πρώτο πράγμα που έκανε είναι την επικοινωνία. Επίσημα, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι, απολύτως λογικό. Η κυρία Χριστιανού, ψάχνουμε την επικοινωνία.
1: Εντάξει, εκεί λέω το θέμα εμπειρίας.
0: Εκτός...
1: Δηλαδή, το είχε, ο Τσίπρας το είχε έτοιμο, έχει κυβερνήσει, το ξέρει πώς θα πάει.
0: Εκτός αν η επικοινωνία της κυρίας Χριστιανού είναι η μανία Χριστιανού.
1: Δεν γίνεται. Η επικοινωνία εξαρτάται πώς το εννοείς. Η επικοινωνία γενικότερα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να είσαι έναν εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί?
1: Θεσμικά πρέπει να είσαι εκπρόσωπο.
0: Δεν μπορεί να είναι και ως αυγενός να κάνει και αυτή τη
1: δουλειά. Ναι, δηλαδή, αλλά ως ανακοίνωση πρέπει να γίνει, αυτό εννοώ.
0: Δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος απευθύνεται
1: προφανώς,
0: και κάποιον τον οποίο ρωτάς, κάποιος ο οποίος.
1: Δηλαδή οι δημοσιογράφοι σε ποιον θα απευθυνθούν και θα πούνε για το κόμμα.
0: Στην κυρία Χριστιανού.
1: Δεν γίνεται αυτό. Καθένας τον πρόεδρο, γι' αυτό υπάρχει εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί δεν υπάρχουν διπλοθεσίτες?
1: Υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία.
0: Συγγνώμη, ο πρωθυπουργός δεν είναι και πολιτικός παρεστάμενος ΣΕΙΠ?
1: Είναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Δεν είναι?
1: Είναι.
0: Πολύ ωραία. Κάποτε ο πρωθυπουργός δεν ήταν και υπουργός Εθνικής Άμυνας?
1: Ήταν, ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Οπότε. Τώρα είμαστε εντάξει, Δημήτρη, καλημέρα. Σπέτσες, λέει ο Δημήτρης. Πάντως, δεν θα σας κλείσω ευχάριστα. Δηλαδή, μάλλον θα το πω γρήγορα για να κλείσουμε κάτι άλλο πιο ευχάριστα. Εδώ υπάρχει τώρα ένα θέμα. Τα λεφτά της ανάκαμψης τελειώνουν.
1: Ταμείο ανάκαμψη.
0: Τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο, νομίζω, είναι η τελευταία δόση.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για κάτι εκατομμύρια. Τα οποία πήραμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τον αριθμό. Αυτά τα εκατομμύρια που πήραμε έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ζούμε όπως ζούμε τώρα. Με το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και το σούπερ μάρκετ Παναγία Βόηθα.
1: Τι εννοείς, ότι φαντάσου να μην υπάρχουν κιόλας?
0: Σε λίγο που δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε αυτά τα εκατομμύρια και χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση με τον τρόπο που το ξαναλέω. Το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και τα σούπερ μάρκετ, το ξαναλέω, Παναγία Βόηθα, μην με κατηγορήσεις ότι υποστηρίζω κάποιο κόμμα που είναι. Ξέρεις, μιλάει για το Θεό. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Το σταυρό μας κάνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Το σταυρό μας κάνουμε όταν βλέπουμε πόσο νοικιάζονται τα σπίτια και όταν έρχεται το ρεύμα.
1: Γιατί τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Όταν έρχεται το ρεύμα. Τα λεφτά του
1: Ταμείου Ανάκαμψης ήταν λεφτά.
0: Είναι οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν και οι επενδύσεις, ναι, που θα έπρεπε να γίνουν έπρεπε να φανούν κάποια στιγμή και στον πολίτη. Είναι η βοήθεια που έπρεπε να δοθεί στον επιχειρηματία.
1: Ναι, όχι ως αποτέλεσμα. Όχι όμως ως αποτέλεσμα άμεσης αποκλιμάκωσης της ακρίβειας.
0: Συγγνώμη, η ακρίβεια δεν ήρθε με τον πόλεμο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι,
1: ήρθε με τον πόλεμο, απλά έμεινε για εσωτερικούς λόγους.
0: Όχι, ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Για την Ουκρανία, λες.
0: Ήταν και πριν από την Ουκρανία.
1: Πριν την Ουκρανία. Ναι.
0: Πριν την Ουκρανία πήγε η ακρίβεια. Μετά την Ουκρανία έφταιγε η Ουκρανία. Η Ουκρανία κοντεύει να κάνει το δεκαετία, ας πούμε. Τι θα γίνει, θα φταίει η Ουκρανία. Μετά έρχεται ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου κανονικά. Γιατί ο Τραμπ δεν ήξερε καν για πόλεμο. Δεν ήθελε πόλεμο. Ο Νετανιάχου το είχαν. Και τον κάνει. Λοιπόν, ο Τραμπ ακόμα προσπαθεί να βρει λύσεις. Αυτή η ακρίβεια λοιπόν ήρθε μέσα στο διάστημα που παίρναμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα οποία χρήματα δεν φάνηκαν στην τσέπη του πολίτη. Και δεν φαίνονται στην τσέπη του πολίτη. Όλα έχουν πάει. Μην πω. Όταν τώρα το Σεπτέμβριο και μετά σταματήσουν αυτά τα τσάμπα λεφτά και ο τσάμπας πέθανε, πού θα πάει ο πληθωρισμός, πού θα πάει η ακρίβεια, πού θα πάμε εμείς? Μιλάμε για δις. Μιλάμε για δις. Και με αυτά δεν καταφέραμε να καταπολεμήσουμε ούτε τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ, κύριε Υπουργέ.

0: θέση σας. Από ό,τι μου είπε ο Μπουρνάρας, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
1: Και βλέπω τώρα μία δήλωση για να πάω ξανά στο Ελλάς κόμμα. Βλέπω μία δήλωση εδώ του Γεωργιάδη, του Αδόνιδος. Το Ελλάς μπορεί να μην περάσει από τον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω αν ήταν, γιατί μας το είπε πριν ο κύριος Στυλιανίδης που το ανέφερε. Γιατί συνήθως επικοινωνιακά πολλές φορές ο κύριος Γεωργιάδης λέει κάτι και μετά.
0: Ναι.
1: Μήπως το είπε πρώτο ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό λέω. Δεν ξέρω πότε το είπε.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο ένας είναι δικηγόρος και ξέρει κάποιες
1: διαδικασίες. Μα γι' αυτό τον ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανίδη, γιατί ο κύριος Στυλιανίδης ξέρει.
0: Και ο άλλος είναι υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων. Ναι. Ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να ξέρει ο δικηγόρος για τη δικηγορία και για τα οικονομικά όπως ο υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων. Ο υπουργός τα ξέρει όλα. Αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει.
1: Ο Διαμαντής, παιδιά, το θέμα με τη ΔΕΗ, γιατί κάνανε τους λογαριασμούς κάθε μήνα. Εγώ πληρώνω τώρα 75 ευρώ κάθε μήνα, ενώ πλήρωνα 90 τους δύο μήνες.
0: Εύκολο είναι να σου πω γιατί το κάνανε κάθε μήνα. Διότι σε τρεις φορές που δεν θα πληρώσεις, θα το κόψουν. Αν ήταν το ίδιο, θα ήταν σε 6 μήνες. Τώρα στους 3 μήνες το κόβουν. Απλά. Το αν πλήρωνες 75, πλήρωνες λίγα. Αν πλήρωνες 90, πληρώνεις ακόμα λιγότερα. Δηλαδή, αυτό είναι αστείο, όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι σε 3 μήνες δεν θα. Πραγματικά δεν θα. Θα σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ο Γιάννης, είμαι 43, αγαπώ και λατρεύω τους φίλους μου και όσους έχουμε περάσει πράγματα μαζί. Αυτό το πράγμα με τους συντρόφους της αριστεράς μου προκαλεί αηδία. Πού θα ήταν όλοι αυτοί τώρα, αν, με αποσιοποιητικά το αν, άκουγα χθες τον Λοβέρδο να μιλάει για Σιακαντάρι με τα καλύτερα λόγια. Ή ενεργούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για Σαμαρά. Τι να πω. Εντάξει, είχαμε και μια σχετική επίθεση από το Πασόκ για τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί δεν λέει ξεκάθαρα ότι αν το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι λέει, δεν το λέει ξεκάθαρα.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Αυτό που κάνανε δηλαδή στο Πασόκ. Το κάνει τώρα, θέλει να το κάνει το Πασόκ στο.
0: Να απαντήσουμε λίγο στο Γιάννη. Γιάννη, η πολιτική δεν έχει αγάπη. Οι μόνες αγάπες είναι οι μηνύσεις που κάνουν πια μεταξύ τους και αυτά που λένε στη Βουλή. Που.
1: Άσχετα αν λέγονται σύντροφοι.
0: Ναι, άσχετα αν λέγονται σύντροφοι και σύντροφοι που το ένα μαχαίρι δεν πρόχει. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία, παιδιά. Δεν αντέχετε άλλη ακρίβεια.
1: Δεν αντέχετε, λέει, άλλη ακρίβεια ο Ηλίας και δεν βλέπω κίνηση από τους κυβερνώντες. Τώρα είναι λάθος ο Ηλίας.
0: Μην περιμένεις και από την αντιπολίτευση καμία κίνηση.
1: Όχι, αλλά
0: πρέπει να τα βρούνε πρώτα.
1: Τα πας.
0: Τα πας.
1: Δεν είναι κίνηση, τα πας.
0: Και τώρα που γίνεται και ο έλεγχος, αν πας,
1: τώρα
0: πρέπει να παίρνεις το επίδομα. Παιδιού, ανεργίας, επίδομα σπιτιού, ναι. αν πρέπει να τα παίρνεις. Γιατί ανακάλυψε η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια ότι κάποιοι δεν τα παίρνουν δικαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: προφανώς κάνουμε πλάκα, Ηλία, και προφανώς τα μέτρα αυτά με τα πας είναι ημίμετρα, ασπιρίνες και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στην πηγή του.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το Πασόκ είναι μια λύση για τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλός του είναι ο κύριος Τσίπρας. Αντίπαλος του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος του Ανδρουλάκη είναι ο Τσίπρας. Αφού πάμε να κάνουμε τώρα για την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και η κυρία Γαρθιανού, θα τους δούμε στις πρώτες κανονικές δημοσκοπήσεις τώρα που υπάρχουν επίσημα τα κόμματα. Και όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν όταν θα. Αν έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει, αλλά αν κάνει ακόμα και ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μην κατηγορηθώ, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, εντάξει, δεν σε κατηγόρησα.
0: Την αίσθηση από ένα καφέ του Κολονακίου.
1: Okay.
0: Προχθές, μετά το Μέγαρο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Ωραία.
0: Αν και περιμένουν γύρω του πώς και πώς κάποιοι να κάνει και αυτό, το πιέζουν τα μάτια.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Την αίσθηση αυτή για την πίεση την έχω κι εγώ.
0: Εγώ για την πίεση δεν έχω. Την πίεση δεν έχω αίσθηση. Έχω γνώση.
1: Έχει γνώση. Εντάξει.
0: Την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά. Λοιπόν,
1: πάμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Παιδιά, σπέτσες, παιδιά, αύριο πάλι στις 7. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Κύριος Πουρναράς.
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα από πρωινιάρκα μέχρι την κανονική. Και
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: ψωμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
11: 9.43, Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η Κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ, εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ναϊλόπιδη για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντανιέλ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη, στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνου. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φίλιπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμο, σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Ναι, εδώ είμαστε. Καλημέρες, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, στο κλασικό πρωινό ραντεβού μας, στον 943 Intervention Sports. Κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 12 κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες μαζί με τον κύριο Πουρναρά, ο οποίος, για να σας μεταφέρω λίγο και την εικόνα του, φοράει ένα υπέροχο καλοκαιρινό λινό πουκάμισο με ρίγες, αλλά όχι τις κλασικές ρίγες, γιατί άλλες είναι πιο χοντρές, άλλες πιο λεπτές, άλλες είναι διπλές κτλ, κτλ. Πολύ ωραίο. Πού θα πάτε μετά, κύριε Πουρναρά? Σας πάει. Εξηγηθεί κιόλα στο αγόρι. Λοιπόν, σήμερα πήγε 28 μήνας, φίλε. Πάει και ο Μάιος, τα λέμε αυτά. Δηλαδή, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Οι 5 από τους 12 μήνες τους φάγαμε. Ναι, είναι το 148 το κοντέρ γράφει σήμερα, η 148η ημέρα του έτους. 28 Μαΐου, Πέμπτη.

28 Μαΐου του 1979, σαν σήμερα φίλε, 89-99, 2009-2019, 47 χρόνια πριν, τι είχε γίνει, θυμάσαι? Κάτι που άλλαξε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα. Μπράβο. Σαν σήμερα είχε υπογραφεί το 79, τέτοια μέρα, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος. Καλό ή κακό μας έκανε? Καλά, εσύ δεν έχεις ζήσει και την Ελλάδα πριν. Εσύ το 90, πότε γεννήθηκε? 93 γεννήθηκε. Εγώ είχα μόλις 3 χρόνια στη δημοσιογραφία το 93. Στην απογευματινή δούλευα. Μάλιστα.

Εγώ επειδή είμαι πολύ σαρκοφάγος, φίλε. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει το κρέας. Σήμερα θα γιόρταζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς. Ωραία η στιθοπλευρά. Ναι, ναι, ναι,

Φουρναράς δεν θα το είδε σίγουρα. Όχι ότι εγώ που το είδα, κάθισα και το είδα, το μεγαλύτερο μέρος του διασκέδασε ιδιαίτερα ή έγινε πιο σοφός. Τον τελικό του Conference Link. Ναι. Ναι, ήταν ο τελικός της Τακτοπούτας, έτσι είχε ονομαστεί. Γιατί και η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο για πρώτη φορά όχι μόνο έφταναν σε τελικό, αλλά και για πρώτη φορά. Γιατί η Crystal Palace ήταν και η πρώτη φορά που βγήκε στην Ευρώπη, έπαιξε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν μόλις η δεύτερη, η προηγούμενη χάνεται στον 21ο, στον 20ο αιώνα. Γι' αυτό τον είχαν ονομάσει τον τελικό της Τακτοπούτας. Όποιος και να τον κέρδιζε, η Τακτοπούτα θα κέρδιζε. Λοιπόν, ήταν δύο ομάδες. Ρε παιδί μου, είναι ένα κόνσεπτ αυτό της UEFA που δικαιώνεται. Δηλαδή να φτιάξουμε μια τρίτη διοργάνωση, το Conference League, που δεν είναι επίπεδου Champions League, ούτε επίπεδου Europa League. Να τη φτιάξουμε ωραία, έτσι ώστε να μπορεί, ρε παιδί μου, κάθε ομάδα... Μπράβο, ένα ευρωπαϊκό όνειρο. Η κάθε ομάδα στο κάθε πρωτάθλημα να έχει ένα ευρωπαϊκό όνειρο. Έτσι, έφτασε η Ράγιο Βαγεκάνο, η 8η ή 9η ομάδα της βάσης βαθμολογίας, γιατί είναι πολύ πιο μικρομεσαία η Βαγεκάνο, δεν είναι 8η ή 9η δύναμη στην Ισπανία. Η 8η ή 9η του βαθμολογικού πίνακα της Ισπανίας, η 15η της Αγγλίας, της Premier League. Να το διεκδικήσουν. Έτσι. Να το διεκδικήσουν και να το πάρει και κάποια ομάδα από άλλες χώρες, όχι απαραίτητα από τα top πρωταθλήματα. Συνέβη με τον Ολυμπιακό. Η τρίτη φορά που η αγγλική ομάδα στα 5 χρόνια ζωής του Conference Link κατακτάει το τρόπαιο. Η Crystal Palace, είχαν προηγηθεί η Chelsea και η West Ham. Έτσι το έχει πάρει η Ρώμα, το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά χθες ήταν ο τελικός δύο γειτονιών. Η γειτονιά του Βαγέκας, που έχει μια ιδιαιτερότητα για όσους γνωρίζουν, και λίγο πολύ λόγω των αγώνων της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο ενημερωθήκαμε τι σημαίνει Βαγέκας, και στο νότιο Λονδίνο η γειτονιά της Crystal Palace, που είναι μια γειτονιά εντάξει, εργατικές περισσότερο συνοικίες και οι δύο, έτσι, φτάσαν στον τελικό. Αυτό και μόνο του ήταν ωραίο. Από εκεί και πέρα το επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό. Όπως στο τελικό της Κωνσταντινούπολης του Europa League, έτσι και στο χθεσινό τελικό επικράτησε το φαβορί, η Crystal Palace, η αγγλική ομάδα. 2-2 μετράει η Premier League ήδη, οι εκπρόσωποι της Premier League. Τώρα αν θα κάνει το 3-3 θα το ξέρουμε το Σάββατο στην Βουδαπέστη, στο τελικό της Arsenal με την Paris Saint-Germain. Έτσι. Απλά η Crystal Palace δεν είχε την τεχνογνωσία που διαθέτει η Aston Villa λόγω του προπονητή της, του Emery, παρότι και αυτή έχει έναν προπονητή, τον Αυστριακό Glasner, που μέσα σε τρία χρόνια για δεύτερη φορά, τρία ή τέσσερα χρόνια για δεύτερη φορά πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα. Ο Glasner είχε πάρει το Europa League με την Eintracht Frankfurt πριν 3-4 χρόνια και δεν θυμάμαι άλλον Αυστριακό τεχνικό με εξαίρεση το Μακαρίτη, τον τρομερό, τον Ernst Happel, θυμάμαι τον Αλέφαντο, άλλος Μακαρίτη. Και αυτός να λέει: είχα πάει και είχα θητεύσει, είχα παρακολουθήσει, είχα μάθει παρακολουθώντας προπονήσεις του Ernst Happel. Τον Ernst Happel και τον Glasner, οι πιο γνωστοί αυστριακοί προπονητές. Λοιπόν, αλλά επειδή ακριβώς ήταν στακτοπούτα, δυσκολεύτηκε. Περισσότερο δυσκολεύτηκε από τον ίδιο τον εαυτό. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν τη έβαλε ιδιαίτερα δύσκολα. Προσπαθούσε απλά να μείνει στο σκορ κοντά, να μείνει μέσα στο μάτς, ενδεχομένως να πήγαινε ξανά προς το τέλος και κάτι να κατάφερνε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, και δεν το λέω επειδή είναι ελληνική ομάδα, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είχε δυσκολέψει περισσότερο την Crystal Palace πιο ουσιαστικά από ότι η Ράγιο Βαγεκάνο.

Τι σου είναι η ζωή, γιατί και το ποδόσφαιρο μικρογραφία της ζωής είναι, κύριε Πουρναρά. Λοιπόν, θυμίζω ότι η Crystal Palace μέχρι τον περασμένο Μάιο, του Μάιο του 2025, παρότι ένας σύλλογος με δεκαετίες ζωής, δεν είχε πάρει τίτλο, κύπελο, κούπα. Επίπεδο τώρα δεν λέω στη Β' Εθνική, στη δεύτερη, στη γάμα. Κέρδισε τη Manchester City στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Πήρε το κύπελο Αγγλίας, μετά το καλοκαίρι πήρε το Community Shields και τώρα, Μάιο πάλι, πήρε και την πρώτη της Ευρωπαϊκή Κούπα. Παρότι σε όλο αυτό το διάστημα έχασε παίχτες, έτσι, ήρθε σε ρήξη ο προπονητής με τη διοίκηση και της είχε ανακοινώσει από τα μέσα της σεζόν ότι στο τέλος της θα αποχωρήσει. Όταν όμως υπάρχει ομάδα, υπάρχει γκρουπ, υπάρχει ο προπονητής, ακόμα και αυτά μπορούν και ανταπεξέρχονται. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είχαν την ευκαιρία να δουν χθες και τον Ουνάι Λόπεθ, βασικός σε όλη αυτή την φετινή πορεία, σπουδαία πορεία της Ράγιο Βαγεκάνο. Έπαιξε και χθες αυτό το οχτάρι, κλασικό ισπανικό οχτάρι, μπαλάτος, καλός τακτικά. Θα μπορούσε να είχε χρηστεί σκόρερ στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, να έκανε ένα καλό σουτ με καλές προϋποθέσεις εκτός περιοχής. Όμως έχει σημαντική ευθύνη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του, η Ράγιο Βαγεκάνο, ανεπίτρεπτο για παίχτη στο 6-8 να αφήνει τον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο χαφ του της Crystal Palace, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να τον αφήνει να κατεβαίνει, να φτάνει έξω από την περιοχή, έτσι, και να επιχειρεί το σουτ. Και εκεί είναι το λάθος και του τερματοφύλακα, πολύ καλός τερματοφύλακας ο Αργεντινός της Ράγιο Βαγεκάνο, που δεν ήταν ένα τόσο δύσκολο σουτ, ουσιαστικά έδωσε πάσα στον σκόρερ, το Μακετά, για να την στείλει, να πάρει το rebound και να τη στείλει στα δίχτυα μέσα από τη μικρή περιοχή.

Σήμερα ξεκινάνε και οι ημιτελικοί στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ημιτελικούς δεν τους λέμε, η σειρά των ημιτελικών. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πόσο ενδιαφέρον έχουν, ορίστε, 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ και από ό,τι βλέπω εδώ 6 το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Στόχους έχουν δώσει διαφορετικές ώρες. 5 ποιος το Παναθηναϊκός. 5. Μας φερτώσει, ναι. Okay. Λοιπόν, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να το έχω κάνει εγώ το λάθος. Θα σας πούμε τώρα το τσεκάρι γίγαντας Κατσάτσος έξω. Δεν κάνει λάθη ο Κατσάτσος, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα πιάσε βάρδια και το παιδί. Για να καταλάβετε πόσο ανταγωνιστικά είναι τα ζευγάρια, ο Παναθηναϊκός πληρώνει 1-0-4. Ο άσος του Παναθηναϊκού. Ο άσος του Ολυμπιακού 1-0-1, φίλε. Λοιπόν, τι βλέπεις? Όχι ποιτία ως προς τα σημεία, ως προς τα αποτελέσματα, αλλά κάποιες από τις δύο θα δυσκολέψει το, τα φαβορί, τα grande φαβορί, τα κλόνητα. Όχι, ε. Όχι. Εντάξει. 5 και 4. 5 και 4. Ναι.

Ήρθε ο Κατσάτσος, με επιβεβαίωσε. Βιάστηκε ο Μπουρναράς, έκανε το λάθος. Δεν πιστεύει ο Μπουρναράς. Είδε το παιδί, τώρα έπιασε βάρδια. Ήρθε, το διόρθωσε, είπε 8 και 4. Αυτό που σου είπα και εγώ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 8 και 4. Διαβάζει πολύ Sport 24, φίλε. Παρασύρεσαι. Και όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 6 ώρα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4 σήμερα. Πάμε στην ισογραφία να τρέξουμε, να σχολιάσω λίγο τα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων, όπως λέγαμε τα πρωτοσέλιδα, με εισαγωγικά η λέξη πρωτοσέλιδα των sites, όπως λέγαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι. Το Ατλέτικο έχει πρώτο θέμα, ο Άρης έκανε την πρότασή του στο Φούντα και περιμένει. Ο Φούντας, ο οποίος είχε το πιο ακριβό συμβόλαιο στον Όφι, ένα συμβόλαιο της τάξης των 350.000 ευρώ, δεν μπορεί να του δώσει αυτά τα χρήματα και ας βγει στην Ευρώπη ο Μπούσης. Ο Όφι, που είναι μια καλά οργανωμένη ΠΑΕ και με καλή επικοινωνία, είχε θέματα πληρωμών. Υπήρχαν άνθρωποι, παίχτες, στελέχοι που ήταν 3 και 4 μήνες απλήρωτοι, και γι' αυτό το λόγο, ένας ήταν βασικός λόγος, που ο Σάββας ο Τσιαμπουρής, ο team manager της ομάδας, μαζί με τους δύο σκάουτ, τον Μάρκου και τον Παπά, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, πήγανε στον Αστέρα Τρίπολης που είναι τράπεζα. Έχει τέτοια θέματα ρευστότητας και τα λοιπά, συνέπειας είχε ο ταξιάρχης ο Φούντας. Είναι κοντά στον Άρη, γνωστό αυτό, σας το έχουμε ξαναπεί. Ζητάει αύξηση αποδοχών σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον Όφι, το οποίο επαναλαμβάνω ήταν κοντά στα 350 χιλιάρικα. Άκουσε τι του πρότεινε ο Άρης. Θα δούμε. Και περιμένει τώρα ο Καρυπίδης την απάντηση του Φούντα. Ο Φούντας, που πρόσφατα άλλαξε ατζέντη, επέστρεψε στον προηγούμενο ατζέντη του, αυτόν που τον είχε πάει από την ΑΕΚ στην Αυστρία, και με αυτόν θα συζητήσει ο Ρούμπεν Ρέγιες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, και αφού συναντήθηκε ο Καρυπίδης με τον Φούντα, τις λεπτομέρειες. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό ο Φούντας να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη. Ένας Άρης που θα μπει σε διαδικασία οικονομικής, ας το πούμε έτσι, εξυγίανσης στο ρόστερ της. Δηλαδή τα συμβόλαια που είχε, τα πολλά των 800-900.000 ευρώ, του 1 εκατομμύριου και παραπάνω, ή θα κουρευτούν ή θα φύγουν. Οικονομικός εξορθολογισμός, όχι εξυγίανση, εξορθολογισμός.

Διαβάζω επίσης το Ατλέτικο Κουλιεράκης πιο κοντά στη Λίβερπουλ μετά τον υποβιβασμό της Wolfsburg, κάτι που κάνει πιο εύκολα τα πράγματα και μειώνει και τις απαιτήσεις της Wolfsburg, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι τώρα φρέσκο, τωρινό φρέσκο το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Κουλιεράκη. Σύμφωνα λοιπόν με το Anfield Watch, όπως διαβάζω, η Liverpool θα χρειαστεί να διαχειριστεί προσεκτικά φέτος το μεταγραφικό της budget, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστο ποσό διαθέσιμο για ενίσχυση όπως στην περασμένη μεταγραφική περίοδο. Γι' αυτό το λόγο, μετά τα σημαντικά χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του Ζακέ πέρυσι, οι Reds αναμένεται να κινηθούν πιο προσεκτικά οικονομικά για τον επόμενο στόπερ που θα αποκτήσουν, και κάπου εδώ μπαίνει υποψηφιότητα Κουλιεράκη, που είναι ιδιαίτερη ελκυστική για το σύλλογο από την Αγγλία. Θυμίζω ότι ο Κουλιεράκης έχει ατζέντη τον Πασχάλη τον Ντουντούρη, ο οποίος ήδη έχει κάνει δουλειά με τη Λίβερπουλ, είναι ο ατζέντης και του Τσιμίκα.

0: Να πω δύο πράγματα, επειδή έχουν δημιουργηθεί διάφορες παρεστήσεις ή έχουν μπερδευτεί κάποιοι ή έχουν κάποιες φαντασιώσεις δημιουργηθεί. Πόσα λεπτά έχω, ένα λεπτό, δύο? Λοιπόν, να πω για τον Κουλιεράκη και για τον και για τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, υποβάστηκαν οι ομάδες τους. Υποβασμός σοκ της Βόλσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 29 χρόνια. Υποβασμός της West Ham έχει τροφοδοτήσει την ελληνική φαντασία αρκετών για το μέλλον των δύο Κωνσταντίνων, του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη. Για τον Μαυροπάνο τα δεδομένα είναι απλά. Η West Ham θέλει να τον κρατήσει για να επιστρέψει άμεσα στην Premier League. Οι οπαδοί της τον ψήφισαν ως τον καλύτερο παίκτη των σφυριών στη σεζόν του υποβιβασμού και απαιτούν την παραμονή του αλλά και να γίνει αρχηγός. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαυροπάνο για την αγορά του από τη Γερμανία, από την Ισπανία, την Ιταλία, την Αγγλία. Κοστολογείται πλάς 12 εκατομμύρια από τα σφυριά. Τόσα τουλάχιστον ζήτησε πριν από μερικούς μήνες η λονδρέζικη ομάδα από κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας που τον ήθελε. Το deal χάλασε τότε, σας το είπε και χθες, γιατί ο Μαυροπάνος ζητούσε κλειστό συμβόλαιο για 3,5 χρόνια με συνολικές αποδοχές κοντά στα 24 εκατομμύρια και ενώ του είχαν προσφέρει 18. Αυτά για τον Μαυροπάνο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλέοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και να υπονομεύσει ευθέως την δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Μια διεθνή πείρα χιλιανών βρίσκεται πίσω από την διάρρηξη μαμούθ στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τετάρτου. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από την μητέρα, συνελήφθη και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο 10χρονος να υπέστη ηλεκτροπληξία, κάτι που αναμένεται να αποσαφινιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχές της Πέμπτης, εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports, Ευάγγελος Μίχος, κλασικά όπως κάθε μέρα στο 10-12 μπροστά από τα μικρόφωνα. Να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει, η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχές της Παρασκευής δηλαδή. Κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια. Τερτύπια στην μεταμόρφωση Λεωφόρος Τατοίου 56, το μαγαζί, το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο με την διασκέδαση. Καλή μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, ωραία ορχήστρα, χορός, τραγούδι, ξεφάντωμα ενίοτε, ατμοσφαιρικό μαγαζί. Γι' αυτό όσοι έχετε πάει, μου τα έχετε στείλει, δεν τα λέω από μόνος μου επειδή πρέπει να πλασάρω το συγκεκριμένο μαγαζί. Λοιπόν, αξίζει, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στον διαγωνισμό. Λοιπόν, αύριο η κλήρωση, επαναλαμβάνω. Τι έλεγα, έλεγα για τις περιπτώσεις του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη. Αναλυτικά σας τα είπα για τον Μαυροπάνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Παρότι να ξέρετε για τον Μαυροπάνο, πριν από μερικούς μήνες, πριν από αρκετούς μήνες, είχαν γίνει βολιδοσκοπήσεις προς την πλευρά του Μαυροπάνου και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στον Κουλιεράκη και με αφορμή αυτό που έγραψε το Alfin News στην Αγγλία, ότι εστιάζει στον Κουλιεράκη η Λίβερπουλ. Είπαμε και χθες ότι με βάση το νόμο, το γερμανικό νόμο, η ομάδα που βάζεται στην δεύτερη κατηγορία αυτομάτως όλα τα συμβόλαια τρώνε κούρεμα 35%. Από εκεί και πέρα, αν ένας παίχτης θέλει να φύγει, να αποχωρήσει επειδή δεν δέχεται αυτό το κούρεμα, πρέπει να έρθει σε συζήτηση με το κλαμπ και συνήθως βρίσκεται λύση ακόμα και με δανεισμό, με οψιόν αγοράς. Λοιπόν, είπα και χθες ότι τον κοστολογεί 30 εκατομμύρια. Αυτή είναι η τιμή εκκίνησης της Wolfsburg. Και είπα και χθες ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες και από την Premier League, εκτός από τις παλιές που είχαν ενδιαφερθεί, και φρέσκες ενδιαφερόμενες, με πρώτη από όλη την Coventry που ανέβηκε και έχει πολλά λεφτά να χαλάσει, κοντά στα 250 εκατομμύρια. Η Brighton του Κοστούλα, η Porto, η Atalanta. Λοιπόν, η Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτά για τον Κουλιεράκη. Να ξέρετε κάτι, κυκλοφορεί, θα το πω αυτό, κυκλοφορεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα, την ελληνική, την δημοσιογραφική, ότι μια ομάδα, μια big four-άτη ομάδα, και δεν αναφέρομαι στην προηγούμενη ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένη για το Κουλιεράκη να δαπανίσει και ένα ποσό 10 έως 12 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου τα λεφτά δηλαδή που έδωσε η Wolfsburg για να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, για να τον επαναπατρίσει. Έτσι. Ακόμα και αν είναι αληθινή αυτή η πρόθεση, δεν το αποκλείω. Άλλωστε, ο Πασχάλης του Ντούρης, ο ατζέντης του Κουλιεράκη, έχει πολύ καλή σχέση, πάρα πολύ καλή σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό, καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να κάνανε μια τέτοια ερώτηση, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η Leverkusen, ούτε η Wolfsburg να το δώσει με αυτά τα χρήματα, ούτε ο Κουλιεράκης στα 23 του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εντάξει, το ξεχνάτε. Και ο Σκαριόλο το χαβάτου, ρε Πουρναρά. Υποστήκαμε αδικία στον τελικό της Ευρωλίγκα και το είδε όλη η Ευρώπη. Δεν έγινε η αδικία, συνεχίζει ο προπονητής της Ρεάλ. Δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμιλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Σκαριόλο. Με αξιοπρέπεια οι διαμαρτυρίες του. Ο αδικημένος. Παρότι ο Γιούλ κυρίως είπε ότι ο Ολυμπιακός χάσαμε τον τελικό, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, που τον έδωσε ουσιαστικά στην έδρα του με τόσο κόσμο στο πλευρό του, η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, και η καλύτερη γίνεται και η καλύτερη ομάδα, και ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Το αναγνώρισε ο Γιούλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά μας?

Το τελικό του Champions League θα το δεις ή θα είσαι σε κανένα μπαράκι, καμιά παραλία, σε κανένα δείπνο? Τελικό Champions League έχουμε, ρε φίλε. Τελικό Champions League έχουμε. Τι πιο τελικό? Paris Saint-Germain, Arsenal στην Βουδαπέστη. Τι ώρα είναι, ξέρεις? Πώς θα το δεις, Άντε? Έχει ιστορικό χαρακτήρα ο συγκεκριμένος τελικός. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί λόγω των δύο αντιπάλων, ούτε λόγω της πόλης που θα το φιλοξενήσει. Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι ο ιστορικός χαρακτήρας αυτού του τελικού του Champions League. Έχει να κάνει με την ώρα έναρξής του. Γι' αυτό σε ρώτησα. Αλλά δεν τζίπησε, εσύ έκανε την ωραία τρίπλα. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, ρε φίλε. Η ώρα του Champions League ποια είναι? Ακόμα και ο Κατσάτσος την ξέρει. 10 παρατέταρτο, 10 και 10, 10. Πες το, ναι. Λοιπόν, από τον περασμένο Αύγουστο η UEFA έχει ανακοινώσει πως η σέντρα στο Πούσκας Αρίνα, δηλαδή στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Champions League ο φετινός, θα πραγματοποιηθεί στις 7 ώρα Ελλάδος και όχι στις 10. Έτσι. Αρχικά ήταν 10 παρατέταρτο. Εσύ θυμάσαι αυτό τον 10 παρατέταρτο? Μετά έγινε 10. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει 10 μετά την 10 παρά. Τώρα πήγε για πρώτη φορά, γι' αυτό λέω ιστορικό χαρακτήρα, 7 η ώρα. Μπορείς να φανταστείς για ποιο λόγο? Γιατί ξέρεις, σε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις, σε τέτοια κορυφαία αθλητικά event όπως ο τελικός του Champions League, που είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στον κόσμο, το Champions League, έτσι κακά τα ψέματα, την πιο εμπορική, δεν αλλάζουν εύκολα κάποια πράγματα όπως η ώρα. Είναι άντε να πάει ένα τέταρτο μετά. Μπορεί να πάει το μυαλό σου, κύριε Πουρναρά, γιατί είσαι έξυπνος και είναι δημοσιογράφος δυνατός, γιατί η UEFA που πάντα προσέχει το management, το marketing, τα έσοδα και τα λοιπά, άλλαξε την ώρα και έκανε αυτό. Δηλαδή δεν το πήγε 9 τον τελικό, το πήγε 7. Ουσιαστικά είναι απόγευμα, για καλοκαίρι μιλάμε πλέον, έτσι, τέλος Μαΐου. Για πες, μπορεί να πάει το μυαλό σου, γιατί? Έχει βάση, γιατί αυτό συνδέεται που είπες με την αγορά της Ασίας. Η νέα ώρα έναρξης, 7 η ώρα του τελικού του Champions League, βοηθάει ώστε να μεγαλώσει το κοινό του τελικού στις χώρες της Ασίας, που είναι και μια πολύ μεγάλη πλέον και σημαντική αγορά για την UEFA λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει με την Ευρώπη. Ναι, ένα αυτό, σωστό, το πιάσες. Δεύτερο. Φίλε, όταν αν έχει και παράταση, αν έχει και πέναλτι, πάει μετά τα μεσάνυχτα και ξέρεις, δεν είναι όλη η Ελλάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός την Κούπα, την Ευρωλίγκα και 5 η ώρα τα ξημερώματα στις ανεφιέστα στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Εντάξει. Το έκανε, ρε παιδί μου, να μπορούν να συνεχίσουν τουλάχιστον αυτοί που έχουν μεταφερθεί, έχουν πάει εκεί πέρα στην πρωτεύουσα αυτή, στη Βουδαπέστη, να δούνε μετά όταν τελειώσει να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς και στην πόλη και είναι έσοδα και για την πόλη που το φιλοξενεί γενικότερα, γιατί αν τελειώσει 12 και 12.30 και επαναλαμβάνω, Βουδαπέστη δεν είναι Ελλάδα που 12 και 12.30 είναι όλα τα πάντα ανοιχτά καλοκαίρι τέλος Μαΐου, έτσι. Οπότε και για το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει στη διοργάνωση, στη διοργανώτρια πόλη, είναι σημαντικό. Δηλαδή 7 η ώρα τελειώνει, 9, 10 μετά βγαίνει ο κόσμος, συνεχίζει για να πανηγυρίσει έξω, καταλαβες. Μετά είναι για τις μικρότερες ηλικίες, γιατί καλός ή κακός υπάρχουν κανόνες, παρότι Σάββατο, και κάποιοι γονείς δεν αφήνουν τα πολύ μικρά παιδιά μετά τις 10 να είναι ξυπνιά, να είναι στην τηλεόραση. Έτσι, αφού πλέον όταν γίνεται σε 7 η ώρα όλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, ακόμα και οι πιο πιτσιρικάδες, έτσι. Και το τελευταίο έχει να κάνει με καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους, γιατί έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις πτήσεις επιστροφής, γιατί η ολοκλήρωση του τελικού θα έχει γίνει πριν τα μεσάνυχτα. Αυτοί είναι βασικά οι τέταρτοι λόγοι. Έχουν βάση, να δούμε πώς θα το υποδεχθεί το κοινό όλη αυτή την αλλαγή της ώρας. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ,
Ναι. Αυτό που μας έλεγε χθες ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ότι είναι υπαρκτό και σοβαρό το θέμα, το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φλόριαν Βιεγγέλ, τον δίμετρο μπασκετμπολίστα τερματοφύλακα της Βιτόρια Πλεζέν. Επιβεβαιώνεται, έχει γίνει θέμα, πρώτο θέμα στην Τσεχία. Ναι. 2-0-5 θυμίζω είναι, γι' αυτό τον είπα δίμετρο μπασκετμπολίστα τερματοφύλακα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σύμφωνα με το Transfer Mark στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. 31 εμφανίσεις, ήταν βασικός στην προηγούμενη σεζόν με την Βιτόρια του Πλεζέν, 25 χρονών. Και στην Τσεχία αναφέρουν ότι ο Φλόριαν Βίγγελ, ο τερματοφύλακας της Πλεζέν, είναι από τα ονόματα που απασχολούν σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Το κρατάμε και αυτό, αρκεί οι πηγές τους να είναι από την Πλεζέν, να είναι τσεχικές και όχι ελληνικής προέλευσης. Γιατί συμβαίνει αυτό, γίνεται αναπαραγωγή όπως το κάνουμε και εμείς, έτσι.

Χθες, Πουρναράδα, το έχεις πάρει χαμπάρι, συνέβη και κάτι το μοναδικό, κάτι το απίστευτο που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ μετά το τέλος του τελικού του Conference League. Βρέθηκε παίχτης που στην ίδια σεζόν, αγωνιστική σεζόν, σηκώνει δύο κούπες ευρωπαϊκές. Σηκώνει, μεταφορικά το σηκώνει, γιατί μία σήκωσε. Έχει, μπορεί να λέει ότι έχει δύο κούπες ευρωπαϊκές μέσα στην ίδια σεζόν. Ο λόγος για τον Εβάν Γκεσάντ της Κρίσταλ Πάλας, έτσι, μέχρι τον Γενάρη ήταν στην Άστον Βίλα. Ο Γκεσάντ μπήκε χθες αλλαγή στο 80 στη θέση του δαιμόνιου του Γέρεμι Πίνο. Ο Γκεσάν είναι η Βοριανός Φόρ που είχε αρχίσει σεζόν στην Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Δεν ήταν απλά στο ρόστερ της μέχρι το Γενάρη. Είχε καταγράψει ο Γκεσάν 7 συμμετοχές στη League Phase του Europa League. Κατά συνέπεια, γιατί λέμε ότι είχε συμμετοχή και στην πορεία στην κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα με 7 συμμετοχές και χθες μπήκε στον τελικό και σήκωσε την κούπα του Conference League με την West Ham. Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα, δεν έχει προηγούμενο και δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να το κάνει αυτό που συνέβη με τον Γκεσάντ. Μπορεί λοιπόν ο χθεσινός τελικός ποιοτικά να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, να μην είχε ιδιαίτερο suspense, έτσι, να μην είχε τη λάμψη, αλλά είχε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες.

Λοιπόν, ο Τζόλης έχει παιδικό όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην Μπαρτσελόνα, ξέρει όμως ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Αλβάρες και αυτός, αυτή η παιχτούρα ο Αργεντινός, που είχε κλείσει το σπίτι της Μπαρτσελόνας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, και αυτός έχει όνειρο κάποια στιγμή να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, και για αυτό το λόγο, γιατί έχει ενημερωθεί πως η Μπαρτσελόνα τον θέλει για την καταστάτη του Λεβαντόφσκι, απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Και σύμφωνα με σημερινές φρέσκες μεταγραφικές ειδήσεις, η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να καταθέσει μια σούπερ προσφορά στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να κάνει δικό της τον Αλβάρες. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ζητάει 100 εκατομμύρια, να δούμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για να πάει από τη Μαδρίτη στην Βαρκελόνη και από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα ο Αλβάρες, θα πρέπει να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό.

Όπως αναμενόταν, δεν πέρασε χθες από την συνεδρίαση της Λίγκα η πρόταση του ΠΑΟΚ, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανσεραϊκού, της ΑΕΛ και του Πανετολικού πέντε ομάδων για να γίνει άμεσα αναρδιάθρωση, να γίνει το πρωτάθλημα των 16 ομάδων, να μην υποβιβαστεί δηλαδή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ που υποβιβάστηκαν στο γήπεδο, και να μην υπάρχουν play-off και play-out. Δεν πέρασε, δεν θα μπορούσε να περάσει πιστεύω, έτσι κι αλλιώς χρειαζόντουσαν 11 ψήφοι, πήρε 7 των 5 τη ΣΕΠΟ του Γκαγκάτσι, ό,τι πει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και ποια άλλη, και του Λεβαδιακού. Ναι, και του Λεβαδιακού. 15 ψήφισαν, χρειαζόντουσαν 11 για να πήγαινε μετά το θέμα στο Βρούτσι, η πρόταση. Λοιπόν, 7 ψήφισαν όχι. Το Λευκό ήταν ο Ολυμπιακός. Περίεργο, γιατί Λευκό. Λοιπόν, η αναδιάρθρωση δεν πέρασε. Θα ήταν μια ντροπιαστική απόφαση, ακόμα και που τη συζητάγανε. Και είναι να μπορεί κανείς γιατί ο ΠΑΟΚ που είχε πρωτοστατήσει στο να αλλάξει το πρωτάθλημα, να γίνει με play-off, με τη σημερινή του μορφή, και όντως τα τελευταία 4-5 χρόνια βλέπουμε τα πιο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα του 21ου αιώνα στην Ελλάδα, με τον τίτλο να αλλάζει κατόχους. Το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, το έχει πάρει. Καλά, ο Ολυμπιακός το παίρνει κλασικά. Το έχει πάρει δύο φορές ο ΠΑΟ και το έχει πάρει δύο φορές και η ΆΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πάρει. Και δεν ξέρω και όσο είναι ο Αλαφούζος, αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση και δεν έχει καμιά κακεντρέχεια. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν έχει να κάνει με το τι λεφτά δίνει, γιατί δίνει πάρα πολλά λεφτά. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Εγώ δυστυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα πάω κάτι απεσιόδοξο, ότι όσο είναι ηγέτης του Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός δεν θα δει πρωτάθλημα. Εκεί έχω καταλήξει.

Δεν ξέρω τι θα γίνει λοιπόν με τον Αλαφούζο, αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πάντως με τον Αλαφούζο, από ό,τι φαίνεται, θα μπει στο νέο του γήπεδο, στον Βοτανικό. Αυτό είναι το μόνο.

σίγουρο και το αισιόδοξο, θα πω εγώ. Πώς είδες πουρναρά το τρολάρισμα των αδερφών Αγγελόπουλων, με το τραπεζάκι, την κούπα, όπως κάνει, ξέρεις, αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος, τον Γιαννακόπουλο από τους Αγγελόπουλους. Ωραία, αυτά μου αρέσουνε. Ναι. Μα και ο Γιαννακόπουλος στο ποστάρισμά του το απάντησε. Δέχομαι την υγιή καζούρα, θα σας έφερνα και τον free, αλλά φοβάται τι είπε και τα λοιπά. Ναι, ναι.

Λοιπόν, εντάξει, λίγο πολύ αναμενόμενο, παιδιά. Ήταν τα ρεπορτάζ, λένε, θα ακούσουμε και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο σε λίγο. Πάντως, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω τώρα το πρωί στις σελίδες, προβάδισμα για Λόπεθ, αντίστροφη μέτρηση για τον Ντιλ. Μην ξεχνάμε ότι παίζει ρόλο και ότι έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μεντιλίμπαρ και είναι μια επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και όλοι μένουν στο ότι παραλίγο να χρηστεί πάλι σκόρερ ο Νάι Λίπεθ, ο Νάι Λόπεθ. Προφανώς περνάνε τα καλά. Εγώ μου έκανε εντύπωση, σας είπα, στη φάση του Google έχει χάσει τον παίχτη, το μέσο της Walton ήτανε, της Crystal Palace, που κάνει ολόκληρη κούρσα από το κέντρο μέχρι έξω από την περιοχή πριν κάνει το σούτ. Δεν μου άρεσε αυτό.

0: Όφη που περίμενε τον Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν θα ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, αν δεν έβρισκε ομάδα στο εξωτερικό, τελικά από ό,τι φαίνεται ο Καλογερόπουλος θα συνεχίσει στην Ιταλία, στη Μόντσα, που ανεβαίνει στην Serie A. Εκεί θα καταλήξει ο Καλογερόπουλος. Μου θυμίζει λίγο περίπτωση Νικολάου, ενός άλλου πρώην ερυθρόλευκου στόπερ. Ο Όφη έκανε διπλό χτύπημα, διπλό μεταγραφικό χτύπημα. Έκανε. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές, πακέτο από τον Πανατολικό, του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του 33χρονου μέσου, διεθνή μέσου, πρώην του Ολυμπιακού, έτοιμος να επιστρέψει στην γενέτειρά του, στην Κρήτη. Έτσι, η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ενώ ο Όφη είναι κοντά και στην απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, και αυτός μένει ελεύθερος από τον Πανετολικό, ο διεθνής Κύπριος στόπερ. Αποτελεί μια επιλογή του Χρήστου Κόντι, του coach, που τον προτίμησε από τον Λαμπρόπουλο. Θυμίζω ότι ο Χρήστος Κόντις εισηγήθηκε να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λαμπρόπουλου. Μια επιλογή, μια απόφαση του coach που προκάλεσε.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτά. Τι θέλεις, ρε μεγάλε? Γκολάρα ο Μπερνάρ. Πρώτη ομάδα του Μπερνάρ, η Ατλέτικο Μινέιρο στη Βραζιλία. Μπερνάρ, σ' άρεσε ο Μπερνάρ? Καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις μοιχείες της Πέμπτης. Και μην ξεχνάτε τερτύπια το διαγωνισμό για το μαγαζί, το τραπεζάκι στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, τη μεταμόρφωση. Ονοματεπώνυμο και λέξη τερτύπια στο Viber. No turning back, I
1: want it all. 943 Interveten Sports.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανή Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1:30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της χάντμπολ Πρέμιερ. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπρου επιθετικού της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51 της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 29χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
10: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε με την τρίτη, έπιασε. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, 4 λεπτά μετά τις 11, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, εδώ στον 943 Intervention Sports. Κύριε Μίχο, όπως είδατε τον Ουνάι Λόπεθ. Καλά, τον Ουνάι Λόπεθ δεν περίμενα χθες να τον δω, γιατί έχει παίξει Ράγιο Βαγιακάνο με την ΑΕΚ και τον έχω δει. Είναι ένας τίμιος μέσος, ένας κλασικός Ισπανός μέσος. Δεν είναι εξάρι, ούτε εξάρι κλασικό, ούτε οχτάρι κλασικό. Είναι εκεί εξαροχτάρι, να παίζεις με δύο χαφ, έτσι, στο 4-2. Στο 4-2-3-1. Αντιλαμβάνομαι γιατί αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Λίγα πράγματα έδειξε στο χθεσινό τελικό. Γενικότερα και η Ράγιο Βαγιεκάνο έδειξε λίγα πράγματα. Είναι ακριβής στις πάσεις του. Το επιβεβαίωσε και χθες ο Ναϊλ Λόπεθ. Είχε 70% ποσοστό επιτυχία στις πάσεις. Ειδικότερα στο δικό του μισό, σπάνια θα κάνει λάθος την πάσα. Έχει τη μακρινή πάσα. Έδειξε ότι προσπάθησε πολλές φορές να παίξει με μακρινή πάσα. Αυτό δείχνει ότι κουμπώνει στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, στο Μεντιμπολ. Είναι κινητικός, έτσι, με τρεξίματα. Έχει καλές επαφές. Έχασε μια ευκαιρία. Έχασε και τον παίχτη όμως στη φάση από που ξεκινάει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης του τελικού. Εντάξει. Ένας παίκτης για μένα, ένας μέσος του με εμπειρία εκεί του 6-7. Πιστεύω στον Ολυμπιακό θα είναι για το βασικό rotation. Ουνάι Λόπεθ έχει πράγματα, είναι και συμπατριώτης του Μεντιλίμπαρ, έχει πράγματα που αρέσουν στον Μεντιλίμπαρ. Ενδεχομένως για να τον έχει ζητήσει να κουμπώνει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Χθες ήταν και τελικός κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, πολύ πιο ποιοτική ομάδα, η Crystal Palace, ατομική ποιότητα. Εντάξει, λίγα πράγματα χθες. Αλλά εντάξει, δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι. Όταν αποφασίζεις να πάρεις ένα παίκτη, δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι.

Το είχα διαβάσει κι εγώ τη δήλωση του Μπέου ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Άξιο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι και δήμαρχος. Τι θέλει ο Μπέος. Αλλά ξεκάθαρα θα κάνει πίσω ο Μπέος αν θα πάρει πίσω την υποψηφιότητά του. Αν εμφανιστεί κάποιος πρόεδρος από τον Big Four να διεκδικήσει την προεδρία της Super League. Το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Να το έχετε μάλλον στο μυαλό σας.

Χθες στο Παναθηναϊκό υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρξε ρεπορτάζ κυρίως από τη Βοσνία για τον Κολάσινατς, τον 32χρονο Βόσνιο, διεθνή Βόσνιο στόπερ, περάσει από τη Σάλκε και από την Άρσεναλ, αριστερός μπακ ήταν που μετά γύρισε και έγινε σε αριστερό στόπερ. Νομίζω είναι ελεύθερος από την Αταλάντα. Η Σάλκε, η παλιά ομάδα, τον θέλει, ότι απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν μου επιβεβαιωνόταν η συγκεκριμένη περίπτωση. Αντιθέτως, μπορείτε να μπείτε στο Sportdoc, έχω γράψει ένα αποκαλυπτικό κομμάτι για τους στόπερ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ πιθανό ο στόπερ του Παναθηναϊκού, ο νέος στόπερ, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο, να προλάβει και τη μεταγραφή του τερματοφύλακα. Για τον στόπερ έχει γίνει προεργασία και από τον Κοτσόλη και από τον Κορώνα για τον ξένο στόπερ. Έχει γίνει προεργασία με διάφορες περιπτώσεις. Έχει γίνει προεργασία και στη Βυρική για δύο περιπτώσεις. Μία από περίπτωση ένα στόπερ που παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα και ένας στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα, χωρίς κανένας από τους δύο να είναι η Βύρας, Ισπανός ή Πορτογάλος, το διευκρινίζω αυτό. Στην Ιταλία, με δύο συγκεκριμένα στόπερ που αγωνίζονται στην Ιταλία, αλλά εγώ ξεχωρίζω μια περίπτωση που έχει προκύψει τουλάχιστον το τελευταίο 20ήμερο, στόπερ, και δείχνει να είναι σοβαρή υποψηφιότητα λόγω Νίστρουπ. Ο λόγος για τον Ντένις Βάβρο, έτσι, τον 30χρονο διεθνή Σλοβάκο, που μετά τον υποβασμό της Wolfsburg έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι στην πόρτα της εξόδου και θεωρητικά η υποθέση του γίνεται λίγο πιο απλή. Ο Βάβρο ήταν πριν από 9 χρόνια, τον είχε αγοράσει η Κοπενχάγη από τη Ζήλινα της Σλοβακίας. Το 19 τον πούλησε 10 φορές πάνω από την αγορά, τον είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο, τον πούλησε 10,5 στην Λάτσιο. Μετά, επί Νίστρουπ, στην τεχνική ηγεσία της Κοπενχάγης, ως πρώτος προπονητής ο Νίστρουπ, η Κοπενχάγη πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια και τον επανέφερε στην ομάδα, με Νίστρουπ προπονητή, επαναλαμβάνω. Κάθισε 2 χρόνια, πανηγύρισε το πρώτο ντάμπλ μαζί με τον Νίστρουπ το 23. Και το καλοκαίρι του 24 πουλήθηκε 3 εκατομμύρια κοντά στα 3 εκατομμύρια στην Wolfsburg. Είναι ένας στόπερ, παρότι δεξιοπόδαρος, που παίζει και αριστερά με την ίδια άνεση, διακρίνεται ειδικότερα σε τριάδα, ψηλός, κοντά στο 1,90, με σημερινή χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια, και είναι ένας στόπερ που νομίζω θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, σας τα έλεγε χθες ο γίγαντας ο Τζόρτζης για το Χεζόνια που θέλει Ολυμπιακό λόγω Μπαρτζόκα και ο Πουρναράς, έτσι, το ίδιο. Πλέον έχει σηκωθεί, δεν ξέρω αν ήταν θέμα χρόνου να γίνει θέμα. Έχει γίνει θέμα το Χεζόνια στον Ολυμπιακό, μάλιστα και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού, υποστήριξε ότι το ίδιο πράγμα που λέει και ο Τζόρτζης χθες, ότι θέλει πολύ λόγο Μπαρτζόκα να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό και ότι έχει ρίξει γέφυρα ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό, ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που, επειδή ρώτησα κάποιον που εμπιστεύομαι, που μου είπε, είναι ότι ο Χεζόνια θέλει ντε και καλά να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θέλει να συνεχίσει. Η πρώτη του επιλογή είναι το Ντουμπάι. Έχει μιλήσει και με τον, ήδη με τον Πασκουάλ που θα πάει προπονητής στην ομάδα του Ντουμπάι. Και η δεύτερη ομάδα που του κάνει γκέλ είναι όντως ο Ολυμπιακός λόγω Μπαρτζόκα. Αλλά πρώτη επιλογή έχει το Ντουμπάι. Θα δούμε. Επίσης, επειδή Μπαλτάζαρ πας στην Τζόχα. Ναι. Δυνατό μαγαζί. Ειδικά η καλοκαίρι τώρα στην αυλή έξω. Από τα αγαπημένα μαγαζιά του Μπράντοβιτς. Στέκι, ναι. Και καλλιτεχνικό και ναι. Εκεί πάει ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, τις τελευταίες 4 μέρες μέχρι και την Τρίτη το βράδυ, πήγε τις τελευταίες 5 μέρες, πήγε τα 4 από τα 5 βράδια, βρέθηκε στον Μπαλτάζαρ. Εντάξει, ναι, αλλά στον Μπαλτάζαρ άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λυκόβρηση πάμε και εμείς, τα ξέρουμε αυτά. Δεν μας πει για την Λυκόβρηση. Εγώ για τον Μπαλτάζαρ που δεν πηγαίνω. Με παρέα. Και από το χώρο της δημοσιογραφίας και από το χώρο του μπάσκετ. Αυτό που μου μετέφερε άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Ομπράντοβιτς εδώ και χρόνια και ήταν στην παρέα του. Ο Ομπράντοβιτς είναι σφίγγα, δεν λέει τίποτα. Δεν θα σου πει κάτι για τον. Δεν έλεγε τίποτα για τον Παναθηναϊκό, αλλά αντιλήφθηκε ότι με την παρούσα κατάσταση, δηλαδή όσο είναι ο Γιαννακόπουλος ιδιοκτήτης στο Παναθηναϊκό, δεν θα επέστρεψε ο Μπράντοβιτς, ακόμα και αν έγινε τώρα εδώ στην Αθήνα επαφή ραντεβού. Δεν θα επιστρέψει στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτό μου μεταφέρθηκε, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα οι μεταγραφές είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών έχουν τη δική τους δυναμική και αλλάζουν αυτά.

0: Βεβαίως που να ράν μείνει ο Πίτερς. Μπορεί να πάρει και το Χεζόνια. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί διαβάζω τώρα στο Sport Dog, λέει, μυθική πρόταση Ολυμπιακού σε Πίτερς. Υπάρχει όμως προσύμφωνο. Υπάρχει όμως προσύμφωνο με την Αρμάνη. Ορίστε.
1: Δεν παίζει καθόλου ο Πανικολάου και παίζει τρία ο Χεζόνια.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, ο φίλος μου ΑΕΚτζής, ο Κυριάκος, λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ θέλουν μάλλον να μας τρελάνουν. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν θα πάρουν αύξηση και θα μείνουν στην ίδια τιμή με πέρυσι τα ήδη πιο ακριβά εισιτήρια διαρκές στην Ελλάδα. Στον Ολυμπιακό με τα ίδια λεφτά ήταν μέσα και η Ευρώπη. Σε εμάς πήγαν επιπλέον 50% τουλάχιστον. Εννοείται βέβαια ότι θα πάρουμε και φέτος, αλλά μην μας περνάνε και για τόσο μακάκες. Τι θες τώρα να σου πω, φίλε Κυριάκο? Σε ποια ομάδα, μάλλον σε ποια, στο Big Four, βρες μου ρεπόρτερ από σε κάθε ομάδα του Big Four που θα ελέγχει, που θα κάνει κριτική όταν πρέπει, εκεί που πρέπει, στην εκάστοτε διοίκηση. Ξερέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που περιγράφεις.

Ο Γιώργος μου γράφει: ο ΠΑΟΚ που πήρε πρόπερση το πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό το play-off, καλύπτοντας μια διαφορά 8 βαθμών, πρωτοστάτησε στο σενάριο της αύξησης των ομάδων σε 16, με συνέπεια την κατάργηση των play-off, που ευτυχώς δεν πέρασε, επειδή επικράτησε η νυφαλιότητα και η σοβαρότητα. Γιώργο μου, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα, από τη στιγμή που έγινε, ήρθε αυτή η πρόταση σε πρώτο χρόνο, δεν θα μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να περάσει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις για τη σεζόν 2027-28, που θα χρειάζεται απλά πλειοψηφία. Εντάξει.

0: Είπε ο Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα ότι έκανε one man show με τα λεφτά του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Δημήτρη Μελισανίδη. Μου το στείλανε τώρα. Δεν το έχεις εσύ πάρει χαμπάρι αυτό, ε? Ναι, έτσι μου στείλανε. Αν ισχύει αυτό, είδες τι γίνονται. Αγριεύει, παραγριεύει το πολιτικό σκηνικό, φίλε. Σε αναμονή και του κόμματος Σαμαρά που λέει θα τον Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς. Ναι. Μάλιστα. Πάμε για τα όλα τα φύλλα πάνω στο τραπέζι πλέον, ε. Τις επόμενες εκλογές. Όλα τα φύλλα, φίλε. Αν είναι και ο Σαμαράς κατέβει. Όλα, όλα, όλα. Τσίπρας, όλα. Αυτό σου λέω. Ο Άδωνης τι είπε για τον, ότι προτιμάει τον Τσίπρα, ότι ο Ανδρουλάκης... Όχι, τι τον Ανδρουλάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είπε ότι ο Τσίπρας έχει μια λάμψη, ενώ ο Ανδρουλάκης είναι μόνο ένας θυμωμένος.
0: Ο Άδωνης λέει, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Γεια σου ρε Άδωνη. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και για την Κωνσταντοπούλη έχει πρόβλημα η κοπέλα. Και για τον Ανδρουλάκη, τι του αγιάζει, φίλε. Είπε για Ανδρουλάκη ο Άδωνης, ας παίξει προπό για την πολιτική, δεν κάνει. τι γίνεται. Τι γίνεται, τι θα δούμε, προσεχώς. Λοιπόν, φαντάζομαι να πάμε και σε προεκλογική περίοδο, όντως.

Λοιπόν, σας έχω πει, σας το είπα και χθες. Με ρωτάγατε για τον Βαγιανίδη. Νομίζω εδώ είπα για το ρεπορτάζ για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Άντε να το ξαναπώ. Η Αμπόλα επανήλθε σε παλιότερα δημοσίευμα της Record με διαφορετικό ρεπόρτερ αυτή τη φορά, λέγοντας ότι τον έχει στη λίστα των προσπαραχώρηση παιχτών της, είτε με πώληση είτε με δανεισμό, το Βαγιανίδη, η Sporting. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα να τον δώσει δανεικό για να βάλει παιχνίδια και να αποκτήσει επίπεδο για Sporting. Μεγάλη κακεντρέχεια. Ψάχτηκα λιγάκι, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο Πορτογάλος, που έγραψε αυτή την κακία, μπαρούφα για μένα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δύο φορές έχει φάρει χιλόπιτα για να κάνει συνέντευξη του Βαγιανίδη, μέχρι και το μάνατζερ, τον Πορτογάλο μάνατζερ του Βαγιανίδη, έβαλε μέσον για να του δώσει συνέντευξη, δεν την έδωσε. Ένα αυτό. Ο Βαγιανίδης που έχει παίξει στο Παναθηναϊκό, που παίζει στην Εθνική, που έχει δώσει διαπιστευτήρια με τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρέπει να πάει δανεικός σε αυτήν την ηλικία για να είναι επιπέδου Sporting. Μη γελάσουμε τώρα. Λοιπόν, μπας πετός, καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα. Ένα. Δεύτερον, και ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης έχουν ενημερωθεί από τους, και από τον προπονητή τους στον Μπόρσες, σε κατηδίαν συναντήσεις τους, αλλά και από την διοίκηση, από τον αθλητικό διευθυντή, ότι υπολογίζονται κανονικά και είναι στο προγραμματισμό της ομάδας για τη νέα σεζόν, ότι δεν φεύγουν. Τρίτον, η Sporting έχει 7 συγκεκριμένους παίκτες που θα πουληθούν είτε θα δοθούν δανεικοί, δεν είναι σε αυτούς ούτε ο Βαγιανίδης ούτε ο Ιωαννίδης. Τέταρτον, όταν άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη, η πληροφορία, το σενάριο ότι η Sporting ψάχνεται για να δώσει δανεικό τον Βαγιανίδη, η δική μου ενημέρωση λέει ότι όντως άνθρωπος για λογαριασμό του Ολυμπιακού ρώτησε την Base. Η Base είναι ένα από τα κορυφαία μανατζερικά γραφεία στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο. Η Base είναι το γραφείο που εκπροσωπεί το Βαγιανίδη. Η Base τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη. Δείτε ποιους παίκτες προπονητές έχει φέρει είτε στον Ολυμπιακό είτε στον είτε στην Nottingham Forest έχει πάει, έτσι. Ρώτησε λοιπόν την Base αν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί παραδοσιακά υπάρχει fan club του Βαγιανίδη στον Ολυμπιακό. Ρώτησε αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή παραχώρησης δανεισμού του Βαγιανίδη από τη Sporting, και αν θα ερχόταν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Και η απάντηση που έδωσε η Base τον άνθρωπο που έκανε την ερώτηση, ας την πούμε ερώτηση, ήταν ότι ούτε το ένα δεν ισχύει, δηλαδή υπολογίζεται κανονικά ο Βαγιανίδης για τη νέα σεζόν Sporting Λισαβόνας, και ότι στις προθέσεις του Βαγιανίδη δεν θα ήταν να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πάνω στο τραπέζι της Sporting πήγανε δύο προτάσεις από τη Hoffenheim και από το Αμβούργο, και ένα ενδιαφέρον από πρεμελιγκάτη ομάδα για τον Βαγιανίδη, όχι τώρα υπήρχαν, αλλά η Sporting δεν τον παραχωρεί. Αυτά εγώ ξέρω για τον Βαγιανίδη, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, σας τα είπα πάντως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
11: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
10: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 11:30.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλέοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση. Ως αντίπεινα, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν εφρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναμένεται να καταθέσει στις 12 στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Έτσι, το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Μια διεθνής πείρα χιλιανών βρίσκεται πίσω από την διάρρηξη στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού στο σεαρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από τη μητέρα του 10χρονου, συνελήφθη και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο 10χρονος να επέστη ηλεκτροπληξία. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής χώρας. Για σήμερα, ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική έθριος ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
0: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
0: Ολυμπιακάρα μου. 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Interveden Sports.
1: Ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Σας θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ για αύριο το βράδυ, κλασικά Παρασκευή βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει το αύριο λίγο πριν το φινάλε στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Τερτύπια, γράφετε το ονοματεπώνυμο σας και τη λέξη τερτύπια. Ένα μαγαζί συνώνυμο της διασκέδασης. Όσοι έχουν πάει, όσοι έχουν κερδίσει, έχουν πάει, ξαναπάνε μετά. Περνάνε ωραία, ζωντανή μουσική, καλό φαγητό, καλή μουσική, χορός, καλά ποτά, διασκεδάζεις. Λοιπόν, και η επιτυχία του είναι τέτοια που συνεχίζει παρότι φτάνουμε τέλος Μαΐου. Δεν έχει υπέροχη αυλή έξω με λεύκες, δεν βγαίνουν έξω στην αυλή, αλλά συνεχίζουν μέσα λόγω της live μουσικής. Ο Χάτζημαν, ο φίλος μου, γεια σου ρε Χάτζημαν. Είχα πει ότι στην Αμερική σήμερα είναι η μέρα της μπριζόλας της τυθοπλευράς, της μοσχαρίσιας τυθοπλευράς. Και μας λέει ο Χάτζημαν, ήταν από τα πρώτα μηνύματα, μου λέει καλημέρα τεμράστη, μας λέει καλημέρα τεράστη Ευάγγελε. Είναι η μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα μαζί με την προέκταση από την στιθοπλευρά. Αυτή που μας την πουλάνε σαν Tomahawk και κοστίζει 60 φεύγα ευρώ. Ενημερώθηκες και γι' αυτό. Εδώ φίλε μου. Άκου μεγάλε, εσύ που στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, δεν σε εμποδίζει κανένας να αλλάξεις, αν δεν σου αρέσω, να μην με ακούς. Ένα. Δεύτερο, δεν σε εμποδίζει κανένας να στείλεις στον κύριο Τσαπαλιάρη, στον κύριο Χελάκη, αυτός ο Μίχος. Τρίτον, πρέπει να μάθεις τη ζωή σου, όχι για τα αθλητικά, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, να κάνεις κριτική και αυτοκριτική. Έτσι. Αυτό μας κάνει καλύτερους, και η κριτική και η αυτοκριτική. Αν μου πεις τώρα, γιατί κριτική μιλάμε σε μια χώρα που η κριτική απαγορεύεται τις περισσότερες φορές και έχουν βρει τέτοιο τρόπο, όχι με απαγόρεση αλλά με άλλους τρόπους για να μην γίνεται. Και να σου πω και κάτι, γιατί εγώ είμαι μπούφος, αλλά κάποια πράγματα έχω κάποιες εγκλάψεις. Να ξέρεις, η κριτική είναι τέχνη. Δεν μπορούν να την κάνουν όλοι. Είναι τέχνη, όχι τεχνική, τέχνη. Είναι ένα φυσικό χάρισμα. Και εκτός των άλλων, θέλει και τάχτ και πολλά άλλα. Εντάξει μεγάλε, εντάξει. Ξέρεις εσένα ποιο λέω, για ένα που έχει στείλει ένα μήνυμα. Σου απάντησε με πολύ ευγένεια. Λοιπόν, ο Θάνος λέει καλημέρα. Ο Καράφλας, ο Χάφαρος της Ράγιο, το δεκάρι λες, με το μαράτον, πώς το λένε, μπορεί να απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Πήρε το φορτούνι Ολυμπιακός, ρε φίλε. Εντάξει. Για τη Ράγιο Βαγεκάνο, Θάνο μου, είναι μια χαρά ο συγκεκριμένος. Περισσότερο από όλους, εμένα μου άρεσε αυτός ο στόπερ, ο αμυντικός χαφ, ο Σενεγαλέζος τι είναι, που παίζει και στόπερ. Και όταν τον γύρισε στόπερ, επειδή τραυματίστηκε ο στόπερ του, έχασε δύναμη στο κέντρο η ομάδα της Βαγεκάνο. Μου διαφεύγει και αυτό μου το όνομα. Ο Στέφανος ο Παναθηναϊκός λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Ναι, ο Παπέσιος. Ο Παπέσιος, ευχαριστώ Στέφανε. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εκπομπή. Πολύ καλή παίκτης. Ο Παπέσιος είναι ο αμυντικός χαφ. Και ο Ίσης από τη Ράγιο, το δεκάρι νομίζω. Και ειδικά ο πρώτος νομίζω είναι αυτό που λείπει από το κέντρο του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Νίστρουπ έρχεται με επιτελείο. Τι νέα υπάρχουν από την ομάδα. Λέτε να έρθει στο Big Four ο Τραωρέ της West Ham. Θυμίζω ότι εγώ είχα κάνει την αποκάλυψη για τον Αντάμα Τραωρέ, ότι έχει προταθεί σε ομάδες του Big Four και απασχολεί. Προφανώς, δεν το λέω για σένα Στέφανε, γενικά δεν καταλαβαίνετε τι λέω, πώς τα λέω ενδεχομένως. Ίσως να είναι και να μην έχω και αυτή την ικανότητα, ή να σας μπερδεύω εγώ, ή να γίνομαι εγώ κουραστικός. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα έχει το δικό του επιτελείο. Είπα ότι δεν έχει ένα μόνιμο επιτελείο. Δεν έχει δικό του επιτελείο. Ο μοναδικός δικός του είναι ο Μάντσεν. Τώρα ότι θα βρει, θα του βρούνε, θα βρει και θα πλαισιώσει τον Μάντσεν, ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός, με δικό του προπονητή φυσικής κατάστασης, με προπονητή φυσικής κατάστασης, με αναλυτή, ενδεχομένως και με προπονητή τερματοφυλάκων ή με ακόμα έναν βοηθό, με άλλους τρεις εκτός από το Μάντσεν, είναι άλλο από αυτό που είπα. Εγώ είπα, για να το καταλάβεις Στεφανέ μου, ότι δεν έχει το δικό του staff, δηλαδή τους δικούς του ανθρώπους εκτός από τον Μάντσερ που τον ακολουθούν στις δουλειές που πηγαίνει. Όπως είχε ο Δόνης για παράδειγμα, ή έχει ο Δόνης, όπως έχει ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει ο Νίκολιτς. Ενδεχομένως, γιατί η πρώτη σοβαρή δουλειά ως πρώτος προπονητής ήταν στην Κοπεχάγη. Αυτό εξήγησα. Ο Τάσος λέει, δεν ξέρω πώς το λέει, αν τρολάρει με αφορμή την αλλαγή της ώρας, της παραδοσιακής ώρας του τελικού του Champions League που από 10 η ώρα πάει, 10:15 ήταν πρώτα, πήγε 10 και τώρα πάει 7. Εξήγησα τους λόγους, λέει καλημέρα κύριε Μίχο, δεν πρέπει να κυκλοφορούμε αργά έξω, γιατί κυκλοφορούν και φαντάσματα ή κίνδυνοι. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, τον αρχίζει ο αγώνας στις 7, είναι η καλύτερη ώρα λέει ο Διαμαντής. Είδες, υπάρχουν απόψεις. Ο Καλάμπρια το έκανε, λέει ο Τζιμ, το story του από χαιρετισμού. Πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Καλάμπρια. Επιβάλλεται ο ένας από τους δύο δεξιούς μπακ να είναι ο Τσάπρας. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Καλάμπρια όντως ήταν από τους λίγους παίκτες του Παναθηναϊκού που τόλμησε να ευχαριστήσει τον Μπενίτεθ. Και μάλιστα να αποστάρει ότι έκανε και πράγματα ο Μπενίτεθ που πίσω από, από τη σκηνή που δεν φαίνονται, που δεν μπορεί να τα φανεί με το γυμνό μάτι. Ήταν ένα σημαντικό ποστάρισμα. Ήταν από τους λίγους παίκτες που βγήκανε μπροστά και στηρίξανε τον Μπενίτεθ στην αποχώρησή του. Δεν ξέρω αν αυτό άρεσε στον Αλαφούζο ή όχι. Δείχνει όμως προσωπικότητα. Λογικό είναι για έναν παίκτη που ήταν αρχηγός στη Μίλαν, που έρχεται από πολύ ανώτερο πρωτάθλημα με παραστάσεις και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, παρότι έχει συμβόλαιο και από τα πιο υψηλά συμβόλαια, κοντά στα 2,2, η κίνηση του Καλάμπρια, και δεν ξέρω και κατά πόσο άρεσε αυτό το πράγμα. Καλά έκανες Τζιμ και μου το έστειλες αυτό, μου το θύμισες. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη συμφωνία για τον Τζάπρα. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν φύγει ο Καλάμπρια, θα πάρει βασικό δεξί μπακ. Έτσι και χρειάζεται και έναν παίκτη που να είναι έτοιμος, να είναι έτοιμος Έλληνας. Πολύ μένος από πάρτι σου για τον Ολυμπιακό, γιατί ψήφισε λευκό. Πού το είδες το μένος? Το ανέφερα. Μήπως για τις δηλώσεις Καριόλο, να μην τις αναφέρω τις δηλώσεις Σκαριόλο. Εγώ ίσα ίσα που είπα και τι δήλωσε ο Γιούλ απέναντι στις δηλώσεις του Σκαριόλο. Ο Χελάκης βγάζει... Ναι, εντάξει. Οκ. Γιάννη μου, βλέπεις φαντάσματα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν... ο Σπύρος μου λέει: Ευάγγελε, φυρί το πας, να σε μπινελικώσω σήμερα. Άσε τις προβλέψεις για το αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με Αλαφούζο. Άσε τις φιτιλιές στο πρόσφορο πράσινο ακροατήριο. Ρε Σπύρο, να μην πω την άποψή μου. Δεν θες να πω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή να το κρύβω. Τι θέλει να σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Ο καλύτερος παίκτης των αντιπάλων, ο Λαμπρόπουλος, από τότε που έπαιζε στην ΑΕΚ. Φυσικά και στον Όφη απορώ πως έπαιζε βασικός σε αυτό το επίπεδο. Ο Κόντις τον τελείωσε. Δεν έδειξε τίποτα πάντως ο Ουνάι Λόπεθ Ευάγγελε. Φαντάζεσαι πάλι να μην πετύχει μεταγραφή ο Ολυμπιακός? Το είπα και εγώ ότι έδειξε λίγα πράγματα. Είχε τα υπέρ και τα κατά. Είπα ότι είναι ένας παίκτης του, ένας μέσος του 6-7. Αλλά τον θέλει ο... Ρε φίλε, δεν είναι άποψη, είναι πρόβλεψη αυτό που λες για τον ότι δεν θα πάρει με τον Αλαφούζο, το βλέπω δύσκολο να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Είναι άποψη. Πρόβλεψη μπορεί να την ακούσει. Είναι άποψη και μπορώ να σου πω 15 λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε, όλες οι μεταγραφές κρίνονται, παιδιά, στο χορτάρι. Μένουμε ότι τον Ουάιν Λόπεθ τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Λέγαμε πέρυσι ότι δεν έκανα τις μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ. Τώρα που μένει ο Μεντιλίμπαρ και θέλει κάποιους παίκτες. Ο Πάνος λέει: ο Έλιοτ Άντερσον, ο νέος Στίβεν Τζέραρντ, πήγε στη Σίτι. Γράφτηκε για 100 εκατομμύρια τον πουλάει η Νότιχαμ στη Σίτι. Ευάγγελε, ακριβώς νέος Τζέραρντ, ειδικά σε στυλ. Άμα τον δει, θα πάθεις πλάκα. Δεν τον έχω δει, φίλε μου, το πιστεύω. Καλημέρα, δεν ήταν για τελικό η Ράγιο Βαγεκάνο, ήταν απογοητευτική. Ναι, αλλά η Στρασμπούργκ που θεωρητικά στη διάρκεια του Conference League ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχασε με δύο ήττες, αποκλείστηκε με δύο ήττες στα ημιτελικά από την Ράγιο Βαγεκάνο. Τι να κάνουμε. Ο Τζόρτζιο Ευγενής Παναθηναϊκός λέει: καλημέρα κύριε Βανζέλ, καλώς ήρθε ο κύριος Νέστρουπ. Από ένα σιτεμένο γενικά προπονητή αλλάζει το υποτιθέμενο μοντέλο μόλις μέσα σε μερικούς μήνες με την πρόσληψη ενός άλλου με εντελώς διαφορετικό προφίλ. Άρα, σχεδιασμός, καρδιογράφημα από την ΠΑΕ, έπειτα έχει διευκρινιστεί ποιανού είναι η επιλογή ο Νέστρουπ. Θα τον έχει και εκείνο στα ραντάρ του Μπαλντίνη από το εξοχικό του ή θα βάλουμε μπροστά τον Κοτσόλη και άμα τα βρει με τον προπονητή τα βρήκε. Εμένα μου φαίνεται άλλη μια επιλογή που την πετάμε στον μπλέντερ και ό,τι γίνει φταίξει δε φταίξει ο Νέστρουπ. Το διοικητικό υπόβαθρο δεν μου δίνει μια ξεκάθαρη ρότα. Είδομεν λοιπόν, λέει ο Τζόρτζιο, ο Ευγενής Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Ευαγγέλιο. Μίγια είναι δύο κλάσεις πάνω από αυτόν τον Λόπεθ. Εννοείται, φίλε μου. Αυτός είναι καλός για τη Ράγιο που είναι δέκατη και όχι για τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει με τις μεταγραφές. Το ίδιο έκανε και στη Σεβίλη και πήρε δρόμο. Κάποτε είχαμε έναν πρόεδρο που έκανε ψώνια από Ρεάλ, από Μπάρτσα, από Ίντερ, από Πόρτο. Και τώρα τα ψώνια του Μαρινάκη είναι από Ρίο, Άβε και Κάζα Πία. Κάζα Πία, που τι θυμήθηκε στην Κάζα Πία. Κάζα Πία παίζει, να ξέρετε, ο αδερφός του Γιώργου Βαγιανίδη, ο Εμίλιος Βαγιανίδης. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Άλλοι προπονητές θέλουν παίκτες με σωματικά προσόντα, άριστη τεχνική κατάρτιση και ας είναι λίγο τεμπέλητες. Και άλλοι προτιμούν δουλευταράδες, επίμονους, με άριστη φυσική κατάσταση, πολύ γρήγορους και αστερούν λίγο στην τεχνική. Να τα έχουν όλα τα προσόντα είναι σπάνιο και το θέλουν όλα. Και το δεύτερο μήνυμα του Βασίλη, Ευάγγελε, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τσίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικών εκλογών. Ο Ελίας λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Για μένα το μεγάλο λάθος που αφήνει ο Ολυμπιακός στον Καλογερόπουλο να φύγει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ώριμος για την ηλικία του και όποτε έπαιξε ήταν θετικός. Πάλι καραβιές ξένων βλέπω. Ναι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Καλημέρα, Ευαγγέλη, λέει ο Θανάσης. Καλή εκπομπή. Υπάρχει κάτι προχωρημένο στον Παναθηναϊκό. Άκουσα ότι είναι κοντά σε αμυντικό. Παίζει πολύ και ο Καμαρά από την Γκαζιάντεπ. Αν δώσει το okay, ο Νέστρουπ θα κλείσει θετικά. Λάμπρος Γκαραγκάνης είναι στον αέρα, τον έχουμε. Έλα, Λάμπρο, καλημέρα. Ωραία, θα σας τα πει ο Λάμπρος τα νέα που παίζουν. Τώρα, ποιος Καμαρά είναι αυτός που μου λες, Θανάση, φίλε του Παναθηναϊκού από την Γκαζιάντεπ? Δεν τον ξέρω καν. Υπάρχουν πολλοί καμαράδες. Το ξέρεις εσύ, Λάμπρο?
2: Το παίχτη πρέπει να έχει ξανακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι πρόσφατο, κάτι τελευταίο, Ευάγγελε, δεν έχω γνώση.
1: Κάτσε, γιατί εγώ μπερδεύομαι με τους καμαράδες. Δεν εννοείς τον Καμαρά που έπαιζε στο Βέλγιο?
2: Αυτός είναι ο Ετιέν Καμαρά.
1: Αυτός της Γκαζιάντεπ, τι, ποιος είναι?
2: Είναι ένας από τις γνωστές οικογένειες τώρα.
1: Τι θέση παίζει, εν πάση περιπτώσει, πώς την
2: πας? Να πω την αλήθεια, κάτι, να το ψάξω.
1: Όχι, όχι, πες εσύ, θα πω εγώ. Εντάξει, γιατί μας στέλνει.
2: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Είναι πολλοί καμαράδες.
2: Ναι, είναι κάμποση. Τώρα εδώ πέρα μου κόλλησε λιγάκι.
1: Όχι, θα το θέλω να σου πω εγώ τώρα.
2: Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αστρία από την ιστοσελίδα noen.at. Ναι. Το οποίο επικαλείται ασφαλείς πληροφορίες από την Τσεχία και αναφέρει το εξής: ο Αυστριακός διεθνής γκολκίπερ Βίγκελε είναι κοντά στο να κλείσει σε τόπ ελληνική ομάδα. Ότι υπάρχουν επαφές πολύ
1: μεγάλες. Αυτά που έλεγες θες, το σε μνημόνευσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί και οι Τσέχοι το γράφουν.
2: Και οι Τσέχοι το γράφουν πλέον και οι Αυστριακοί.
1: Ναι.
2: Απλά να πω.
1: Αυστριακός είναι αυτός.
2: Ο Βίγκελ είναι Αυστριακός.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι Αυστριακός. Απλά να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα γράφουν. Δηλαδή, είναι μεν το όνομα προφανώς και προέκυπτε, δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι έχει γίνει μια κρούση πριν από 10 ημέρες από την τεχνική διεύθυνση του Παναθηναϊκού, όχι από τον κύριο Κοτσόλη, νομίζω από τον κύριο Κορώνα, ότι πήρε την Πλιζέν. Μίλησε με την Πλιζέν για τον Βίγκελ, γιατί τον άρεσε στον Παναθηναϊκό και θα τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Και είναι 6 ακατέβατα, Ευάγγελε.
1: 6!
2: 6 ακατέβατα κιόλας, δηλαδή όχι 5,9.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Ότι, ότι ο Παναθηναϊκός θα τον ήθελε το Βίγκελε, ναι, ότι σε αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει. Επίσης πρέπει να το καταγράψουμε κι αυτό, γιατί άλλο μας ενδιαφέρει ένας παίχτης και άλλο ότι είναι κοντά, κλείνει κτλ. Εδώ οι Αυστριακοί λένε ότι είναι κοντά. Κοντά δεν είναι. Το μόνο σίγουρο δεν είναι κοντά. Ευχή και ελπίδα είναι να έρθει. Ναι, σημερινό κιόλας το δημοσίευμα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα και η τιμή του είναι πάρα πολύ ακριβή.

0: και να συγκυβερνήσει.
1: Βέβαια.
0: Επισήμως. Γιατί ανεπισήμως, όπως έχουμε συζητήσει εδώ με τον Γιώργο Δοχελάκη, αγαπητοί ακροατές που είμαστε μύστες της πολιτικής ζωής.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άμα βγουν αποδόσεις για συγκυβέρνηση, βάλτε Βελόπουλο και με τα δύο χέρια.
1: Εγώ το λέω εδώ και καιρό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν θα κατευθυνθεί εκεί η Νέα Δημοκρατία. Εάν κατευθυνθεί, θα βρει ανοιχτές πόρτες.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το.
1: Και δεν ξέρω πώς θα μετράνε τα κουκιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα τους ενδιέφερε. Τη λέξη τη βάζω μέσα εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθώ. Να κάνουν μια, εφόσον χρειαστεί, μια φοβερή και τρομερή επίθεση φιλίας στο Πασόκ. Με στόχο όχι να έρθει όλο το Πασόκ, αλλά όσο κομμάτι χρειάζεται, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
0: Μετά από όλα
1: κοινοβουλευτική αυτά, πλειοψηφία εννοώ να σχηματιστεί.
0: Πες ότι γίνονται εκλογές αύριο και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί εναντίον του Ανδρουλάκη, θα δεχτεί το Πασόκ να πάει να κάνει συγκυβέρνηση με την ΟΔΟ?
1: Εγώ λέω πως το Πασόκ είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Δεν το βλέπω πιθανό.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι του Πασόκ. Δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η σύνθεση της κοινοβουλευτικής.
0: Το λοβερδικό, αυτό που δεξίζει λίγο.
1: Πες το έτσι. Λοβερδικό, διαμαντοπουλικό, όπως θες, πες το. Ναι, εκεί βλέπω ότι μπορούσε. Επικαλούμαθα λόγους σταθερότητας, εθνικής ανάγκης κτλ. Και πάμε. Εγώ, ο Πουρναράς και άλλοι που είμαστε φιλο. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Εγώ, κοίταξε, το ότι να κάνουμε συνέχεια εκλογές, θα βγουν παιδιά, τέλος στην κυβερνησία, βρείτε τα. Θα πιέσει ο κόσμος. Αλλά δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, και θα είναι, για μένα θα είναι, στο έχω ξαναπεί, το τέλος του Πασόκ, αν πάει να συγκυβερνήσει. Το έκανε μια φορά και ακόμη το πληρώνει.
1: Ναι, ναι, έφτασε στο 4%. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ξεκάθαρα. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που την πλήρωσε τότε με την ιστορία με τη συγκυβέρνηση. Δεν την πλήρωσε άλλο. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κράτησε πόσο, 19 κάτι, είχε κρατήσει κόσμο. Το Πασόκ πήγε στο 4.
1: Ναι, ναι, εξαλείωθηκε.
0: Και επέλεξε να συγκυβερνήσει, εξαλείωθηκε. Οπότε, αν το ξανακάνει, θα είναι και το τέλος του. Και διασπάσεις του Πασόκ δεν έχουμε δει. Θα έρθουν και αυτές. Ναι. Πολύ πιθανές.
1: Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία. Στείλε μου ό,τι φωτογραφίες έχεις να ανεβάσω και εγώ στα social media.
0: Δεν έχω τις mail.
1: Δεν μπορεί να δουλεύω mail. Messenger ξέρω.
0: Θα σε φτιάξουμε.
1: Μην με εκθέτεις. Με εκθέτεις και στον αέρα. Είμαι τελείως αναείς. Δεν είμαι σαν και εσένα.
0: Περιμένω το γίγαντα το Βασίλη του Κουτρουμάνου και μου έχει στείλει διάφορα ακόμα κατεβαίνω.
1: Δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω και από το μικρόφωνο να ευχαριστήσω το Βασίλη. Γιατί και σε προσωπικές μου στιγμές. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα συνάδελφο του ρεπόρτερ. Που έχει μέσα του τη ζωή, ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εσάβριο τα σπουδά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μουντιάλ εμπιστευτικό σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αξίζει το κόπο, παιδιά. Μην το χάσετε. Όχι μόνο για λόγους καθαρά αθλητικούς. Λοιπόν, μικρή διακοπή και πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με

0: 9,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και στα...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώπιση των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, Θωμάς Τρακώσα. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελες, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Ρωμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβαλουτσέσκο, όπως γράφει Φανατίκ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτήν προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports. Στις 8:15 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3:30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από RT2 Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της ΕΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ, Λοΐζο Λουίζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το ENNCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
14: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Πάνος, φίλος καλός. Ρε Γιώργο, λες, ακούω κάθε φορά να λες ότι λες για Σαμοθράκη, για Μπουσδούν και τους υπόλοιπους. Ρε φίλε, αν δεν τα έχεις γραμμένα και τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, μπράβο σου. Θα μπορούσες να πουλάς παπά τρελό. Αστείευομαι φυσικά. Όχι ρε φίλε, την έχω γραμμένα. Εκείνη την ώρα όπως μου θα τα μπουμπουνάω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει, πλανάστε εκτρά για Βελόπουλο. Εμείς λέγαμε, υποστηρίζαμε δηλαδή ότι ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία το ζητήσει. Ο φίλος λέει ότι κάνουμε λάθος.

0: φίλος μου ο Βασίλης λέει: Γιώργο, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Τσίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές. Για τον Βελόπουλο, μόλις κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάει στο 4%. Πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί το κόμμα του Βελόπουλου. Εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί. Ναι. Ο φίλος μου ο Χοπ is not a strategy μου λέει ότι κύριε Χελάκη προσέξτε το αυτό, γελάει ο κόσμος με τους σχολιαστές σας, κυρίους Μποζιονέλο και Συρίγο, προσέξτε το γιατί θα καταντήσετε σαν τον Sport FM. Πώς ακριβώς θα καταντήσουμε σαν τον Sport FM, θα έχουμε 8% ακροματικότητα? Ξέρω εγώ ρε φίλε μου, παιδιά, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε, εσείς μάλλον δεν ξέρετε ποιος είναι ο Sport FM. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Ακούγεται ότι η Νουδού θα αλλάξει κεφάλι για τον Άδωνη. Δεν έχω ακούσει ότι θα αλλάξει κεφάλι η Νουδού, δηλαδή θα φύγει από το. Θα φύγει ο. Πώς θα το πω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει ο Άδωνης. Ότι ο Άδωνης άλλαξε κεφάλι για λόγους προσθετικής μαλλιών, ναι, εντάξει, αυτό να το πω. Και του πάει το νέο στυλ. Αλλά το άλλο που λες δεν το ξέρω, Σπύρο μου, δεν το έχω υπόψη μου. Καλημέρα κύριε Χελάκη, ο θείος Κόγκα πού είναι? Μας έχει λείψει. Λείπεις από το κοινό κύριε Κογκαλίδη, θείε. Λείπεις από το κοινό.
1: Και σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω κι εγώ κεφάλι.
0: Τι να κάνεις, αλλάξεις χωρίστρα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, να προσθέσω όπως πρόσθεσε ο Άδωνης.
0: Εντάξει, βέβαιος, μπορείς να πας στην...
1: Αρωτώ.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν εδώ φίλοι που λέει μην μπερδέψεις τα κεφάλια. Δηλαδή δεν μου το έπαιξε ακριβώς, αλλά ο Δήμος καλά, εσύ καταλαβαίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον η χειδαιότητα σας ξεπερνά.
0: Σας ξεπερνά η χειδαιότητα. Όχι, ναι, αλλά εντάξει, σκέφτεσαι να κάνεις επέμβαση, αλλά Άδωνη.
1: Όχι. Απλά το τώρα που το έπεσε. Ότι...
0: Άκουσε, αγόρι μου.
1: Τώρα αν είναι να διεκδικήσω το χρήσιμο.
0: Έχεις γίνει τηλεοπτική φίρμα με αυτό το κεφάλι. Εάν πας και το αλλάξεις και γίνεις αγνώριστος, πρέπει να χτίσεις καριέρα από την αρχή.
1: Σωστό. Οπότε θα μείνω έτσι.
0: Κάτσε εκεί που κάθεσαι, φίλε. Μείνε εκεί που είσαι.
1: Μένε ως έχω.
0: Ναι, μείνε ως έχεις. Αρέσεις έτσι. Παίρνει ένας φίλος μου νωρίτερα, στέλνει μήνυμα και λέει: Ο Κογκαλίδης λέει δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Φουρνιέ.
1: Εγώ.
0: Του λέω: Πρώτη φορά τα ακούω εγώ. Αλλά θα τον ρωτήσω. Δεν ξέρω πόσο φίλος, εντάξει.
1: Όχι, μήπως με μπερδεύει με το Βαγγέλη τον Ιωάννου που δεν είναι σωστό να με μπερδεύει. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν έπρεπε να ανανεωθεί το Φουρνιέ. Το αντίθετο, άπειρες φορές έχω αποθεώσει το Φουρνιέ. Εντάξει, να μας χαιρώνουν αυτά που λέμε, να μας χαιρώνουν και αυτά που δεν λέμε. Πολύ δεν πάει.
0: Ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια εσφαλμένη εντύπωση, να μην την διασκεδάσουμε. Καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι.
1: Αυτός που είχε πει και το λέω όχι για να τον εκθέσω, αλλά γιατί τον έχουν βγάλει σε διάφορα ριλάκια, γιατί ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες που λέτε και εσείς που γνωρίζετε.
0: Δράτεσαι με φω. Τι ελληνικά είναι αυτά.
1: Που γνωρίζετε γράμματα, αυτό πήγα να πω. Ότι ξέρετε, όταν ο δημοσιογράφος λέει διάφορα πράγματα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πέσει όλα μέσα. Δεν έχουμε γυάλινη σφαίρα.
0: 100%. Εκτιμήσεις κάνω.
1: Μπράβο.
0: Εδώ πόσες φορές έχω πέσει έξω.
1: Ναι. Η εκτίμηση του Βαγγέλη του Ιωάννη ήταν ότι κακώς ο Ολυμπιακός ανανέωσε το Φουρνιέ. Και αυτό το χτυπάνε τώρα στα μάτια. Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει κάτι κακό για το Φουρνί, το αντίθετο είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες.
0: Το ξεκαθαρίζω.
1: Και έχω εξάρει και άπειρες φορές το ότι ένας τύπος που δεν έχει καμία ανάγκη, είτε σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, είτε σε ό,τι αφορά, πώς να σου πω τώρα, τη δημοσιότητα, το να έχει κατακτήσει κορυφές, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Είναι ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Και παίζει γιατί γουστάρει να παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας πει ο Κόγκα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, για τα παράπονα που κάνουν όλοι πλέον στην Ευρωλίγκα. Εδώ επικρατεί σιωπή.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα έχουμε ένα κακό ελάττωμα στην Ελλάδα. Βάζουμε στο μίξερ τα πάντα και μπορείς να βάλεις μεντανό και φράουλα μαζί και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο, ναι, θα είναι ένα λιωμένο πράγμα, αλλά δεν θα οδηγεί πουθενά. Είναι άλλο τα παράπονα που κάνει η Φενέρμπαχτσε, για παράδειγμα, για το ότι οι οπαδοί της δεν μπήκανε μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο τα παράπονα.
0: Και έχει δίκιο, κατά τη γνώμη μου.
1: Έχει 100% δίκιο. Άλλο τα παράπονα που γίνονται για την οργανωτική αποτυχία της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Το τονίζω, γιατί δεν άκουσε κανέναν η Ευρωλίγκα. και άλλα τα παράπονα που γίνονται για τη διαιτησία. Τα παράπονα σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα, γιατί η Ευρωλίγκα πρώτον προχώρησε ηλιθιωδώς η παρέα του Μποντιρόγκα, ο οποίος ελπίζω ότι σύντομα θα μας χαιρετήσει, όπως λέει και το ρεπορτάζ μου. Αποφάσισαν να ξυλώσουν το pullover σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που ήταν επί εποχής, τους επιτελικούς που ήταν επί εποχής Μπερδομένου, βάλανε καινούργιους μαθητευόμενους μάγους και τα κάνανε ερώιδο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, και τρώει και κανένας τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν υπ' αυτήν την έννοια τα παράπονα για το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα. Το αφήνω εδώ, δεν έχω να συζητήσω τίποτα παραπάνω. Τα κάνανε ερώιδο με τα εισιτήρια, στο γήπεδο μπήκε κόσμος που δεν είχε κανένα λόγο να μπει. Και δεν μπήκανε μόνο οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν μπήκανε μόνο άνθρωποι που είχαν πώς το λένε, ερυθρόλευκα συναισθήματα, μπήκανε και άλλοι οι οποίοι μπαίνανε από τα παράθυρα. Ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος του φίλου, ο φίλε. Και το αφήνω εδώ. Ας πρόσεχε η Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι διαιτησία που είναι και το ουσιαστικό. Το είπα και χθες στην εκπομπή με το Σύργο, το λέω και τώρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε τελικό να έχει στα δύο τελευταία λεπτά τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ. Γιατί μπορεί ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι αναλυτής διαιτησίας και πρώην διαιτητής παραδοσιακή μορφή στο χώρο της διαιτησίας, κάτι σαν το Σπάθα ας πούμε, να έβγαλε 19 λάθη τα 13 σε βάρος τη Ρεάλ ή υπέρ του Ολυμπιακού και τα 6 υπέρ των Ισπανών. Όμως πρέπει να δούμε τι έγινε εκεί που λένε οι Αμερικανοί το crunch time, στο κρίσιμο περίοδο, στο κρίσιμο διάστημα, στο τελευταίο δίλεπτο. Γιατί εκεί, Γιώργο, το σκορ ήταν 88-80, παίρνει ριμπάουν ο Βεζέγκοφ και του κατεβάζουν χέρια, πόδια και κεφάλι μαζί, δεν σφυρίζουν τίποτα, πετυχαίνουν καλάθι οι Μαδριλένοι. Και στην επόμενη φάση ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι, λες και είναι ο Τιραμόλα, και ενώ θα πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ και όχι τεχνική ποινή, όπως λανθασμένα είπα, πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ ή στη χειρότερη για τους Ισπανούς περίπτωση, στην καλύτερη για τους Ισπανούς περίπτωση και στη χειρότερη για τον Ολυμπιακό είναι έναν κόλ. Δίνονται τρεις βολές. Άρα λοιπόν και έτσι φτάνει ο Φελής να έχει σούτ ισοφάρισης από το τρίποντο. Με ριμπάουν όπου συζητάμε και αν θέλεις αν μπήκαν νωρίτερα ή όχι, αλλά δεν πάω να μπω στη λεπτομέρεια. Εγώ λέω για τα καραμπινάτα. Ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται στο Βεζέγκοφ που θα το δίνε και ο Σκαριόλο. Και ένα φάουλ στις τρεις βολές του Καμπάτσο που δεν θα το δίνει ούτε ο πρόεδρος της Ρεάλ. Είναι μάνι-μάνι. 4 πόντι και η μπάλα στη Ρεάλ για να κάνει άλλο ένα τρίποντο ισοφάρισης. Άρα λοιπόν, διαιτητές που έχουν πρόθεση να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό στο 88-80 δεν ξαναβάζουν τη Ρεάλ στο παιχνίδι. Ναι. Για να τελειώνουμε με τους μύθους και τα παραμύθια. Το αν είναι κακή η διαιτησία, το αν χάσανε φάσεις, το ότι υπάρχουν φάσεις που ευνοεί το Ολυμπιακός, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά είναι άλλο ένα φάουλ που δεν δίνουν στο walk-up, για όσους θυμούνται το παιχνίδι που περνάει και μπαίνει στον κύλινδρο του αντιπάλου την ώρα που στάρει τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο, και άλλο ένα φάουλ για τρεις βολές του Καμπάτσο την ώρα που η μπάλα καίει. Έτσι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Άρα λοιπόν να μην τα συγχαίουμε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια την Ευρωλίγκα. Ήταν η ομάδα που τερμάτισε πρώτη, ήταν η ομάδα που σκούπισε στα play-off, ήταν η ομάδα που εξαφάνισε τον αντίπαλό της στον ημιτελικό και η ομάδα που στο τέλος κέρδισε στον τελικό. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να συζητήσει. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μα η Μονακό και η Ρεάλ έπαιζαν με λιγότερους παίκτες. Δεν κατάλαβα, όταν ο Μπαρτζόκας έπαιζε με 6 τραυματίες του, το πίστωσε κανένας? Ούτε καν οι ίδιοι Ολυμπιακάρες που σήμερα τον αποθεώνουν, όταν βγαίναν και τον ξεσκίζανε. Και σου θυμίζω ότι από το Αμπουντάμπι, εμείς από αυτά τα μικρόφωνα, εγώ εν προκειμένου έλεγα τι κάνετε ρε, αφήστε τον Μπαρτζόκα ήσυχο, που τώρα τον αποθεώνουν όλοι. Τότε κάτι άλλα μποτάκια και κάτι άλλα πληρωμένα τρολάκια, γιατί για τον οπαδό της Νίκης έχω μια απέχθεια, έχω μια αντιπάθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει αυτός που μεγάλωσε έτσι. Για αυτούς όμως που κάνουν δουλίτσες, του συναδέλφου σου, και που τότε είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα και τώρα τον αποθεώνουν με τους ίδιους λογαριασμούς, να ξέρετε ότι είναι μικρή χώρα η Ελλάδα για να κρυφτείς, που λέει και ο Συρίγος.
0: Από ποιον είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα?
1: Από αυτόν που τους πληρώνει. Ας πούνε λοιπόν ποιος τους πληρώνει, αυτοί που βγάζουν ότι με τα δικά μας έξοδα κρατάμε τα site μας, ας μας εξηγήσουν ποιος τους πληρώνει και μετά έρχομαστε να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: μαρτυράνε άλλωστε χωρίς φαστούκια.
0: Ρώτησε τον Κόγκα, αν δεν μείνει ο Πίτερς, θα έπαιρνε Χεζόνια ή έναν πιο δεύτερο αθλητικό παίκτη που θα είναι πίσω από τον Βεζέκοφ, και στη θέση του Μακίσικ, μιας και μεγαλώνει ο Παπα-Νικολάου, θα έπαιρνε τον Μπόγκα ή τον Διαλό? Να ρωτήσουμε και τέτοια, ρε φίλε.
1: Να ρωτήσουμε. Καταρχήν, το Χεζόνια δεν θα τον έπαιρνα ποτέ, γιατί δεν δένει ούτε με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, ούτε με την ψυχοσύνθεση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Σέβομαι πάντως απίστευτο το ταλέντο του. Το κακό είναι ότι ο Χεζόνια είναι καλός μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο καλός στο αμυντικό. Ολυμπιακός χρειάζεται two-way παίχτες πίσω από τον Βεζέγκοφ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα δεύτερο καλό επιθετικό. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ο Πίτερς, χωρίς να είναι σπουδαίος, προσπαθεί και στην άμυνα. Ο Χεζόνια έχει λίγο μια αλλεργία στην άμυνα. Τον Μπόγκα θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια ή τον Διαλό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές επιλογές και οι δύο παίχτες και ταιριάζουν με τον Μπαρτζόκα. Δεν θα έπαιρνα για κανένα λόγο τον Μοντέρο. Mm. Έτσι το επαναλαμβάνω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός ο παίκτης να κολλήσει τον Ολυμπιακό, και δεν το πιστεύω για ένα λόγο. Μπορεί επιθετικά να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίκτης, έτσι, ο οποίος όμως θέλει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν το συνηθίζει. Στις αλλαγές στην άμυνα που το point guard βρίσκεται να μαρκάρει το πεντάρι, τι θα κάνει ο Μοντέρο με 80 κιλά βάρος? Πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Ερώτηση.
0: Μας κοροϊδεύει ο Γκόγκα. Πώς το 83-80 έγινε 86-80, μην τρελαθούμε τελείως, με δύο ανύπαρκτα φάουλ και τέσσερις δώρο βολές? Το 82-80 καθαρό κλέψιμο Καμπάτσο έγινε φάουλ, και 84-80 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αντί διαφορά να πάει στους 8 με φάουλ υπέρ της Ρεάλ, έγινε το ανάποδο και διαφορά έγινε 4. Λέει εδώ ο φίλος μου Θανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης λοιπόν έχει δίκιο σε ό,τι αφορά το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται στον Καμπάτσο. Mm-hmm. Επί του γόκαπ, όντως δεν υπάρχει φάουλ. Βεβαίως ο Καμπάτσο όλο το παιχνίδι παίζει αγκαλιά τον γόκαπ και δεν του σφυρίζει τα φάουλ, του επιτρέπεται. Mm-hmm. Το φάουλ του Φελής στο κέντρο είναι πεντακάθαρο, δεν το συζητάω καν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα αν πάρουμε φάση-φάση, υπάρχουν φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, φάση που πάει να καρφώσει ο Μιλουτίνοφ και του παίρνουν τα χέρια και οι διαιτητές κάνουν ότι δεν είδανε. Φάση που ο Φουρνιέ του κάνουν δύο φάουλ και δεν δίνεται κανένα. Υπάρχουν φάσεις εκατέρωθεν που δεν έχουν σφυριχτεί. Στο τέλος της ημέρας, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι η διαιτησία δεν είχε πρόθεση να ευνοήσει κανένα. Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ο φίλος, γιατί έτσι ξεκίνησε, ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί οι άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Όποιος φωνάζει δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, αφού λοιπόν διαμαρτύρει τη Ρεάλ και έχει δίκιο, γιατί οι διαιτητές άφησαν να συμφωνήσω με τον Θανάση ότι τον πήγανε με το ζόρι στο 88-80, ναι, τον πήγανε. Γιατί μετά το γυρίσανε, αφού ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Ας μας εξηγήσετε αν εξηγείτε.
0: Κύριε Κουγαλίδη, λέει ο Μάνος, για να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση, Γιώργο.
1: Mm-hmm.
0: Κύριε Κουγαλίδη, εμείς που αφήνουμε πολύ μεγάλο κούτελο, δίνουμε φως στον κόσμο. Το λέω, λέει ο Μάνος, γιατί έχουμε την ίδια κόμωση.
1: Ναι. Και πρέπει να πηγαίνουμε και στον ίδιο κομμωτή. Να σου πω κάτι. Εγώ πλέον, να ξέρεις ότι είμαι ο εφιάλτης των κοριτσιών που βάφουν και εσένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι εσένα προσπαθούν να σου βάλουν λίγη πουδρίτσα στα μαγουλάκια με το μουσι και όλα, δεν έχεις και μεγάλο πρόβλημα. Εμένα ξεκινάνε από το πρωί και σπατουλάρουν μέχρι το βράδυ για να με γυαλίζω.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι, λέει ο Λευτέρης. Ο Κογκαλίδης, τι γνώμη έχει για Μπαντιό στον Παναθηναϊκό?
1: Ο Μπαντιό είναι ενδιαφέρον παίκτης. Το θέμα είναι, για να συζητήσουμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρει παίχτες ο Γιαννακόπουλος ή ο Κογκαλίδης ή ο Χελάκης δεν έχει νόημα. Πρέπει να τους θέλει πρώτα απ' όλα ο προπονητής και δεύτερον να ταιριάζουν με αυτό που θέλει να φτιάξει.
0: Μέσα είσαι.
1: Αν λοιπόν πούμε ότι έρχεται ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Θα είναι ο Σόρτς, θα είναι ο Σλούκας, θα είναι ο Ναν ή θα είναι ο Γκραντ. Ερωτήματα. Γιατί ο Μπαντιό δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λιόπουλου, μην μπερδεύεστε. Mm. Ο Τολιόπουλος είναι εκτός δωδεκάδας. Άρα ο Μπαντιό δεν έρχεται για να είναι εκτός δωδεκάδας ή στις παρυφές της. Ο Μπαντιό έρχεται για πρωταγωνιστής. Έτσι. Θα είναι λοιπόν, θα φύγει κάποιος εξ αυτών για να μπει ο Μπαντιό. Γιατί αν μου πεις ποιος φεύγει, ναι, να συζητήσουμε αν έχει ενδιαφέρον. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι ο Μπαντιό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καλύτερος από τον Σόρτς. Αλλά ο Σόρτς ήταν μια επένδυση, Γιώργο, η οποία δεν βγήκε. Επίσης, αν ακολουθηθεί η ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά τον Αν, ο Μπαντιό είναι πολύ πιθανόν να έχει την τύχη του Βιλντόζα, του Λορέντζο Μπράουν και του TJ Σόρτς. Γιατί με την ίδια μεθοδολογία θα αλλάξει αποτέλεσμα. Εκτός αν έρθει ένας άλλος προπονητής που θα λειτουργήσει διαφορετικά την ομάδα. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει αυτό που θα ζητήσει ο προπονητής να είναι έτοιμος να το υπηρετήσει και ο Νάν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Αταμάν στον Παναθηναϊκό, άρα δεν συζητάμε ακόμα για άλλο προπονητή. Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις, προφανώς και ο Αταμάν είναι με το ένα πόδι εκτός, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί και παραμονές τελικών, εγώ δεν θα την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο άκομψη. Έτσι. Το καταλαβαίνεις.
0: Κόγκα. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα για το χρόνο που πιέζει. Κόγκα, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Τη γνώμη σου για την απολύμανση στο ΆΚΑ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η προβολή της απολύμανσης, η απολύμανση είναι πολύ λογικό να συμβεί μετά από τόσο κόσμο που μπήκε μέσα και μετά από διάφορα συνθήματα που γράφτηκαν στις καρέκλες όπου θα έπρεπε να καθαριστούν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος, δεν το προβάλλει. Γενικώς η πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός είναι απολύτικη και είναι και ανόητη. Το να λένε, ας πούμε, το λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Συρίκος, ότι ξέρεις κάτι, ο Ολυμπιακός ελέγχει τα πάντα. Μα αυτό, αντί να ουσιαστικά ψηλώνεις τον αντιπαλό σου, του δίνεις μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι οι Αγγελόπουλοι ελέγχουν τα πάντα. Το αντίθετο πιστεύω. Και αν υπάρχει κάποιος που δουλεύει στο παρασκήνιο, δεν είναι Αγγελόπουλοι. Να αποδώσουμε στο σκενδύλια ενδεχομένως τα εύσημα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο Μπαρτζόκας. Τώρα αν αυτοί το χαρίζουν, αν ο Παναθηναϊκός το χαρίζει ο Αγγελόπουλος, θεωρώ την ανόητη πολιτική. Το να βγάζεις ας πούμε ως ΚΑΕ και να λες ότι κάναμε απολύμανση, είναι σαν να δείχνεις στους άλλους, σαν να τους δίνεις όπλα για να σε κοροϊδέψουν. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Πάντως θέλω να σου πω ότι επικοινωνιακά έχουν πάει χειρότερα από ότι έχουν πάει αγωνιστικά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και δεν είναι και περίεργο, γιατί η επικοινωνία πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες. Όταν γίνεται από λογαριασμό στο Instagram, μπορεί να το θεωρεί καλό εκείνη τη στιγμή που το κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να είναι αγχολητικό για αυτόν, όμως δεν είναι καλό επικοινωνιακά για ένα σύλλογο, έτσι. Και το ζήτημα δεν είναι η πρόθεση του Γιαννακόπουλου, γιατί δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός στερείται πιστικής επικοινωνιακής πολιτικής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι διαμαρτυρόμενος σε κάθε αγώνα, μία για τον εαυτό του και μία σε βάρος του Ολυμπιακού, γίνεται σαν το βοσκό με τους λύκους. Έτσι.
0: Κύριε
1: θα τον δέρουν και δεν τον πιστεύει κανένας.
0: Κύριε Κόγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και επειδή η ώρα πήγε 1:30 και έκανε ο Γιώργος ένα υπαινιγμό για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Τι θέλετε, στο Γέρακα είστε, στην Παλίνη είστε, στην Κηφισιά είστε, στη Νέα Ερυθρέα είστε, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γέρακα. Πού είστε, όπου και αν είστε σε αυτές τις περιοχές, μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται αμέσως στο delivery με τα πιο ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα και κοτόπουλο και χοιρινό καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα. I love σουβλάκι. Μικρή διακοπή, να βάλουμε και μια μπουκιά στο στόμα μας και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατέθεσε στον Αεροπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε στον Αεροπάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, σημείωσε αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ιόνιου πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα, καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση, ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της επανάστασης. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας. Ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
16: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
15: μου. 943 Interveten Sports.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή Η Θή από το χωριό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, δεν τον αποθεώνουμε τον Μπαρτζόκα. Το Φουρνιέ και τον Πίτερς αποθεώνουμε. Ο Μπαρτζόκας παρουσίασε την ίδια ομάδα που κατέβασε και στα άλλα Final Four. Δεν έφτασε σε υψηλά στάνταρ. Δεν εκμεταλλεύτηκε επιθετικά την υπεροπλία των ψηλών ούτε στιγμή. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το Σάσα που ήταν MVP για άλλη μια φορά σε τελικό. Και στον τέταρτο του τελικού μας πει κανείς πως είδε Μπαρτζόκας μπολ, γιατί θα βάλουμε τα γέλια. Του άξιζε μια Ευρωλίγα του Μπαρτζόκα, αλλά για να την πάρει χρειάστηκε και τις δύο φορές να πάρει την ομάδα από το χέρι ένας ηγέτης μέσα στο παρκέ και να παίξει τελικά εκτός συστήματος Μπαρτζόκα. Αν και φέτος εγώ πιστεύω πως ο Μπαρτζόκας άφησε να γίνει αυτό στο τέλος και δεν αντέδρασε, και αυτό είναι σαφέστατα υπέρ του. Μακάρι να μείνει έτσι και του χρόνου με αυτή τη λογική, λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου Λευτέρη με τα βιντεάκια σου. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλησπέρα Γιώργο. Δηλαδή, αν έχεις 5.000 ευρώ να στα φυλάξεις, σε ποιον θα τα έδινες να στα φυλάξεις, στον Τζίπρα ή στο Μητσοτάκη? Λέει ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Η απάντησή μου επί του παρόντος είναι πως δεν έχω 5.000 ευρώ προς φύλαξη. Ο φίλος μου Πετράν μου λέει δεν ψηφίζω Βελόπουλο, αλλά η Νουδού θα συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα. Τα υπόλοιπα είναι εκ πονηρού. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να πάτε στα Τερτύπια να φάτε και να πιείτε δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο να πάτε με την παρέα σας 4 άτομα να φάτε στα Τερτύπια, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, αν μου επιτρέπεις. Με ακούς, Νίκο?
1: Εγώ είμαι ο Σαμοθράκης πάντως.
0: Περιμέναμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Συρίγο. Έτσι μου είπα να έκανα λάθος, ρε φίλε Κώστα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω εσένα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Sorry, έγινε λάθος.
1: Θα έλεγα κάτι, αλλά άστο καλύτερα.
0: Να μην πεις κάτι, θα με προσβάλλεις από μικροφόνο, αφού θα μου τα πεις μόλις κλείσουμε. Δύο ώρα μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
1: Αν θα λέω συνέχεια,
0: και θα με πετσοκόψεις.
1: Όχι, δεν σε σέβομαι. Για
0: πώς να το πω, πήγαμε για να κάνουμε μια διαδικασία, μια συνταγή. Δεν πήγαμε για εξετάσεις.
1: Εντάξει, ναι. Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε. Να σου πω. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Επειδή
1: κάποια πράγματα επί πολιτικού πεδίου συζητάμε μαζί, κάνα δύο φορές. Θέλω να διευκρινίσω, επειδή είδα κάτι μηνύματα που μου στείλανε, ότι εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα.
0: Ασφαλώς όχι, κύριε Κώστα, για όνομα.
1: Ούτε λέω, όχι, το διευκρινίζω γιατί ξέρω τι το λέω, γιατί ούτε παπαγάνδα κάνω, ούτε και λέω στον καθένα. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ούτε και σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω μια άποψη για κάποιον ότι είναι και η σωστή, έτσι. Άλλωστε, στην Ελλάδα άκρη δεν θα βγάλουμε, όποιος και αν βγει. Οπότε, θα το διευκρινίσω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Απλά λέω την άποψή μου. Επειδή πιο πολύ με προκαλείς εσύ, αλλιώς γενικά αυτές οι συζητήσεις δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Το γνωρίζω, αλλά... Κώστα, το γνωρίζω. Σε προκαλώ. Μόνος σου μου την ξεκίνησε την κουβέντα και με καταχέριασε στην άλλη φορά.
1: Όχι, ρε φίλε, εσύ με ξεκίνησες. Μου αρχίζει και μου λες Λατινοπούλου και αν θα ψηφίσεις και το Τσίπρα και τέτοια. Κάθομαι τώρα.
0: Τέλος, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν έχεις καμία πρόθεση να κάνεις προπαγάνδα.
1: Αυτό είναι το σίγουρο, γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί είδα κάποια μηνύματα μου στείλανε γι' αυτό το λέω. Αλλά μου αρέσουν οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί σου και το ξέρεις. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είδα χθες το βράδυ.
0: Πάμε.
1: Τον Νέι Λόπεθ.
0: Τι είδες εσύ, γιατί εμένα δεν μου γέμισε το μάτι και το λέω μπαμ και κάτω.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό ότι δεν μου γέμισε το μάτι, να σου πω γιατί. Γιατί δεν ψάχνει φαντέζι παίκτη ο Μέντι Λιμπαρεκή. Ψάχνει ένα παίκτη εργαλείο. Εμένα μου έδειξε ότι είναι εργαλείο καλό. Καταρχάς. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά μου είναι ίδιος ο Αντρέι Ιώτα.
0: Ναι, ίδιος. Και στο κούρεμα, πρέπει παιδί μου, και στο κούρεμα.
1: Ναι. Παντού. Και στον τρόπο που κινείται στο γήπεδο και παντού. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί εγώ τον Ιώτα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα αν με τη Λίμπαρ πέρσι το καλοκαίρι, όταν του είπα να παραμείνει Ιώτα, είχε πει όχι να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς.
0: Είναι γεγονός.
1: Στον Ουνάι Λόπεθ βρίσκει κάτι καλύτερο, κάτι πιο φρέσκο, πιο φρέσκα πόδια αν θέλεις, τρεξίματα καλά, μαχητής, οχτάρι είναι, οχτάρι έπαιξε και χθες το βράδυ. Έτσι, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο φαντεζή αυτός που θα πάει την μπάλα και θα κάνει όρια, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή στο 8, καλές πάσες, να βγάζει καλά την μπάλα από του στόπερ και να την περνάει στην επίθεση. Και έχω μια πληροφορία.
0: Την κουβαλάει την μπάλα, Ρακώστα, μπορεί να την κουβαλήσει.
1: Ναι. Μην κάνουμε τώρα σύγκριση με το χθεσινό τελικό.
0: Εντάξει, εσύ τον έχεις ράδει, εγώ δεν τον
1: έχω. Άλλο τελικός εχθές, οι δυσκολίες μεγαλύτερες κτλ.
0: Εννοείται.
1: Άλλο τώρα όταν θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και έχω και μια πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον θέλει μόνο για οκτάρι, αλλά μπορεί να του δώσει λύσεις και πίσω από το σεντρεφόρ.
0: Ναι.
1: Εκεί που παίζει έτσι κύριο για να πρεσάρει ψηλά. Και το έχει αυτό. Δηλαδή το pressing που έκανε σε κάποιες φάσεις ήταν εξαιρετικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ο παίκτης που θα μας τρελάνει, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό το οποίο με την Λίμπα προφανώς και το έχει επιλέξει όχι τυχαία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Γιώργη, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί κι άλλο ένα όνομα που βγήκε τώρα του Βίκτορ Παράδα της Αλαβές. αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει και στο όπερ αριστερός και προφανώς είναι κάτι που τον βολεύει το Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερός μπακ να μπορεί να παίξει και αριστερός στόπερ. Όχι ότι έχει στο μυαλό του να παίξει με τριστόπερ, δεν το δούμε ποτέ αυτό με τη Λίμπαρα αυτό.
0: Δεν είναι το
1: σχέδιο. Αλλά να έχει εναλλακτικές λύσεις θα είναι καλό. Mm. Και γενικά οι προπονητές βολεύονται όταν ένας από τους στόπερ μπορεί να παίξει και στα άκρα.
0: Βέβαια, πολύ.
1: Όπως ας πούμε ο Μπιανκόν.
0: Όπως ο Μπιανκόν, όπως ο Μακάνο παλιότερα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι φανερό ότι στρέφεται στην ισπανική αγορά.
0: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι εδώ θα υλοποιηθούν επιλογές με τη Λίμπαρ σε πρώτη φάση. Λέω εγώ.
1: Είναι φανερό αυτό, ρε φίλε. Το είπαν. Προχώρα, πες μας τι παίκτες θέλεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο το έχει από το δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά και παραμένει στο μυαλό του, είναι οι 7 μη κοινοτικοί. Δύο παίκτες να αφήνει εκτός αποστολής κάθε Κυριακή, δεν το θέλει με τίποτα. Αυτό που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα περιμένουν στον Ολυμπιακό πώς και πώς να έρθει μια καλή πρόταση.
0: Ναι.
1: Ο Κλέιτον δύσκολα θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Ταρέμι, μήπως θα διάσει και μια θέση ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μιλάμε για 4 ξένους αν έρθει και μια πρόταση για τον Ταρέμι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο στόχος που έχουν βάλει στον Ολυμπιακό για τον Ετιέν Καμαρά, φίλε.
0: Ναι. Για μίλησε μας λίγο για αυτόν.
1: Είναι 1,90 εξάρι, αριστερό πόδαρος, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία που θέλουν και κυρίως είναι αυτό που συζητάμε εδώ για καιρό, ότι ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει έναν ημπόρα στο εξάρι. Ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος αν θα γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει ο προπονητής να παραμείνει σαν εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και θέλει ένα ψηλό παιδί. Δηλαδή,
0: πού παίζει ο Ετιέν Καμαρά, για θύμισε μου, Κώστα.
1: 1,90.
0: Πού παίζει?
1: Εξάρι.
0: Όχι, σε ποια ομάδα παίζει?
1: Α, στην Σαρλερουά.
0: Σαρλερουά, ναι.
1: Ναι. Είναι εξάρι, είναι 1,90, ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, 24 χρονών, στην ιδανική ηλικία και νομίζω ότι τον έχουν σημαδέψει σωστά τον Ολυμπιακό αυτό τον παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί είναι το θέμα ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Ναι. Δηλαδή ο Καλογερόπουλος φεύγει. Ναι. Άι, μάλλον στη Μόντσα από ό,τι λέγεται. Ο Πιρόλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημερινές, ενδιαφέρεται η Κόμο.
0: Μάλιστα, που θα παίξει,
1: ακόμα θα παίξει στο Champions League του χρόνου, για όσους δεν ξέρουν, άρα οικονομικά έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Αν φύγει και ο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει 3 στόπερ. Ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνει για 2 στόπερ. Ο ένας αριστεροπόδαρος οπωσδήποτε. Ακούγεται, ας πούμε, για αυτόν τον Μίνα Μάρμος της Ελλάς Πάλμας, ο οποίος μένει ελεύθερος.
0: Αριστεροπόδαρος στόπερ, βέβαια.
1: Ναι. Και αυτός είναι εξαιρετική. Η περίπτωση προέρχεται από τη Μασία, από την
0: Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι τόσο ανοιχτά τα μέτωπα αυτή τη στιγμή που ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Φορτούνης πότε θα ανακοινωθεί, λες?
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα νομίζω θα τελειώσει το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: 2 χρόνια συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του. Είναι ήδη διακοπές. Επιστρέψει να υπογράψει και να φύγει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, έτσι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα έχει τουλάχιστον 4-5 νέα πρόσωπα, αυτό που θέλει ο προπονητής, να μην αφήσουμε δηλαδή ο χρόνος να κυλάει, ώστε να είναι έτοιμη να ετοιμάσει την ομάδα για τις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ακόμα να σου πω ότι το θέμα του Κάρμου που αναθερμάνθηκε τις τελευταίες μέρες μάλλον δεν είναι τυχαίο, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Πήγε στην Ισπανία, έφαγε τη σφαλιάρα του, υποβιβάστηκε με την Οβιέδο, ποια είναι η ομάδα του, ανήκει στην Νότιχαμ και φαίνεται να συζητάει. Βέβαια, το να συζητάει με το τι μυαλό θα έρθει, αν έρθει με το μυαλό που ήρθε τη δεύτερη σεζόν,
0: βράσει όρισε.
1: Καλύτερα, γεια σας, ναι. Αν πραγματικά θέλει να επιστρέψει και να είναι ο Κάρμο που ξέραμε, προφανώς θα είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε. Εντάξει, είχε δέσει με τον Ολυμπιακό.
0: Ερώτηση τελευταία.
1: Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να μείνει ο Ποντένσε.
1: Είσαι τρελός. Αλλά δεν εξαρτάται από το Μεντιλίμπαρ, φίλε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός το θέμα. Όπως και ο Ποντένσε θέλει να μείνει. Ναι. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα ζητήσουν εκεί πέρα κάτω με το συμβόλαιο που έχει. Είναι μεγάλο. Ο Ποντένσε παίρνει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Και ο ίδιος και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει τον Ποντένσε. Γιατί ξέρεις, μην βλέπουμε τον Ποντένσε, μην κρίνουμε τον Ποντένσε στη φετινή χρονιά, Γιώργη. Να το κρίνουμε αν ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά, γιατί πέρυσι δεν είχε κάνει προετοιμασία, έτσι. Και να αποφύγει αυτούς τους τραυματισμούς και την ατυχία που είχε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που τον έφεραν πίσω και του δημιούργησαν και εκνευρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άλλοι θα αποφασίσουν, τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ ή ο Ποντένσε, από αλλού θα έρθουν τα νέα, αν είναι καλά, και όχι από τον Ολυμπιακό, τον Μεντιλίμπαρ και τον Ποντένσε.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Τον ευχαριστούμε.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Σαράπτης, για πολλούς ο καλύτερος Έλληνας βολεϊμπολίστας σύγχρονος, επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους για τον 26χρονο Άσο, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, μετά την Ολυμπιάδα Πατρών, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Ράπτης θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα έγινε και η επίσημη ανακοίνωση ότι επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό ο Ράπτης. Πάμε τώρα, πάμε με καθυστέρηση και γι' αυτό.

0: Ρόλιο που έκανες να μας το κάνεις και εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που εμείς οι άντρες και δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Σε μια ακροσανδροκρατούμενη κοινωνία, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που συμπεριφέρονται κάποιοι από εμάς τις γυναίκες, είναι τραγικός, φαίνεται και από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο Τραϊανός λοιπόν ήταν μια αφορμή και μια αιτία για να νιώσουμε λίγο καλά, να νιώσουμε λίγο υπερήφανοι, να νιώσουμε λίγο τι σημαίνει άντρας, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω πει ότι το αρσενικό σε θηλυκό το καθορίζει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, είναι θέμα τύχης.
0: Ναι.
1: Το να είσαι όμως άντρας είναι επιλογή και ευθύνη, γιατί στο μυαλό το δικό μου άντρας σημαίνει να προστατεύεις, όποιον χρειάζεται την προστασία σου, να είσαι ο αετός που θα ανοίξει τα φτερά πάνω από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συγγενείς, από τα παιδιά, από όλους. Ακόμα και αν δεν χρειάζονται την προστασία σου, γιατί και μια γυναίκα μπορεί να τα βγάλει μόνη της πέρα. Όμως ο τρόπος που αντέρασε ο Τραϊανός και ο τρόπος που έμεινε δίπλα στο κορίτσι που αγαπούσε, και επειδή είμαι σίγουρος και το έγραψα, ότι αν μπορούσε να επιλέξει, θα προτιμούσε να είναι αυτό στη θέση της, του κοριτσιού του. Να περάσει όλο αυτό το Γολγοθά ο ίδιος. Και όχι εγώ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Είναι σίγουρος. Ζω κάτι άλλο σε αντίστοιχο από πάρα πολύ κοντά. Από πάρα πολύ κοντά. Αντιλαμβάνομαι πώς είναι όλη αυτή η συμφορά, όλη αυτή η τραγωδία. Και καταλαβαίνω. Ο Τραϊανός, το μόνο που μπορούμε να του πούμε, πρώτα οι άντρες και μετά οι άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή άντρες, γυναίκες, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε εποχές που το προφανές και το αυτονόητο, δηλαδή το να μείνεις άνθρωπος, είναι ζητούμενο, ο Τραϊανός μας έδειξε πώς είναι να είσαι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και άντρας. Συγγνώμη, δεν το λέω σεξιστικά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να το καταλαβαίνουν όλοι. Το λέω ως, επειδή πραγματικά ακούμε και βιώνουμε πάρα πολλά οι άντρες, και δικαίως, θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που λειτουργούμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά, και ο Τραϊανός είναι φάρος. Φάρος και ευλογία για μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε, Γιώργο, όλα. Όσα έχουμε, ξέρουμε, όλα τα λάθη πρέπει να τα διορθώσουμε.
0: Και εγώ νομίζω ότι η αλλαγή, όσοι προσδοκούμε αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους, από μέσα μας.
1: Συμφωνώ.
0: Νίκο, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή
0: δύναμη. Ήταν καθυστερημένη. Το κατάλαβες γιατί το έκανα, αλλά πάει στο διάλογο τώρα. Προδόθηκα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω Παναγιώτης, Γιώργος Σαμοθράκης μπερδεύει το καρπούζι με την μπάλα. Ρε παιδιά, όταν δεν συμφωνούμε με κάποιον, λέμε συγκεκριμένα που δεν συμφωνούμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να μιλάμε έτσι. Όσο για σένα, φίλε Γιάννη, που στέλνεις τώρα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Μην τα επαναλαμβάνεις. Έτσι. Εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χιδεότητά σας, Γιάννη. Εδώ δεν είναι ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χιδεότητά σας. Αυτό που έστειλες είναι για τον εισαγγελέα. Εντάξει, Γιαννάκη. Κόψτο λοιπόν, γιατί εγώ έχω έναν τρόπο να σου το κόψω τελείως.

Εδώ θα παίρνουμε και θα είμαστε ευπρεπείς. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς με κάποιον, άλλο να μην θες να τον ακούσεις, είναι δικαίωμά σου κτλ. Άλλο πράγμα να του κάνεις την πιο σκληρή κριτική και άλλο πράγμα αυτό, Γιάννη.

και να το ξεκαθαρίσω για να μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, που εκφράζει τη γραμμή αυτού του σταθμού, έτσι, στα θέματα του μπάσκετ, ήταν συγκεκριμένος. Αυτή είναι η θέση του σταθμού. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη εντελώς κόντρα στην άποψη.

Σοκογαλίδη, στην άποψη τη δική μου. Εντελώς κόντρα. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Άλλο αυτό και άλλο άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να μένετε συντονισμένοι για το ακολουθή πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα με την στοιχηματική εταιρεία Intervention στο πλάι μας. Θα είμαστε μαζί έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ραπούλιου. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα και για τα τερτύπια, αλλά και για πάρα πολλά άλλα που συζητήθηκαν στην εκπομπή του Θείου από το χωριό Γεωροχελάκη. Συνεχίζετε να σταλέτε ό,τι θέλετε και σε εμάς. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης Σταύρος Πύλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν όψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακώσα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως το γράφει και πάλι η Φανατίκ. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του τριφυλιού έμειναν ο τραυματίας Κένεθ Φαρίδ. Σε αυτή προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interbet Sports σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Interbet Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανή Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3.30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο πόλο γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτος σπριντ στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Στο βόλιο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βολφσμπουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναμένει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φιλίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότζα Σπορτ. Το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21 ετών Ελληνοσέρβος Γκάρντ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Είδα για έναν θηριώδη τερματοφύλακα αυστριακό από την Βικτόρια Πλιζέν, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονο Παναθηναϊκός. Τι είναι αυτό?
1: Γεια σου, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Είναι ένα όνομα που στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Αναφέρομαι στον Φλόριαν Βίγκελε, mm-hmm. 25 ετών, αυστριακός. Το ξέρουμε από τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πλιζέν φέτος, όπου mm-hmm. ήταν νομίζω ο καλύτερος των Τσέχων, είναι αυστριακός. Mm-hmm. Έχει επεκτείνει πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, γιατί είναι ένα από τα πολύ ισχυρά μεταπολιτικά mm-hmm. χαρτιά των Τσέχων. Η ομάδα του αξιώνει περίπου 6 εκατομμύρια για να τον πουλήσει. Ήταν ένας τερματοφύλακας, mm-hmm. ένας τερματοφύλακας που είχε αρέσει πάρα πολύ στο Ράφα Μπενίτες όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Πλιζέν, και νομίζω την ίδια άποψη είχαν και ο Στέφανος Κοτσόλης και όλοι στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έχει γίνει μια επαφή πριν από 2 εβδομάδες για τον συγκεκριμένο γκολκίπερ, η οποία όμως δεν πήγε πολύ καλά, γιατί το ποσό που ζήτησε η Πλιζέν φάνηκε πολύ υψηλό για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αναφέρει το όνομα. Στη συνέχεια, μετά την αναφορά του ονόματος εδώ στον ελληνικό τύπο, υπήρχαν σήμερα δημοσιεύματα και στην Τσεχία και στην Αυστρία, όπου μάλιστα οι Αυστριακοί το προχώρησαν κιόλας, ότι ο Παναθηναϊκός, λέει, είναι και σε προχωρημένη διαπραγμάτευση. Το έγραψε το Νουν, ένα πολύ σημαντικό αυστριακό αθλητικό μέσο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι απασχολεί. Νομίζω ότι κοιτάζει και μία-δύο άλλες περιπτώσεις σίγουρα, αλλά θα είναι μάλλον πιο μαζεμένη οικονομικά η επιλογή του Παναθηναϊκού ως προς τον τερματοφύλακα. Ας τον κρατήσουμε τον Βίγκελε, θα έλεγα, σαν μια καλή επιλογή για τη θέση, αλλά τα χρήματα που ζητούν οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή μάλλον για τον Παναθηναϊκό είναι απαγορευτικά.
0: Από πότε θα ξεκινήσει ο ίδιος ο Νίστρουπ να ζητάει παίκτες?
1: Κοιτάξτε να δεις, ο Νίστρουπ Ζέτα, πριν ανακοινωθεί, το εξηγούσαμε και εδώ στο 943, ότι ουσιαστικά δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό προπονητής του Παναθηναϊκού. Προφανώς υπάρχουν ονόματα που δεν έχουν διαρρεύσει, και ορθώς δεν έχουν διαρρεύσει, θα πω εγώ. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τις ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από τη θέση του τερματοφύλακα, του ενός σίγουρα στόπερ και του ενός χαφ, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τους τύπους, τα προφίλ των παικτών που μοιάζουν περισσότερο με τα θέλω του νέου προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ σε νηπιακό στάδιο, είναι ο σχεδιασμός που εμείς γνωρίζουμε, όχι που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να βρίσκεται αρκετά πιο μπροστά σε αυτό που θέλει να πετύχει. Όμως προς τα έξω δεν βγαίνουν πολλά πράγματα. Οπότε, αν πρέπει να ξεχωρίσω θέσεις, θα σου πω σίγουρα για τον τερματοφυλάκα που ήδη μιλάμε. Σίγουρα ένας κεντρικός αμυντικός σε πρώτη φάση. Σίγουρα ένας χαφ. Και από εκεί και πέρα, η υπόλοιπη μεταγραφική πολιτική του Παναθηναϊκού νομίζω ότι θα έχει και δεύτερο goalkeeper και δεύτερο stopper και δεύτερο half, 6, 7 με αριστερό back, 8 με δεξιό back, 9 με 4 και 10 αν πουληθεί ο Καλάμπρια. Δηλαδή και βασικό δεξιό back. Πάμε σε ένα μεταγραφικό καλοκαίρι το οποίο θα είναι πάρα πολύ έντονο, Ζέτα, για τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύεις, επειδή μίλησα χθες με τον Παναγιώτη Στεφάνου και μου ανέφερε τον ενδιαφέρον του Άρη για τον Σιώπη, ο πλευράς Παναθηναϊκού τι υπάρχει?
1: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με τον Μανώλη Σιώπη μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Δεν ξέρω τι θα πει ο νέος προπονητής, προφανώς και δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να έρθει ο Νίστρουπ και να πει ότι ο Σιώπης μου κάνει. Οπότε έχει τελειώνει κάθε συζήτηση. Αλλά στην περίπτωση που χρειαστεί, που αποφασιστεί πιο σωστά ο Σιώπης ή ο Μπακασέτας για παράδειγμα, ή ο Τσέριν ή ο άλλος παίκτης με συμβόλαιο, όπως ο Γκεντβάη που μάλλον θα φύγει, αλλά πρέπει να φέρει και πρόταση για να φύγει. Το συμβόλαιο που λύγει το καλοκαίρι του 27, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αντάλλαγμα. Δηλαδή δεν θα αφήσει, δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να αφήσει περιουσιακό του στοιχείο έτσι ελεύθερο, ειδικά αυτό το μεταγραφικό καλοκαίρι. Ξέρω φυσικά τον Βιλένα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Αλλά θα πρέπει και αυτός να φέρει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να φέρει μια πρόταση έτσι ώστε να συνεχίσει αλλού την ποδοσφαιρική του καριέρα.
0: Έχεις υπόψη ο Σιώπης τι θέλει?
1: Νομίζω ότι ο Σιώπης θέλει να είναι κάπου να παίζει. Αν ο παίκτης έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός βγάλει εκτός πλάνο τον Σιώπη, θα πρέπει και ο ίδιος να κοιτάξει την καριέρα του. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά που συζητάμε, ξέρεις, είναι πολύ έολα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να σας πω. Μιλάμε ειδικά για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεσμεύεται με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο, Λάμπρο?
1: Για τις εγκαταστάσεις του Ρεστέχνη Παναθηναϊκού, αυτό που αναφέραμε και χθες. Ισχύει, η έκτερη είναι η εταιρεία η Ανάδοχος. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2027 πρέπει να έχει έτοιμες προς παράδοση τις εγκαταστάσεις του Ρεστέχνη Παναθηναϊκού. Το διαχωρίζουμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο γιατί είναι άλλο έργο. Είναι ιδιωτικό έργο αυτό. Το χρηματοδοτεί, μελέτες, τα πάντα η ΕΠΕ, λέω, να βάσει προεδρικού διατάγματος. Η οικοδομική άδεια για να αρχίσει η κατασκευή θα έχει εκδοθεί μέχρι 15 Ιουνίου. Οπότε μπαίνει, ξέρει, στο νερό στα βλάκι και για αυτό το κομμάτι τη διπλή ανάπλαση που είχε μείνει αρκετά πίσω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε δράσει απόψε να μιλήσουμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Η ώρα λοιπόν για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL έφτασε. Με τις τέσσερις ομάδες που συμπληρώνουν το καρέ να ρίχνονται σήμερα στη μάχη για το πρώτο παιχνίδι. Τι έχουμε και τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Μετά από το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οι ομάδες επικεντρώνονται στην τελευταία διοργάνωση που έχει μείνει για να διεκδικήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό λίγο νωρίτερα να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, λογικά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αφέστατα έχουν πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους τους. Μένει να δούμε πώς η αντίσταση και πώς ανταγωνιστική θα είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, αν θέλει, γιατί εκεί επικεντρώνεται και περισσότερο απόψε το ενδιαφέρον, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να έχει έντονη παρουσία του κόσμου. Το είπαμε και χθες ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να ζήσουν από κοντά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους, οπότε σίγουρα θα θέλουν στην πρώτη εντός έδρας εμφάνιση μετά το τέλος του Final Four να χειροκροτήσουν την ομάδα και να δουν τόσο το Λάβαρο να ανυψώνεται στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όσο φυσικά και το πολύτιμο τρόπαιο το οποίο θα εμφανιστεί στο γήπεδο.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο στο ΣΕΦ, διότι, συγγνώμη, υπάρχει και κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι δεν ξέρω πώς συνδυάστηκε το σκάκι λόγω του σκακιστή, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο πριν την έναρξη του παιχνιδιού να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο σκάκι απέναντι σε κάποιους έμπειρους σκακιστές. Έτσι. Αυτή ήταν μια ιδέα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που εντάξει, δίνει μια διαφορετικότητα.
1: Κοίταξε να δεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έμαθε από το περσινό λάθος της και την αποδόμηση που επιχειρήθηκε να γίνει στο Γιώργο Μπαρτζόκα πέρυσι μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό από την Μονακό και την επιτυχία στο να κατακτήσει τον τρόπο ή έστω τη συμμετοχή στο τελικό. Θυμόμαστε όλοι την πολύ αυστηρή κριτική, τα σχόλια και ό,τι είχε ακολουθήσει. Οπότε φέτος, με κάθε τρόπο, την επιτυχία τόσο τα αυτοκόλλητα των παικτών με το πρόσωπο του προπονητή στη βραδιά που διασκέδασαν όλοι μαζί την κατάκτηση. Κατά διαστήματα οι παίκτες με τα μπλουζάκια που είχαν εμφανιστεί. Ακόμα αν θέλεις και το γεγονός, γιατί ξέρουμε ότι οι ομάδες λειτουργούν σε αυστηρά πλαίσια, υπάρχουν κάποιες αρχές έτσι. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαφοροποιήθηκε στην υποδοχή που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το βράδυ της Κυριακής, τα ξημερώματα της Δευτέρας για να είμαστε πιο σωστοί, και δεν φόρεσε το τυπωμένο μπλουζάκι που φορούσαν οι πρόεδροι, το ΣΤΑΦ, αλλά και οι παίκτες της ομάδας για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού, αλλά την επαιτειακή φανέλα των 100 χρόνων του συλλόγου, δείχνει πολλά. Δείχνει ότι πλέον ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο απόλυτος άρχοντας και το απόλυτο αφεντικό της ομάδας. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε από τη στιγμή που τόσο η συνέπεια των Ερυθρολεύκων στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια, όσο σαφέστατα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις, τα αποτελέσματα που φέρνει, η εικόνα που παίζει η ομάδα του, κάποια στιγμή ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο στα πέριξ των δύο αναμετρήσεων ή κάτι γενικότερο για το ελληνικό μπάσκετ?
1: Για το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή όχι. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί. Παράλληλα τρέχει και η όποια μεταγραφολογία, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα μπροστά μας για να ασχοληθούμε και με αυτά. Και οι δύο ομάδες αυτό θέλουν αυτή τη στιγμή. Οι δύο ομάδες. Όλες και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στα ημιτελικά, κακά τα ψέματα. Εντάξει, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο μεγάλους, όπου εκτός συμπληρωματικού απρόοπτου θα είναι και αυτές οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Και στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει focus, έχουν βάλει στην άκρη, έχουν αφήσει κάτω από το χαλάκι, αν θέλεις, την όποια σκόνη έχει σηκωθεί. Και στο αγωνιστικό κομμάτι όλοι έχουν μόνο ένα στόχο, να επιχειρήσουν να διασώσουν την χρονιά, κατακτώντας φυσικά το πρωτάθλημα.
0: Είχαμε τέλος κάποια εξέλιξη σχετικά με τον coach που θα αναλάβει τον Ηρακλή σχετικά με το θέμα του Σπανούλη, τον Άρη, ναι, το οποίο έτσι συζητείτε μια-δυο μέρες τώρα?
1: Νομίζω ότι ακόμα δεν θα υπάρξει. Υπάρχουν συζητήσεις, σαφέστατα ο Βασίλης Σπανούλης είναι διακαής πόθος των τεϊκούντων του Άρη. Η πολύ καλή σχέση που υπάρχει με τους Αντετοκούμπο, το γεγονός ότι πίσω από τον Σιάο υπάρχουν οι Αντετοκούμπο. Mm-hmm. Και η παρουσία του Νίκου Ζήση στον Άρη συνηγορούν στο ότι το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από καλό, και η προοπτική είναι τεράστια, γιατί υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο, και σαφέστατα μια ιστορικότατη ομάδα με κόσμο. Από εκεί και πέρα ο Βασίλης Σπανούλης θα τα ζυγίσει όλα αυτά, θα εξετάσει ίσως και τις προτάσεις που μπορεί να υπάρχουν και να έχουν υπόσταση από την Ευρώπη, και θα λάβει την απόφασή του. Σίγουρα είναι θελκτικότατη η πρόταση του Άρη για τον Σπανούλη. Και από πλευράς κιτρινόμαυρων θα κάνουν όχι απλά πάρτι στο να πάρουν το πολυπόθετο, ναι, γιατί θα επενδύσουν σε μια μακροχρόνια συνεργασία στο να ξαναγίνει ο Άρη δυνατός. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες Θεσσαλονίκης πλέον με την οικονομική ευρωστία που έχουν θέλουν και οι δύο να πρωταγωνιστήσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, και να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους. Ο στόχος φυσικά είναι η Ευρώπη. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε πει ότι θέλει να πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι και ο Άρης, είτε η Ευρωλίγκα είτε και λόγω όλης αυτής της σχέσης που αναλύσαμε, όταν ολοκληρωθεί το πλάνο του NBA Europe, είναι δύο διοργανώσεις ευρωπαϊκές που αποτελούν ένα μεγάλο στόχο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται. Αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: ειδικό όρο στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που αναφέρει ότι αν η ομάδα υποβαστεί, εγώ θα συνεχίσω να παίρνω τα ίδια λεφτά. Τότε αυτομάτως όλοι οι παίκτες μειώνονται οι αποδοχές τους κατά 35%. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς λέει το συμβόλαιο του Κουλιεράκη. Εννοείται ότι η Βόλφσμπουργκ θα θελήσει να δώσει τη μάχη της για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά την ήττα της από την Μάντεμπορν. Έτσι είναι.
1: Αλλά λέγεται ότι τον θέλει και η Ιουβέντους και η Λίβερπουλ τώρα έτσι.
0: Κοίτα, αυτό,
1: στην αέρα.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό ότι αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον διεθνή Έλληνα στόπερ, ο οποίος θα είναι παρόν και στα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, στη Σόλνα απέναντι στη Σουηδία και μετά στο Παγκρίτιο απέναντι στην Εθνική Ιταλίας.
1: Μάλιστα.
0: Το δούμε. Τώρα πάμε να δούμε ότι χθες η Μπαρσελόνα, που ακόμα δεν δείχνει να έχει ξεπεράσει όλα τα οικονομικά προβλήματα, συμφώνησε με τη Νιουκάστλ και με 80 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον Άντονι Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο, και μάλιστα αναμένεται σήμερα στη Βαρκελόνη προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και επίσης η Μπαρσελόνα πιέζει την Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί χθες ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής, συναντήθηκε με τον ατζέντη του Αργεντινού ποδοσφαιριστού, του Χούλιαν Άλβαρες, που είναι ο πρωταρχικός της στόχος.
1: Μάλιστα.
0: Συμφώνησε και παίρνει τον Γκόρντον. Τώρα, ο Βινίσιους, αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά, έχρισε φαβορή, εντάξει, την Εθνική Ισπανία, αλλά μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για το Γιαμά, λέγοντας ότι τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι ικανοί να πάρουν μόνοι τους ένα παιχνίδι, μπορεί να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο, και γι' αυτό ο κόσμος πληρώνει ενδεχομένως κάποιες φορές και ακριβά εισιτήρια για να πάει να τον δει.
1: Δεν ξέρεις όμως τι έγινε με το Λαμάλ. Είδες μια φωτογραφία?
0: Όχι.
1: Πώς το λένε, με αυτό το αλουμινόχαρτο στα μαλλιά. Βάφει τα μαλλιά του, Μάνο. Λοιπόν, χθες ανέβασε ένα story με διαφορετικά μαλλιά. Έχει συνδέσει τις μεγάλες διοργανώσεις με αλλαγές στην εμφάνισή του, όπως και στο Euro. Και ετοιμάζεται να κάνει ξανά αλλαγή. Ανέβασε ένα story μέσα από το κομμωτήριο την ώρα που έκανε βαφή και έγραψε «Ξανθός Γιαμάλ, Euro Γιαμάλ».
0: Αρχίζει να μιμείται, λες, ο Νεϊμάρ, ο οποίος Νεϊμάρ αποχώρησε την προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας προκειμένου να πάει επειγόντως για εξετάσεις, γιατί φοβούνται ότι το τραύμα του δεν είναι τόσο απλό όσο το φάνηκε στην αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναυάγησε η συμφωνία του Σέρχιο Ράμος για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Σεβίγια, ενώ είχαν συμφωνήσει πριν δύο μήνες για το 85% των μετοχών αξίας 440 εκατομμυρίων ευρώ και τα υπόλοιπα εν εφέτω χρόνο. Τώρα έρχεται και λέει όχι, δεν αγοράζω αμέσως το 85%, αγοράζω το 18% και όταν κάνουμε αύξηση με το οικού κεφαλαίου τότε θα αποπληρώσω τα χρέη. Οπότε του πάνε και οι τωρινοί ιδιοκτήτες, ευχαριστούμε, ο επόμενος. Έχουμε και την Μπεσίκτας που ψάχνει για προπονητή. Τώρα έχει στραφεί προς τον Πορτογάλο Σέρζιο Κονσεϊσά, ο άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ενώ η Κόμο δείχνει ενδιαφέρον για τον Πιρόλα, τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού, όπως γράφει η Γκατζέτα ντελο Σπορ. Ο ποδοσφαιριστής, θα θυμίσουμε, έχει συμβολομέρο του 2030 και προσφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια χωρίς να λέει πόσα ακριβώς. Γιατί με 10 νομίζω ο Ολυμπιακός δεν τον παραχωρεί. Και επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άντερλεχτ για το νέο αστέρι του βελγικού ποδοσφαίρου, το 17χρονο Νέιθαν Ντεκάτ, 25 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Επίσης και ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει επαφές με τη Χάπολη Τελαβίου ακριβώς για τον Λοΐζο Λοΐζου, τον 22χρονο εξτρέμ της Ισραηλινής ομάδας.
1: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά. Πήγε και 28, φίλες και φίλοι, οπότε θα κάνουμε τώρα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας στην παρέα μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Σας υπενθυμίζω, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε λοιπόν και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια πέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
10: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10. Ένα αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, που βρίσκεται τώρα η περιοχή 10, το μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Πάμε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όπως είπε, σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό σημείωσε, ενώ προσέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Στα του Πασόκου, 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, μια εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει ευθέως την δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Προφανώς το Πασόκ απορρίπτει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Έχουμε επίσης πιλωτική λειτουργία, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Ιουνίου. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, αυτή θα είναι η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία. Θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο, παύλα δικαιούχο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Πάμε και στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχουμε έναν συναγερμό. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Είχαμε και τις σχετικές καταγγελίες από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι λένε ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Στις χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων της χώρας. Το πρώτο μάθημα στο οποίο καλούνται οι διαγωνιζόμενοι να εξεταστούν είναι το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην Αθήνα για την απολογία τους έχουν φτάσει οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να απεκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, στην υπόθεση της Κρήτης, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Είχαμε και την διάρρηξη στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Μία διεθνής πύρα χιλιανών φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτή την διάρρηξη μαμού. Θα αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία τώρα διεξάγει τις έρευνες. Έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα. Συνελήφθησαν χθες μετά από καταδίωξη, η οποία καταδίωξη μάλιστα έφτασε μέχρι τον Κηφισό. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο κατάφερε να διαφύγει. Και στην περίπτωση, την τραγική περίπτωση των Σερών, με τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, του 10χρονου παιδιού, σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα, καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων περνούσε καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το κανάλι, και από εκεί φαίνεται μάλλον ότι προήλθε η ηλεκτροπληξία και τα σημάδια πνιγμού τα οποία έχει το 10χρονο παιδί. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, τον οποίο επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέντα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Γιατί εμένει τόσο πολύ η φανατίκ στο όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Μπεσίκτας? Και την περασμένη εβδομάδα ήταν κοντά στην Μπεσίκτας και την προπερασμένη εβδομάδα κοντά στην Μπεσίκτας, παρά τις δηλώσεις του ιδίου, παρά τις διαψεύσεις κτλ. Εμένει.
1: Ναι. Δεν τα καλό μεσημέρι. Με δύο λέξεις δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ είναι πρωτοφανές. Διανύουμε τη 12η μέρα από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα και επί εποχή Σαββίδη δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να μην υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση, ούτε μία εξέλιξη επί 12 ολόκληρες ημέρες, επαναλαμβάνω, συγγίνει θείος από όλους. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Η προετοιμασία πλησιάζει, τα πάντα είναι στον αέρα. Υπάρχει μία πληροφορία ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα έρθει για να βρεθεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, στις 18 Ιουνίου. Αλλά υπό ποιες συνθήκες, με ποιον προπονητή και με ποιους ποδοσφαιριστές, αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε σε διοικητικό επίπεδο. Εκείνες οι ανακοινώσεις που λέγαμε με τον κύριο Παπαμιμίκο κλπ. Ούτε εκεί καμία εξέλιξη. Και πραγματικά ο κόσμος θέλει τουλάχιστον μία ανακοίνωση για να ησυχάσει κάπως.
0: Ναι.
1: Να βγάλει έστω μία τυπική ανακοίνωση, είπα, και να πει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής μας, τον προπονητή τον έχουμε, για να σταματήσουν και όλες αυτές τις εφημερίδες που λες να συνεχίζουν και να επιμένουν για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια στιγμή να πούμε, περιμένουμε.
0: Έχω πολύ ζωντανή την φωνή σου χθες να αναφέρει και το σκέφτηκα και εγώ, ότι όταν έδωσε την συνέντευξη σε ρουμενικό μέσο ο Ρασβάν Λουτσέσκου τώρα χθες ή προχθές, είπε αυτή τη φράση που έβαλε πολλούς σε σκέψεις, δηλαδή ότι έχω ακόμη, ας πούμε, ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά ό,τι πει και ό,τι θελήσει ο κύριος Σαββίδης. Έτσι. Αυτό το πράγμα κάνει να μπαίνει σε σκέψεις.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Όταν ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο, αλλά λέει ότι θα αποφασίσει ο Σαββίδης για το μέλλον μου, τι εννοεί? Ότι δεν έχει επικοινωνία με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα πεις, χρειάζεται επικοινωνία, εφόσον έχει συμβόλαιο, να επιστρέψεις και να ξεκινήσεις προετοιμασία. Αλλά δεν πρέπει να υποτυπωδώς να πάρεις και έστω ένα τυπικό OK, ότι παρόλα όσα ακούγονται, δεν υπάρχει θέμα.
0: Και να συζητήσεις για κάποια επιμέρους θέματα, για κάποια θέματα που αφορούν, ξέρω εγώ, μεταγραφικά, οργανωτικά, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, έχει μείνει έτσι αυτό. Τουλάχιστον νομίζω βγήκε κάτι για το πού θα προετοιμαστεί, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του που θα γίνει και σε αυτή την ομάδα Ολλανδία.
1: Αλλάζει προπονητικό κέντρο, θα γίνει στην Ολλανδία πάλι. Η προετοιμασία αλλάζει όμως αθλητικό κέντρο, αλλά αυτό τώρα, εντάξει, λίγη σημασία έχει.
0: Εντάξει, δεν έχει, ναι.
1: Από τη στιγμή που επί της ουσίας, γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρουμε αν ο Λουτσέσκο θα πάει στην Ολλανδία. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό τώρα. Περιμένουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και μέρες πλέον για να καθυστερήσει κι άλλο η όλη υπόθεση. Βέβαια, θα μου πεις, έτσι λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε και η προηγούμενη εβδομάδα. Πάει να περάσει και αυτή. Πέμπτη έχουμε σήμερα. Και δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Δεν μπορώ να διαφωτίσω παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μίλησα προηγουμένως και με τον Λάμπρο Καραγκάνη για αυτό που ανέφερες και γράφτηκε βέβαια για το όνομα του Μανώλη Σιώπη που βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Άρη. Δεν ξέρω αν έχει κάτι περισσότερο ο Άρης να αναφέρει, γιατί και ο ίδιος ο Λάμπρος μου είπε ότι πρέπει να δούμε, μπορεί να αρέσει στον νέο προπονητή τον Ίστρουπ. Ξέρεις, δεν είναι τόσο.
1: Ναι, γιατί έχει και συμβόλαιο σκέψη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει ούτε κάτι από τον Άρη να βγαίνει. Αυτό που βγαίνει από τον Άρη είναι η χθεσινή συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα στην Αθήνα. Έγινε αυτή η πρώτη συνάντηση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε και τον θέλει εδώ και καιρό ο Καρυπίδης. Διαπιστώθηκε μια μικρή διαφορά στο οικονομικό, η οποία δεν φαίνεται πάντως ικανή να χαλάσει την συμφωνία. Ο Φούντα τελειώνει 30 Ιουνίου από τον Όφη. Δεν θα συνεχίσει εκεί. Έχει και κάποιες άλλες προτάσεις στα χέρια του, αλλά ξεχωρίζει τον Άρη. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φούντα να δίνεται στα κυτρινόμαυρα. Και θα αποτελέσει και την πρώτη κίνηση αυτή τη στιγμή, με το OK και του Γρηγορίου βεβαίως, ο οποίος είναι υπέρ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αυτή η συνάντηση, η οποία δίνει τροφή για το πρώτο μεταγραφικό σενάριο. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό κέντρο, φαίνεται πως εγκαταλείπεται η ιδέα του Zlatibor στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Ο Άρης πάει προς Βουλγαρία, πάει προς Πράβετς. Είχε προετοιμαστεί και πριν από αρκετά χρόνια, mm-hmm. επί εποχή Ηλιάδη και Χατζηνικολάου προπονητή. Η ομάδα επιστρέφει λοιπόν εκεί μετά από μια δεκαετία και πλέον. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αθλητικό κέντρο στην Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Πληρεί τις προϋποθέσεις για μια πολύ καλή προετοιμασία. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, εκεί θα πάει ο Άρης για να χτιστεί εντός αγωγικών εν ώψη νέας περίοδου.
0: Mm-hmm. Έχουμε τίποτα από τον Ηρακλή?
1: Στον Ηρακλή αρχίζουν τα σενάρια τα μεταγραφικά. Mm-hmm. Ο Ηρακλής που τα πάει καλά, δηλαδή το πάει πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει στελεχωθεί διοικητικά και τώρα πλέον αρχίζουν και βγαίνουν και ονόματα. Πρώτο είναι mm-hmm. του Ζωάν Σάστρε, του ποδοσφαιριστή mm-hmm. του ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει εκεί μετά από 4,5 χρόνια τη θητεία του στο δικέφαλο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ καλό δεξί μπακ. Mm-hmm. Δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Είναι πολύ προχωρημένη στις κουβέντες.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ηρακλής, ο οποίος πρεσάρει και δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, τον Χόρχε Πόμπο
0: mm-hmm.
1: και τον Γιασέρ Λαρουσί.
0: Mm-hmm.
1: Κινείται σε mm-hmm. μεταγραφικό mm-hmm. επίπεδο. Είναι πολύ κοντά και στον Αθανασιάδη, πρώτο πυλό, θα λέγαμε, τερματοφύλακα. Άρα mm-hmm. Σιγά σιγά αυτό που απομένει είναι να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις
0: mm-hmm.
1: από πλευράς Ηρακλή, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, πάει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, και μόνο έτσι που μας είπες τα ονόματα, τις επιδιώξεις και τα λοιπά, ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ, υπάρχει πολύ ζέση.
1: Και
0: ναι.
1: βλέπεις ότι στρέφεται σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm.
1: Και ο Σάστρια και ο Πόμπο και ο Λαρουσί δεν πάει δηλαδή σε επιλογές ποδοσφαιριστών εκτός Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ενιά 43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, φίλες και φίλοι. Ακούμε τον Κώστα Σαμοδράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζετά μου.
0: Είσαι καλά, κάπως?
1: Ναι, καλύτερα, εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Να έρθουμε στα του Ολυμπιακού, λοιπόν, και να δούμε τι εξετάζει η ομάδα αναφορικά με, με αυτόν τον μπακ της Αλαβέζ, τον Παράδα. Πόσο είναι προχωρημένα τα πράγματα και περί ποιου παίκτη πρόκειται?
1: Ζέτα μου, προχωρημένα δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Απλά είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα το δεύτερο εξάμηνο της περίοδου που έφυγε, αλλά και αυτό που έρχεται, ότι έχει 7 μη κοινοτικούς. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί με τίποτα ο Μεντιλίμπαρ, και το είδαμε, ας πούμε, δηλαδή που άφηνε έξω τον Ορτέγκα συνέχεια και είχε μόνο ένα αριστερό μπακ ή τον Γκλέιτον αναγκαστικά, δεν του αρέσει καθόλου. Οπότε θέλει τουλάχιστον να μείνουν 5 ξένοι, που είναι και το όριο. Μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για την Ευρώπη. Οπότε είναι φανερό ότι ψάχνει να βρει μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, αν έρθει μια πρόταση για τον Ορτέγκα όπως ακούγεται, ή ο Κλέιτον δοθεί με τη μορφή δανεισμού και πάλι στη Ρίο Άβε, ή ο Ταρέμι φέρει και αυτός μια πρόταση. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτες κοινοτικούς, για να το πω διαφορετικά. Είναι ένα project καλό. Ο Παρέδα είναι αριστερός μπακ και παίζει και στο αριστερό ποδάρος. Είναι ένα σημείο που το προσέχει ο Μεντιλίμπαρ, το θέλει, να έχει δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος να είναι πολυθεσίτης, να μπορεί να παίζει και μπακ και στόπερ. Οπότε είναι μια περίπτωση την οποία την εξετάζουν τον Ολυμπιακό, όπως και του Ετιέν Καμαρά, της Αρλερουά, του Γάλλου, 1,90, εξάρι, που δείχνει, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει μόνο στον Ντάνι Γκαρτία, αν τελικά μείνει. Λέω αν μείνει μετά, αφού είναι και επιθυμία του προπονητή, αλλά θα ψάξει ένα πολύ δυνατό παιδί και να ψηλώσει και την ομάδα, έτσι, γιατί και η στόπερ, όπως

0: Από
1: Έλα, πες μου.
0: Την άλλη έφυγε ο Καλογερόπουλος, έτσι, έκλεισε στη Μόντσα.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι σε καταρχήν συμφωνία με τη Μόντσα. Ήταν γνωστό αυτό, όπως και ο Μπότης. Είναι δύο Ελληνόπουλα τα οποία μας αποχαιρετούν. Οπότε και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα το θέμα, να έχει Έλληνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εκεί η λίστα ευρωπαϊκή είναι περιορισμένη. Mm. Και αν έρθει και καμιά πρόταση από τον, για τον Μουσακίδη, συγγνώμη. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις, βέβαια θα γυρίσει ο Φορτούνης, πιθανότατα ο Τσάπρας θα προσθεθεί στο ρόστερ, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Mm-hmm. Οπότε είναι στοιχεία αυτά, οι μη κοινοτικοί και οι Έλληνες, είναι στοιχεία που τα κοιτάνε πολύ στον Ολυμπιακό και θα δώσουν μεγάλη βάση.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα, και νομίζω ότι τα ανέλησες.
1: Όχι, πήραμε, ναι, τα ανέλησαμε και πριν. Τον Ουνάι Λόπες τον είδαμε χτες, πήραμε μια γεύση. Mm-hmm. Δεν είναι ο φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ένας παίκτης εργαλείο, ο οποίος μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει με τη Λίμπαρ στο 8. Mm. Γιατί εκεί είναι η θέση του, το είδαμε και εχθές. Καλά τρεξίματα, καλές πάσες, καλή κυκλοφορία της μπάλας, pressing, και γι' αυτό σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, που είναι επιθυμία το μεγάλη Ολυμπιακός να αποκτήσει τον Ουνάι Λόπες. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κλείσει αυτό το θέμα, γιατί ο παίκτης έχει δώσει το OK. Mm-hmm. Και μπορεί να παίξει και πίσω από τον Ελκάμπη, από το center forward, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή να γίνει και αντιτσικίνιο μερικές φορές για να πρεσάρει αυτό που θέλει το pressing ο Μεντιλίμπαρ ψηλά.
0: Κατανοητό. Έγινε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή
0: καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ιδιαίτερο τώρα θέμα. Το είχαμε καλύψει τότε, όταν συνέβη δηλαδή το Δεκέμβριο του 2025 στην Καλκούτα, όπου σε μία περιοδία που συμμετείχε ο Λιονέλ Μέση έγινε ο κακός χαμός, βανδαλισμοί, χάος κτλ. Γιατί? Λοιπόν, επρόκειτο να κάνει κάποια πράγματα, να παίξει λίγο μπάλα, να εμφανιστεί στο χορτάρι, να χορτάσει ο κόσμος βλέποντάς τον, γιατί είχαν πληρώσει αδρά για να έχουν ένα εισιτήριο να δουν τον Λιονέλ Μέση, και τελικά ο Λιονέλ Μέση δεν έκανε τίποτα απολύτως, ήταν στριμωγμένος μεταξύ της ασφάλειας, είχε μια ελάχιστη συμμετοχή στην περιοδία αυτή, έμεινε μέσα στο γήπεδο μόνο 25 λεπτά με την ασφάλεια και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιφρουρήσουν την σωματική του ασφάλεια. Αφού έγιναν αυτά, ο κόσμος έσπασε καθίσματα, βανδάλισε το γήπεδο, έφυγαν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, και αυτό έχει και άλλα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, συνελήφθη ο διοργανωτής, παρατήθηκε ο υπουργός αθλητισμού, ο κακός χαμός. Όμως υπάρχει και συνέχεια, διότι οι άνθρωποι έστησαν ένα άγαλμα 22 μέτρων για τον Λιονέλ Μέση, αλλά και το άγαλμα αυτό έχει πρόβλημα. Λοιπόν, για να μας πει τι γίνεται με αυτό το άγαλμα, θα μας πει η Αντριάννα Απούλιου τι συνέβη ακριβώς, και φαίνεται ότι και αυτό δεν θα πάει πολύ καλά.
1: Καλησπέρα Ζέτα. Αυτό το γιγάντιο, θα έλεγε κανείς, άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέση, που τον απεικονίζει να κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο το 2022, κρίθηκε ακατάλληλο από τους μηχανικούς, καθώς επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι αυτό ταλαντεύεται. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό βέβαια δεν άρεσε και πάρα πολύ στους κατοίκους της περιοχής. Έχει γίνει ένας χαμός.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή υπάρχει επικινδυνότητα, λένε οι υπεύθυνοι, για θέματα ασφάλειας? Μπορεί σε κάποιο πολύ δυνατό άνεμο να πέσει και να κινδυνέψει κόσμος?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Έχει κριθεί και από τους μηχανικούς. Ωστόσο, ο βουλευτής της Δυτικής Βεγγάλης, Σαραγκουάτ Μουκέρτζη, επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα θα πρέπει να μεταφερθεί, και δεν σου κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεταφορά του, καθώς βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό σημείο στον αυτοκίνητο, πολύ κοντά μας.

0: στον αυτοκινητόδρομο και στο μετρό, οπότε πρέπει να μεταφερθεί κομμάτι-κομμάτι. Mm-hmm. Ωστόσο,
1: βλέπω ότι, ας πούμε, που λέμε για την επικινδυνότητα, έχει fiber glass και μεταλλικό μέσα, και αυτό το μείγμα φαίνεται δημιουργεί αυτή την αστάθεια, συνδυασμένο με το ύψος βέβαια. Οπότε τι μελιγενέστε τώρα, για πες.
0: Επιβεβαίωσε λοιπόν ο βουλευτής της Δυτικής Βεγγάλης ότι το άγαλμα θα πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο πιο άσφαλες σημείο. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει ένας χαμός, οι τοπικές αρχές βγαίνουν και επιβεβαιώνουν ότι το άγαλμα αυτό δεν θα μεταφερθεί, δεν θα αποσυρθεί μάλλον, mm-hmm, μόνιμα από την κοινή θέα, mm-hmm, αλλά θα είναι σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο. Θα μεταφερθεί σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο, ώστε να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει επικινδυνότητα, mm-hmm, γενικά.
1: Δηλαδή θα παραμείνει το ίδιο άγαλμα με τα ίδια υλικά, το ίδιο ύψος, αλλά θα πάει κάπου που ομιγέννητο, ακόμη και αν πέσει ομιγέννητο, δεν θα χτυπήσει κόσμο, κτίρια, περαστικούς κτλ. Κτλ.
0: Ναι, θα είναι πιο ακίνδυνα και δεν θα υπάρξουν τραυματισμοί σε περίπτωση ατυχήματος.
1: Mm-hmm. Ήθελα να ξέρω οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή που το έχουν συνηθίσει, είναι σημείο αναφοράς, το θαυμάζουν, γιατί ο Μέση είναι ένα αστέρι βέβαια και για την Ινδία. Ήθελα να ξέρω.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Θα αφήσω και 2 λεπτάκια εξτρά στο Θέμη Παλιούρα για την δική του εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα. Κάθε φορά βγαίνετε και καινούργοι, έτσι. Καλά, και οι παλιοί, κλασικοί, οι σταθεροί, αλλά και καινούργοι. Ολόνα και περισσότεροι. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και οι ίδιοι και καινούργοι και ακόμη καινούργοι, ας βγείτε σήμερα, παίρνετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο. 3 με 5 είστε εσείς οι πρωταγωνιστές. Σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Βεβαίως μαζί μας ήταν και η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε καλά, στις 2 ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και κάνατε την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Intervetten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
6: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.
2: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943 και στο email στο onairpapaki943.gr με λατινικούς χαρακτήρες όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr.

0: Χθες το βράδυ είχαμε το τελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, με την αγγλική ομάδα να επικρατεί 1-0 χάρη στον γκολ του Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένας αγώνας ο οποίος έγινε στην Λειψία της Γερμανίας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν διεκδικεί και δάφνης ποιότητας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα κρινόταν στο ποια ομάδα θα κάνει το λάθος. Το λάθος έγινε, και βέβαια να το εκμεταλλευτεί και η αντίπαλη ομάδα. Το λάθος έγινε στο 51ο λεπτό και η Crystal Palace κατάφερε να πάρει, την νίκη και να πάρει το τρόπαιο, το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της. Η Crystal Palace, η οποία μάλιστα είχε υποβιβαστεί ουσιαστικά λόγω πολυλιοκτησίας με την Lyon από το Europa League στο Conference League, και τη θέση της είχε πάρει στο Europa League η Nottingham Forest. Με αυτόν τον τρόπο έπαιξε στο Conference League και το κατέκτησε. Και πραγματικά άξιο απορίας στο τι ακριβώς σκέφτονταν η αμυντική χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο στον γκολ που βάζει ο Ματετά, καθώς η ευθύνη θεωρώ πως είναι δική τους σχεδόν στο 100%, καθώς έχουν αφήσει τον Γόρντον να πάρει την μπάλα πίσω από τη σέντρα, περίπου 5-10 μέτρα πίσω από τη σέντρα, να διασχίσει με την ησυχία του όλο το γήπεδο, περίπου 40 μέτρα, να φτάσει έξω την περιοχή της Ράγιο Βαγεκάνο, να κάνει το σουτ και στη συνέχεια, μετά την απόκρουση που έκανε ο Μπατάγια, ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Ματετά ουσιαστικά με κενή εστία να βρει απλά την μπάλα και να τη στείλει προς τα δίχτυα. Η Ράγιο Βαγεκάνο από εκεί και πέρα δεν δημιούργησε και κάτι ιδιαίτερο, με εξαίρεση μια φάση όπου δεν γύρισε καλά την μπάλα γύρω στο 70, έκανε ένα ωραίο συνδυασμό, πήγε μέσα στην περιοχή, δεν δημιούργησε κάποια άλλη απειλή για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Ήταν καλύτερη Πάλας, είχε ίδια τις ευκαιρίες για να μπορέσει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ με αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Με τον τριπλό δοκάρι στην ίδια φάση, όπου γίνεται η εκτέλεση του φάουλ, πάει μπάλα στο ένα δοκάρι, στο άλλο δοκάρι, και στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, ο Ματετά ήταν ο οποίος βρήκε λίγο την μπάλα και πήγε και πάλι στο δεξιά στο δοκάρι της εστίας του Μπατάγια, από τις φάσεις που λέμε ότι αυτά δεν χάνονται. Τρία δοκάρια μέσα στην ίδια φάση, σπάνια το βλέπουμε αυτό, και ήταν αξιοσημείωτο. Δίκαια πάντως το πήρε η Crystal Palace, ήταν η πιο ποιοτική ομάδα που παίξε στο Conference League. Μπορεί να μην έθελξε με το ποδόσφαιρό της μέχρι ένα σημείο της διοργάνωσης, καθώς ήξερε πως είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον θα καταφέρει να φτάσει εκεί που έφτασε και εν τέλει να το κατακτήσει. Πάντως και χθες ήταν καλύτερη τη Ράγιο Βαγεκάνο και δίκαια πήρε το τρόπαιο. Stronger than before. I can't ignore it anymore. Είδαμε και τον Ουνάι Λόπεθ, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Βγήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό, έπαιξε για 62 λεπτά. Δεν έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια, είναι αλήθεια. Δεν ξεχώρισε. Είχε ένα καλό σουτ, μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Χέντερσον. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος γι' αυτό που είδαμε χθες να κοιτάζει ο Ολυμπιακός, να κοιτάζει για άλλους λόγους. Χθες ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ήταν ένας τελικός. Οποιοδήποτε παίκτης έχει δικαίωμα να μην κάνει και την καλύτερη του εμφάνιση. Επίσης το γεγονός πως ο Σις, ο στόπερ της Ράγιο Βαγεκάνο, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε δύο θέσεις. Παίζει αμυντικός χαφ και κεντρικός αμυντικός. Όταν φεύγει από το κέντρο, από τη θέση του χαφ, ουσιαστικά αναγκάζονται οι άλλοι χαφ, όπως ήταν χθες ο Βαλεντίν και ο Λόπεθ, να κάνουν και τον δικό του ρόλο, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν το έχουν, καθώς ο Ουνάι Λόπεθ, ας πούμε, που συζητάμε τώρα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και επιθετικές αρετές. Είναι ένα οχτάρι το οποίο, αν μπορούσαμε να πούμε ότι πάει προς τα κάπου, θα ήταν προς το 10 και όχι προς το 6. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο δυναμικός, θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στις δεύτερες μπάλες κλπ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός με το να κουβαλάει την μπάλα. Αλλά χθες αυτή η οπισθοχώρηση του ΣΥΣ, ο ΣΥΣ μάλιστα είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή. Δυνατός παίκτης. Η οπισθοχώρησή του λοιπόν στη θέση του στόπερ ανάγκασε τα αμυντικά χαφ, τα κεντρικά χαφ, όπως θέλετε πείτε το, της Ράγιο Βαγεκάνο να κάνουν και κάποιες δουλειές οι οποίες δεν ήταν τόσο στο ρεπερτόριό τους. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε μπάσκετ, έχουμε ημιτελικούς. Στις 6 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ σε ένα στάδιο ειρήνης και φιλίας όπου αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα υψωθεί και το Λάβαρο της τέταρτης EuroLeague του Ολυμπιακού σήμερα, οπότε καταλαβαίνουμε πως υπάρχει ένα ακόμη παραπάνω ενδιαφέρον. Συν το μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από τον αγώνα είναι ότι ο κόσμος θα πάει στο Σταδιο Νήσιε Φιλίας για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, στην πρωταθλήτρια ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, Αντρέα, ναι.
1: Αντρέας. Να απαντήσω σε ένα Μανουέλ που έχει στείλει δύο προσχέσεις να φέρει το όνομά μου. Μεγάλη βράση σύμπαλα που δεν έχει ιδέα να πούμε. Εγώ είμαι και 57 χρονών και πήγαινα και στα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού. Και έχω δει και δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, και ξέρω και από πάλι. Και ο πατέρας μου ήταν και ο συγχωρεμένος, ήταν και στην έψα γυμνασίας. Λοιπόν. Και στον κύριο Γιώργο που μου είπε ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Κύριο Γιώργο, εσείς είναι πολιτικά, πάρε σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν, εδώ είναι αθλητική εκπομπή.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό για τον κύριο Γιώργο, σου πω την αλήθεια, Πάτσα
1: Τρία. Ναι, εγώ δεν λέω τα ίδια και τα ίδια και εντάξει.
0: Ο κύριος Γιώργος σου είπε στο τηλέφωνο για σένα ότι λες τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, και νευρίασε κιόλας. Εγώ δεν του έκανα ο άνθρωπος να βγαίνει, να είναι καλά, να βγαίνει, αλλά απλώς με τα πολιτικά είναι λίγο κουραστικό αυτό. Με τους Τούρκους είναι, εντάξει, λοιπόν. Και τώρα για το Σάκη, δεν ξέρω, θες, βγήκε στην άλλη κοπή, τον έκλεισε ο Διονύσης, λοιπόν, είπε και ψέματα, ότι εγώ δεν είπα, λέει, ούτε είπε για τον Καζναφέρη, και τον έκλεισε ο Διονύσης. Και του είπε, λέει, εκεί πέρα, αφού λέει, έχουν ένα σωρό άτομα, λέει, έχουν πει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Σάκη, δεν είσαι εσύ δικαστής, είναι άλλοι να αποφασίσουν, υπάρχουν δικαστήρια, έτσι. Ήτανε που δεν ξέρω να με τον Ολυμπιακό, κράτησε δυο μέρες αυτό, τα ίδια πάλι. Λοιπόν, 61-0 στο Πόλο, έτσι να μην ξεχνόμαστε. Και συλληπιτήρια να δώσει στις οικογένειες του Άτζε και του Τζέλα, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Αντρέα.
1: Να δώσω και στο μπάσκετ φανταστική ομάδα στο τελικό, ο Φουνιέ. Λοιπόν, και κάτι για τη διατησία, γιατί βγαίνει και ένας Ιερίγος τώρα, σε ένα καλά που τον άκουσα. Και λέει ότι ήταν στημένη, λέει, η διατησία. Και είπε και ένα συγκεκριμένο διατητή, λέει, ότι έπαιξε πολύ. Να του θυμίσω εγώ, τελικώς με την ΤΣΣΚΑ 47 βόλες Παναθηναϊκός. Πρόπερση 60 βόλες ήταν στο Final Four. Οι βόλες.
0: Μάλιστα, δεν θυμάμαι ακριβώς νούμερα σου, την αλήθεια, Αντρέα.
1: Τα θυμάμαι εγώ. Κοίταξε και εσύ να μας πεις και πρόπερση, λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο, άμα έφερε τον Ολυμπιακό να τον ευνοήσει εκεί στο 88-80, οι διαιτητές τι κάνανε εκεί πέρα, θυμάσαι τι κάνανε που ήταν πάρει στο Βεζέγκοφ.
0: Ναι, τα είπα και εγώ χθες, Αντρέα, ότι άμα ήθελαν οι διαιτητές να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό και στο Βεζέγκοφ θα μπορούσαν να δώσουν φάουλ και στο τρίπο του Καμπάτσο θα μπορούσε να δώσει τεχνική ποινή που η σωστή απόφαση αυτή ήταν. Γιατί ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι για να βρει τον. Για να βρει το walk-up.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο θα μου πει τη γνώμη σου εκεί με τον Μακίσικ, εκεί πέρα τι ήταν εκεί πέρα.
0: Τι, εγώ, μια τεχνική ποινή. Τι να είναι.
1: Όχι, ο Μακίσικ τι έκανε, γιατί εγώ του Καμπάτσο ότι είδα ότι κάνει ένα πρόβλημα.
0: Όχι, άκου, ο Μακίσικ πάει στην αρχή, ουσιαστικά έχουν μια μήνυα ψυμαχία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπου βάζει ουσιαστικά τον νόμο του και ο Καμπάτσο κάνει περισσότερο θέατρο παρά είναι ότι υπόνοησε. Αρχικά δεν τον βρήκε στο πρόσωπο, τον βρήκε στον νόμο. Πέφτει κάτω και στη συνέχεια ο Μακίσικ φάνηκε κάτι να του λέει και δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Είχε πάει από πάνω και δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Ο Καμπάτσο κι αυτό εκείνη την ώρα προσπάθησε να σηκωθεί με έναν τρόπο ανάμεσα στα πόδια, ρε παιδί μου, του Μακίσικ. Από μια τεχνική ποινή είναι και οι δύο φέρουν ευθύνη και προχωράμε παρακάτω. Δεν υπήρχε ούτε βίαιο χτύπημα ούτε.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε κατά πολύ, δεν θα κατά πολύ ό,τι γραμμή.
0: Ναι.
1: Ακούγεται τίποτα για το Μίγια.
0: Έχει ακουστεί, ναι.
1: Αυτό που
0: σου
1: αρέσει, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι ένα παίκτη όπου τον θέλει με τη Λίμπαρ.
1: Μακάρι να τον πάρει, γυρνάει και ο Φορτούνης. Εντάξει, η ομάδα θα φτιάξει. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο. Και του χρόνου πάλι βλέπει τον Ολυμπιακό back to back. Τώρα με μαγκιτάρι, τώρα και μοντέρο. Λοιπόν,
0: κάτσε να κλείσουν πρώτα, θα τα δούμε.
1: Αφού μου κλείσουν μαγκιτάρι.
0: Θα το δούμε, άμα δεν ανακοινωθεί ο παίκτης.
1: Ο Πίτερς φεύγει τελικά.
0: Θα γίνει μια προσπάθεια για να παραμείνει, αλλά θα τα δούμε. Θυμίζει λίγο περίπτωση Μιλουτίνοφ πέρσι, όπου είχε κάνει ένα προσύμφωνο με την Αρμάνη.
1: Ήταν αδικημένο πέρσι με στο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό να είναι αδικημένο ο Πίτερς. Γιατί έχει μπροστά του τον Βεζέγκο που είναι.
1: Δεν τράβαγε και δεν τον έβαλε, δεν το χρησιμοποιήσει και πολύ ο Πίτερς. Τέλος πάντων, μένα μάλιστα.
0: Καλά, όχι δεν τράβαγε ο Βεζέγκοφ. MVP τη κανονική διάρκεια
1: για
0: πέρσι,
1: για πέρσι λένε. Στο περσινό ημιτελικό με τη Μονακό.
0: Α, στον ημιτελικό λε, ναι.
1: Ναι, δεν τράβαγε γιατί ο Πίτερς δεν χρησιμοποιήσε και πολύ. Λοιπόν, αυτά καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Αντρέα, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Φώτη με λένε.
0: Γεια σου Φώτη.
2: Πήρα πιο πολύ να διαμαρτυρηθώ λίγο. Έχω προσπαθήσει και χθες προχθές δεν τα κατάφερα. Πήρα γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο άνθρωποι συνάδελφοι στο σταθμό οι οποίοι προάγουν τη βία.
0: Μάλιστα.
2: Και τον χουλικανισμό. Και μιλάω για τον κύριο Χελάκη και για τον κύριο Συρίγο.
0: Πώς προάγουν τη βία, Φώτη?
2: Θα σου εξηγήσω αμέσως. Όταν βγαίνει ο κύριος Συρίγος και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε στη Μένη Ευρωλίγκα, πόσα άτομα πήραν τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκαν στο σταθμό, μπορεί να πει?
0: Πήραν τώρα.
2: Πολλοί. Ναι. Πολλοί. Πήραν αρκετοί άνθρωποι 40, 50, 60 χρονών που εκνευρίστηκαν και πήραν το σταθμό. Ένα 20χρονο όμω 17χρονο, αν βγάλει το μαχαίρι και σφάξει, επειδή ακούει τον Συρίγο να λέει τέτοια.
0: Εντάξει, άμα είναι να βγάλει το μαχαίρι να σφάξει, επειδή ένα έχει ακόμα και την ακριβώ αντίθετη άποψη σε τέτοιο βαθμό, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι λέει κάποιο.
2: Δεν έχει συμβεί.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Άμα είναι να σφαζόμαστε, επειδή α πούμε εγώ ότι πήρε στην Πέδευρο λίγο Ολυμπιακό, θα με σφάξει, εντάξει, τότε είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα.
2: Είναι μεγαλύτερο, αλλά είναι μεγαλύτερο για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν τύποι σαν το Συρίγο, οι οποίοι φέρονται όπως φέρονται. Με συγχωρείς, όταν βγαίνει και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε στη Μένη Ευρωλίγκα, σε ποιο απευθύνεται εκείνη τη στιγμή, σε ποιο είναι το ακροατήριο που απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος?
0: Σε όλο το ακροατήριο θα λέω.
2: Απευθύνεται σε μένα και σε ένα που είμαστε πιο, ας πούμε, το κεφάλι μας λίγο μέσα στο μυαλό, μέσα στο κεφάλι.
0: Σίγουρα υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν όλοι του είδους άνθρωποι οι οποίοι ακούνε και πιο ήρεμοι και πιο νευρικοί και πάει λέγοντας.
2: Άμπραβο. Ένας σωστός λοιπόν δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Σε πολλά εισαγωγικά την βάζω αυτή τη λέξη για τον κύριο, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Ότι ξέρεις κάτι, ακούνε πολλοί. Δεν ακούνε μόνο 50ρηδες όριμοι. Μπορεί να ακούσει και ένας 17χρονος, ο οποίος θα πάει αύριο στο σχολείο και θα σφάξει κανέναν που θα του πει για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, εσύ Φώτη, άμα είναι να σφαζόμαστε και να το δικαιολογούμε και να λέμε ότι φταίει. Σου λέει είναι βαθύτερο το πρόβλημα.
2: Ένα λεπτό.
0: Και εγώ έχω ακούσει πράγματα που είναι εκνευριστικά και εδώ και στην εκπομπή. Έχω ακούσει πράγματα που με εκνευρίζουν. Τι παράπει, θα το σφάξουν άλλο.
2: Προφανώς.
0: Καταλαβαίνομαστε, αλλά σου λέω ότι αυτό που λες είναι τώρα υπερβολή.
2: Δεν είναι υπερβολή γιατί έχει συμβεί. Και όχι μία φορά. Έχει συμβεί πολλές φορές στην Ελλάδα. Πώς είναι η υπερβολή?
0: Ναι,
2: πώς είναι η υπερβολή?
0: Σου λέω ότι άμα κάποιος κάνει αυτή την πράξη επειδή κάποιος είπε την αντίθετη άποψη και με τον χειρότερο τρόπο να την είπε.
2: Μα έτσι ξεκινάνε όλα. Έτσι, δηλαδή ο άλλος ο 17χρονος, 18χρονος, από πού νομίζω ότι επηρεάζεται δηλαδή? Από τέτοια site και τέτοιους δημοσιογράφους επηρεάζεται, δηλαδή. Από πού επηρεάζεται?
0: Μάλιστα.
2: Και ο άλλος δίπλα ο Χελάκης τον αφήνει. Πες ό,τι θες, αγόρι μου, εμείς εδώ έχουμε ελευθερία. Δηλαδή, αν πω εγώ και προσβάλλω και λέω και πρώτα πράγματα μηνύσιμα, αλλά έχουμε ελευθερία. Δεν πάω πίσω χθες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ότι στη βάση της ελευθερίας λόγου πάω προσβάλλουμε ποιον λέμε και να λέμε ότι γουστάρουμε.
0: Ναι. Φώτη, εγώ προφανώς διαφωνώ με αυτά που λέει ο Νίκος Συρίγος. Απ' την άλλη, όμως, όσον αφορά για τον Γιώργο Τοχελάκη, είναι ένας άνθρωπος ο Συρίγος, ο οποίος βγαίνει στην εκπομπή του και εκφράζει την άποψή του. Καταλαβαίνεις πώς να το πω. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι διαφωνούν.
2: Εμείς έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε.
0: Σίγουρα, όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
2: Πώς κάνει την εκπομπή του ο καθένας. Κάνει ο Χελάκης, κάνει την εκπομπή του σωστά. Που τον έχει βγάλει εκεί να σπάει τα νεύρα 5 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων Ολυμπιακών και να μην λέει κουβέντα, ας πούμε.
0: Εγώ δεν είπα να είπε κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι κάνει άδικα κριτική. Εγώ είπα ότι όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε.
2: Μα και εγώ δεν λέω σε κάτι, δεν λέω σε
0: το ξέρω, ναι, καταλαβαίνω. Απλά βρίσκεται την ευκαιρία επειδή ανοίγουμε τι γραμμέ και βγαίνει.
2: Μου δίνει το βήμα, έτσι. Βρίσκω ευκαιρία τώρα μέσω εσένα να πω και εγώ τα παραπάνω.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε Φώτη, να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου φίλε Θέμη, να κλέψω την προσφώνηση που σε κάνει κάποιο άλλο φίλο εκπομπή.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Σταμάτης από Μελίσια.
0: Γεια σου Σταμάτη.
3: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
0: Καλά κάνεις.
3: Να σου πω κάτι τώρα για την τελευταία με τον προηγούμενο κράτη που συζητούσατε τη φάση Μακίση Καμπάτσο.
0: Ναι.
3: Η φάση αυτή είναι ξεκάθαρη. Όταν πάει ο παίκτης πάνω από τον πεσμένο και κάθεται και δεν τον αφήνει, είναι αντιαθλητικό φάουλ. Και καπάκι από μια τεχνική ποινή που δόθηκε. Το οποίο σημαίνει ότι ο Μακίσικ έπρεπε να έχει αποβληθεί. Πάνω από αυτό. Τελειώσαμε.
0: Ότι ήταν αντιαθλητικό φάουλ, ότι δεν τον άφησε να σηκωθεί.
3: Ναι. Είναι αντιαθλητικό.
0: Εντάξει, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο μάτι.
3: Ναι. Συμβάντος, αν το βρήκε με το νόμο. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, άστο νόμο, για το άλλο θα σου πω. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο Μακίσικ δεν τον αφήνει να σηκωθεί, το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι λίγο. Πώς να σου πω τώρα. Το κάνει με τρόπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι ότι πάει από πάνω και τον σπρώχνει ή πάει και του βάζει αντίσταση. Απλά κάθεται εκεί πέρα και δεν κουνιέται.
3: Μπράβο.
4: Καταλαβαίνεις.
3: Αυτό το συγκεκριμένο.
4: Δεν κάνει κίνηση όμως.
3: Όχι, είναι από πάνω του και δεν τον αφήνει. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Αυτή η παρεμπόδιση που είναι από πάνω του είναι αντιαθλητικό φάουλ.
4: Μάλιστα.
3: Φύγαμε από αυτό. Λοιπόν, επόμενον, σου είχα πει προκαιρού ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει ένα πλεονέκτημα. Διότι έχει μεγάλο και πλούσιο ρόστερ, διότι έχει τους δύο παίχτες που στο πρωτάθλημα είναι Έλληνες και κόβονται κάποιοι ξένοι, ενώ επειδή έχει πλούσιο ρόστερ μπορούν να παίξουν όλοι στην Ευρωλίγκα, και στην Ευρωλίγκα αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, ενώ έχει ένα μειονέκτημα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
4: Όχι μειονέκτημα, αντίθετα νομίζω τα λες.
3: Όχι.
4: Ότι έχει αρχικά είναι ένας παίχτης, όχι δύο.
3: Όχι, είναι και ο Γόκαπ, είναι και ο Ντόρσεϊ.
4: Ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μάνα, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
4: Έλληνας είναι το παιδί. Άμα εγώ Ελληνίδα μάνα και ξέρω πατέρα, δεν είμαι και Έλληνας. Ο Γόκαπ, ναι, συμφωνούμε. Στην Ελλάδα έχει πλεονέκτημα για τον Γόκαπ, όχι στην Ευρώπη.
3: Όχι, έχει περισσότερους παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει επειδή έχει μεγάλο ρόστερ και μπορεί να τους εκμεταλλευτεί στην Ευρωλίγκα όλους. Όπως εκμεταλλεύτηκε. Στο πρωτάθλημα θα κοπούνε ξένοι.
4: Θα κοπούνε, ναι.
3: Θα κοπούνε. Μπράβο. Ωραία. Πάει αυτό. Λοιπόν, να πω κάτι για την Ευρωλίγκα γενικά και για τις διαιτησίες. Να σου πω για τις φετινές και τις περσινές. Συνολικά σου μιλάω. Και δεν σου μιλάω ότι ο Ολυμπιακός κερδίσει στο κάθε αγώνα 45 βολές και αυτά. Αυτό είναι λίγο σχετικό το νούμερο. Αν οι διβολές που κερδίζει κάθε ομάδα είναι πραγματικές. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
4: Ναι, δεν καλά. Εγώ ξαναπεί, δεν ξέρω να ακούσει. Έχω πει ότι οι βολές δεν μου λένε τίποτα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
3: Θα πάρει 5.
4: Ναι, όχι, αυτό καταλαβαίνω πως το λες, ναι. Για πάμε.
3: Το βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη διετία μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να παίρνει ευνοϊκά σφυρίγματα. Αυτό.
4: Μάλιστα.
3: Ανεξάρτητα είναι καλή ομάδα. Οκ, κατανοητό.
4: Και γιατί σταμάτησε στο τέλος, οι διαιτητές δεν έκαναν αυτή τη δουλειά που λες και άφησαν τη Ρεάλ να μπει πάλι στο παιχνίδι.
3: Σου είπα μια ευκολία στο να παίρνει τα σφυρίγματα με το μέρος του.
4: Ναι, ρε Σταμάτη, λέω στο πιο σημαντικό, σημείο της χρονιάς, εκεί με το τρίποδο του Καμπάτσο που μπαίνει πάλι η Ρεάλ στο παιχνίδι, γιατί δεν παίρνουν τη σωστή απόφαση που είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Σωστή απόφαση, σου λέω να πάρουν σφύριγμα. Όπου έπρεπε να δεχθεί τη τεχνική ποινή ο Καμπάτσο και να μην δοθούν τρεις βολές. Στην πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς.
3: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα σου λέω ότι θα μπορούσε ήδη να έχει αποβληθεί ο Μακίσικ νωρίτερα.
4: Ναι.
3: Να δώσουν μετά τουλάχιστον το κλέψιμο του Φελής, που ήταν πεντακάθαρο δηλαδή, εντάξει, γελάει όλος ο κόσμος, ας πούμε, να δοθεί.
4: Του Καμπάτσο εννοείς.
3: Όχι, του Φελής εννοώ, από το Φουρτσί στο Φουρνιέ. Η επόμενη.
4: Στη φάση
3: του
4: κέντρου.
3: Και ένα του Φελής.
4: Στη φάση του κέντρου.
3: Που σου δόθηκε φάουλ. Τέλος πάντων, μην το περιορίζουμε εκεί. Σου λέω συνολικά σε όλη τη χρονιά, δεν σου μιλάω τώρα να πιάσουμε περιστασιακά ένα σφύριγμα. Συνολικά. Τρίτον, να πάμε στα πιο σοβαρά τώρα. Αυτή η αθλειότητα που συνέβη στα επίσημα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι απερίγραπτη. Πραγματικά δεν έχουμε πάτο σαν χώρα. Δεν έχουμε πιάσει πάτο. Ο πάτος όλο και κατεβαίνει.
4: Nice.
3: Να δει Βαγγέλης Μαρινάκης για λύπηση. Πού να το πεις και πού να τα ακούσεις. Ποιος, ας πούμε, είχε την τόλμη και το θάρρος και δεν θα ήταν μπουζουριασμένος μέσα τώρα από εκείνη τη στιγμή ή σε κάποιο άλλο σκοτεινό μέρος να έχει κάνει αυτό που έγινε.
4: Ναι,
3: να του ρίξει μονίδι μέσα εκεί, να μην συλληφθούν επί τόπου. Πες μου ποιος. Να μην συλληφθεί επί τόπου και να είναι μέσα, πολύ μέσα.
4: Και καλά, σταμάτη. Ναι.
3: Σεξουαλικό του πλούτο.
4: Ναι, σταμάτη. Πιστεύω ότι πας στα γήπεδα.
3: Ναι, αλλά ναι,
4: αυτό δεν έχεις δει τσακωμό ξανά σε γήπεδο.
3: Αυτό ναι, όχι φίλε. Σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου.
4: Πώς δεν το έχεις δει εσύ, σταμάτη. Εγώ έχω δει παρόμοιους τσακωμούς 100 φορές. Δεν έχω δει ποτέ κανένα. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι στα επίσημα, αλλά και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είτε είσαι στα επίσημα είτε στα ανεπίσημα. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι κατηγορίες είναι ίδιες. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς είναι μια εικόνα η οποία είναι πολύ άσχημη.
3: Δηλαδή, αν τσακωνόμουν εγώ με έναν άλλον άσχετο, είναι το ίδιο με αυτό που συνέβη.
4: Θεωρητικά, πρακτικά θα πρέπει να είναι το ίδιο, ναι. Σταμάτη, αυτά πρέπει να κλείσω, φίλε, να πάω στις διαφημίσεις.
3: να πας. Κατάντια σου λέω. That's it. Κατάντια.
0: Έγινε, σταμάτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Μπουρναρά. Επιστρέφουμε σε περίπου 4-5 λεπτάκια.
5: 943 Intermittent Sports. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια.

0: μεσάνυχτα με τον Βασίλη Γερασίμου στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ένοπλη επίθεση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίτερντουρ στην Ελβετία. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, τραυματίζοντας 3 άτομα, εκ των οποίων το ένα πιο σοβαρά. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ελβετικά μέσα ενημέρωση ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζε επανειλημμένος Αλλαχού Ακμπάρ. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, σημείωσε αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού.

0: Ιωνικού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών, η 28χρονη μητέρα καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο, στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 9.43 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, αρχικά να διαβάσουμε το μήνυμα της Αποστολίας, το οποίο περίμενε πολύ κόσμος και είναι ευχαριστώ. Λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία: θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με ευχόντουσαν περαστικά και ρωτούσαν για μένα. Με ενημέρωσε χθες η αδελφή μου και νιώσα χαρούμενη και περήφανη που ρωτούσαν για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Από Θεσσαλονίκη Αποστολή, ευτυχώς πέρασε με επιτυχία η επέμβαση που έκανα. Ευχαριστώ και πάλι σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ και τον Παλιούρα που μου ευχόταν τα καλύτερα και μου τα έλεγε η αδερφή μου και νιώθα περήφανη. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η Αποστολία. Αποστολία, πολύ χαιρόμαστε με αυτή την εξέλιξη και να είναι περαστικά και να πάνε όλα καλά. Το περίμενα πολύ αυτό το μήνυμα, είναι αλήθεια. Ρώταγαν και χθες, πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Κατά τη γνώμη σου, έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείς, να κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και να μπει σε league phase? Εγώ το βρίσκω σχεδόν απίθανο, ακόμα και έναν αντίπαλο είναι βατή, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, πιστεύω ότι έχει σοβαρές πιθανότητες και ότι θεωρώ ότι για να μην περάσει στους πρώτους δύο γύρους με τις ομάδες που θα έχει να αντιμετωπίσει, θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Δηλαδή, του δίνω ένα 90% να περάσει στους δύο πρώτους γύρους. Από εκεί και πέρα, το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι αυτό στη φάση των play-off για να μπει στη league phase του Conference League. Να δούμε ποια ομάδα θα έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά εγώ του δίνω σοβαρές πιθανότητες να μπορέσει να μπει σε league phase, Ελευθέρη. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να κινηθεί και νωρίς. Και σε θέσεις όπου έχει ανάγκη να κάνει μεταγραφές γρήγορα, όχι βιαστικές, αλλά να κινηθεί γρήγορα και έξυπνα, για να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες να βοηθήσουν στα προκριματικά του καλοκαιριού και να όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτες να βρίσκονται από την αρχή της προετοιμασίας, αν όχι από την αρχή-αρχή, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, για να μπορέσουν να ενσωματωθούν κιόλας στην ομάδα και να βοηθήσουν. Παράδειγμα, πέρσι, ένας παίκτης που είχε αποκτηθεί νωρίς ήταν ο Τσιριβέγια, ο οποίος στα προκριματικά, αν θυμάστε, που θα θυμάστε, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Για τα προκριματικά μιλάω, για τον Τσιριβέγια, έτσι, όχι συνολικά, που και συνολικά δεν ήταν από τους αρνητικούς, αλλά στα προκριματικά τότε ήταν πάρα πολύ καλός. Ακόμα και στο παιχνίδι με τη Rangers, όπου αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, ήταν πολύ καλός ο Τσιριβέγια. Έχει πιθανότητες, Λευτέρη, σοβαρές. Και οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, ειδικά στους δύο πρώτους γύρους, δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να φοβήσει τον Παναθηναϊκό, ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα. Ενώ ότι και καμία μεταγραφή να μην έπαιρνε, πιστεύω ότι αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στους πρώτους δύο γύρους θα μπορούσε να τις περάσει. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, μπράβο στο Συρίγο, χαίρομαι που τους ανεβάζει την πίεση. Υπάρχουν και άλλες φωνές στις ακροατές, θα σας διαβάσουν και το άρθρο του για τη Μαστροκώστα και τον Βέλα, μπράβο του, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, προφανώς δεν μιλάμε για τα άρθρα για τη Μαστροκώστα και τον Βέλα, ούτε μιλάμε για τα πολιτικά σχόλια του Νίκου Συρίγου. Τουλάχιστον τα παράπονα των ακροατών δεν έχουν να κάνουν με αυτά, έχουν να κάνουν με τις απόψεις του στο αθλητικό κομμάτι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάμε στο Θανάση, ο οποίος έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Έχει στείλει ένα mail και λέει: ο κατακουζινός απολυμμένη το ΆΚΑ, προφανώς σε σχέση με το χθεσινό βιολογικό καθαρισμό που έγινε στο Telecom Center Athens. Τρολάρει ο φίλος ο Θανάση. Λέει: καλησπέρα ακόμα, εσείς οι Παναθηναϊκοί μιλάτε για διαιτησία, ντροπή σας. Έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες όπου υπήρχαν κάποια παράπονα για τη διαιτησία σε αγώνες του Παναθηναϊκού του 2024 και κάποια σχολιασμοί από τον Σκαριόλε και τον Μαρκο Ισβίλη σχετικά με τον Ολυμπιακό, που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε το τρόπαιο και ο Μαρκο Ισβίλη ότι έκαναν εκπληκτική δουλειά. Εντάξει, παιδιά, η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όπως και το 2024 οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ήθελαν να βρουν κάτι για να την πούνε στο Παναθηναϊκό που κατέκτησε την Ευρωλίγα με την αξία του, έτσι και φέτος οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού προσπαθούν να βρουν κάτι για να αποδομήσουν την κατάκτηση του τροπέου του Ολυμπιακού. Είναι το συνηθισμένο και το εύκολο εδώ στην Ελλάδα. Πάντα κάτι θα βρούμε να πούμε. Το δύσκολο είναι να πούμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Και λέει: κύριε Βαλιούρα, ο θρύλος έχει ήδη κλείσει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Επίσης, ο Τζόσεφ θα μείνει γιατί χρειαζόμαστε 4 άσους. Έχουμε 80 παιχνίδια. 4 άσους, πού θα χωρέσουν, ρε Θανάση? Δηλαδή και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Τζόσεφ και ο Γουόκαπ, τι θα παίζουν? Από ένα δεκάλεπτο καθένας. Τώρα, όσον αφορά τον Πίτερς, αν δεν μείνει με τα 2 εκατομμύρια που του προσφέρουμε, τότε υπάρχει ο Λάις ως εναλλακτική λύση. Βέβαια, για τον Λάις υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν αρκετά χρήματα στον Λάιλς. Ο Πίτερς για μένα πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό, αν γίνεται, αν δεν γίνεται. Θα προχωρήσει παρακάτω ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Του χρόνου θα είμαστε ακτύπητοι στην Ευρωλίγκα. Ναι, άμα μείνει ο κορμός του Ολυμπιακού και αποκτηθούν και κάποιοι παίκτες σε αυτές τις θέσεις για να καλύψουν τα όποια κενά, ο Ολυμπιακός θα είναι πάλι από τα πρώτα φαβορή για να κάνει τον back to back. Αλλά είμαστε νωρίς ακόμα. Καθίστε να δούμε, παιδιά, πρώτα τους ημιτελικούς και τους τελικούς του πρωταθλήματος. Και τα βλέπουμε. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας για να τα συζητάμε. Και ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Γύρισα από Ελλάδα τη Δευτέρα το απόγευμα στο Βενιζέλος. Είδα τον Μπενίτεθ μέσα σε ένα ταξί. Ο Σάκης ήταν στο ταξί. Μπορείς να ρωτήσει, παρακαλώ, λέει ο Κώστας του Νιουκάσλ. Θα βγει ο Σάκης. Θα μας απαντήσει. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Παλιούρα, ονομάζομαι Γιώργος Μπέμπης από Ήλιον, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στη χώρα μας για την 11η Ευρωλίκα. Εννοείται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αναλογικά, αν κάτσουμε και σκεφτούμε με ψυχραιμία αμφωτέρων των πλευρών, είμαστε πολύ πιο πετυχημένοι σε σχέση με τους Ισπανούς. Γιατί έχουμε 11 Ευρωλίκες, αυτοί, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες τους. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου επικρατούμε δύο εκφράσεις. Η έκφραση του να καεί η γίδα του, η κατσίκα του γείτονα, και κάποια άλλα τέτοια ωραία που μας έχουν κάνει οι κυβερνώντες, γιατί άκουσα κάποιο σχόλιο ότι ένας δημοσιογράφος προάγει τη βία κτλ. Τη βία εμείς την αφήνουμε και υπάρχει στη ζωή μας, γιατί είμαστε ένας λαός, δυστυχώς δεν έχουμε εξελιχθεί στο να μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα δημοσιογράφο, και θα μιλήσω για εσάς, γιατί είναι ανέντιμο να μιλάω για κάποιον ο οποίος δεν είναι στη συζήτηση. Δεν μπορώ να σας αφήσω, για παράδειγμα, εσάς, αν πείτε κάτι, να μου ορίσει τη ζωή μου, να πάρω, όπως είπε ένας κύριος, ένας ακροατής, να πάρω το μαχαίρι κτλ. Είναι πολύ πιο βαθιά τα προβλήματα, παιδιά, από ότι το ποιος πήρε την Ευρωλίγα και σε ποιανού το σπίτι την πήρε. Καταλαβαίνω, υπάρχει πολύ συνέστημα από εμάς, τρομερή χαρά γιατί τη σηκώσαμε στο σπίτι του αντιπάλου. Αντιλαμβάνομαι τη λύπη του αντιπάλου γιατί τη σηκώσαμε στο σπίτι του. Όμως, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Όλοι μας που μιλήσαμε σήμερα και που μιλήσαμε και όλες αυτές τις μέρες και που θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, αναρωτιέμαι εάν έχουμε λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, τις προκλήσεις μας με τα παιδιά μας, με την παιδεία κτλ., για να δίνουμε τέτοια διάσταση και να αφήνουμε, προέδρους, δημοσιογράφους και τα συναφή να προάγουν την τοξικότητα, τη βία κτλ. Γιατί αυτό, κύριε Παλιούρα, μας βολεύει. Μας βολεύει γιατί δεν έχουμε με κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Και όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολιτική κουβέντα, απλά είναι μια κουβέντα για την καθημερινότητά μας. Ναι. Και ρωτώ, όλοι εμείς που καλέσαμε σήμερα εκεί να πούμε μπράβο, ανάθεμα, οτιδήποτε, ο καθένας έχει την άποψή του. Όλοι εμείς τα έχουμε όλα λυμμένα στη ζωή μας.
0: Δεν νομίζω πως τα έχουμε όλα λυμμένα.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή, ακούω κάποιον, ας πούμε, και μπαίνει σε διαδικασία ασχέτου χρώματος να πει ότι η διαιτησία αυτό, όταν η διοργανώτρια αρχή έχει παραδεχτεί και έχει ζητήσει συγγνώμη από την αντίπαλο του αντιπάλου και μείον μία. Παιδιά, δεν είναι. Σταματάμε εδώ. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Και εγώ πέταξα και τα βεγγαλικά μου και από τη χαρά μου και τα παιδιά μου και τα λοιπά. Μέχρι εκεί. Να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, να παραδεχόμαστε σαν λαός ότι ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Παλιούρας, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Αγγελόπουλος μας προάγουν και μας κατευθύνουν τη ζωή μας. Όχι. Επιλογή μας είναι και τους αφήνουμε να το κάνουν.
0: Το θέμα είναι και τι αφήνει, όπως το λες εσύ, Γιώργο, συμφωνώ. Τι αφήνει εσένα να σε επηρεάζει. Δηλαδή, αν εσένα η καθημερινότητά σου και το αν θα έχεις νεύρα ή αν θα κάνεις κάτι περισσότερο και θα εξαρτάται από το τι θα πω εγώ στην εκπομπή μου, αυτό είναι βαθύτερο πρόβλημα δικό σου. Γιατί εγώ μπορεί τι να σου πω τώρα, να έχω ένα σκοπό, να έχω οτιδήποτε, να θέλω να σε βάλω στην πρίζα. Τώρα, αν εσύ με αφήνεις εμένα να σε βάλω στην πρίζα, είναι και δικό σου το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο δικό μου.
1: Ακριβώς αυτό, και επειδή θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια που σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: εγώ πάντα στο μπαλκόνι μου και ενάντια στον νόμο, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το λέει αυτό, απαγορεύονται οι σημαίες. Εγώ ενάντια στον νόμο έχω 365 μέρες το χρόνο ελληνική σημαία στο μπαλκόνι μου. Βγαίνει λοιπόν ο γείτονας, ένας υπέροχος άνθρωπος, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός εγώ, και μου λέει: γιατί δεν βάζεις το Ολυμπιακό? Και του λέω: πρώτα θα μπει της Ελλάδας και μετά του Ολυμπιακού. Παιδιά, να ξυπνήσουμε λίγο, και συγγνώμη για την έκφραση, να ξυπνήσουμε από το λίθαργο που μας έχουν βάλει. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει ο Παλιούρας. Έτσι, λίγο να δώσουμε μια άλλη διάσταση, γιατί έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά πράγματα από διάφορες εθνικότητες που έρχονται εδώ να δουλέψουν στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, και εκφέρουν άποψη και μαλλιστές ή όχι και τα λοιπά. Παιδιά, λίγο η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα, παιδιά. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ρωτώ τον κάθε ένα λοιπόν που λέει να καταστραφεί ο Ολυμπιακός, να καταστραφεί ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Αυτοί οι πρόεδροι που το προάγουν αυτό και οι δημοσιογράφοι που το προάγουν αυτό, εάν όντως συμβεί, από πού θα παίρνουν το μεροκάματό τους? Από πού? Ρωτώ, απλά ρωτώ.
0: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι.
1: Ναι, σαφώς, γιατί είναι μια διάσταση η οποία αναρωτιέμαι και ο κύριος Συρίγος και εσύ προσωπικά και εγώ προσωπικά στη ζωή μου, που μπορεί να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ρωτώ, εάν δεν υπάρχει Ολυμπιακός στην Ελλάδα, το μεροκάματο, όλη αυτή η βιομηχανία που υπάρχει γύρω από τον αθλητισμό, από πού θα το πάρει?
0: Από κάποιον άλλο τρόπο σίγουρα πάτσω και από αυτό.
1: Από πού, από πού?
0: Τώρα δεν έχω να σας απαντήσω.
1: Ποια είναι η βιομηχανία η οποία έχουμε για να απορροφήσει τους ανέργους? Ποια είναι η βιομηχανία η οποία έχουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν άνθρωποι να βγάλουν το μεροκάματο, να μπορέσουν να πάρουν το διαρκείας τους να πάνε στο γήπεδο? Απλά τι κάνουμε, και κλείνω εδώ, γιατί ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση. Καταλήγουμε να καταστρέφουμε επί καθημερινής βάσεως την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Επειδή βγαίνει και κάποιος άλλος Γιάννης από Πειραιά, εγώ θα λέω Γιάννης από Πασαλιμάνη όταν βγαίνω.
0: Βεβαίως, θα σας ξεχωρίζουμε.
2: Για να το ξεχωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Δεν είχα βέβαια σκοπό να βγω, δεν βγαίνω και συχνά. Με προκάλεσε χθες ο φίλος μου ο Σάκης, ο οποίος είπε ο Γιάννης από τον Πειραιά, από την Καλλιθέα, δεν θυμόταν, να μας πει για τον Καζναφέρη. Λοιπόν.
0: Έλεγε για σένα τον Γιάννη από τον Πειραιά ή για τον άλλο
2: Γιάννη? Για μένα. Εγώ για μένα έχει πει. Κάνα 2 φορές το έχει πει. Δεν είπα τίποτα. Αλλά τώρα επειδή αρχίζει και κουράζει λίγο, αν και με το Σάκη, εντάξει, λίγο είναι ευχαριστηνότητα ο Σάκης. Λοιπόν, άκου Σάκη, αν μας πεις υπέρ ποιας ομάδας έχει υπάρξει χειρότερη διαιτησία ever στην Ελλάδα, για τους παλιότερους, επειδή είναι παλιός και ο Σάκης, Δέδες, Λατάνος, Βουράκης, παλιότεροι ξέρουν. Όταν μας πεις ποια ομάδα ευνόησε το πιο προκλητικό offside που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα του Μητρόπουλου, προφανώς θα το ξέρεις και εσύ, Θέμε.
0: Ναι.
2: Όταν μας πει ποια ομάδα εννοούσε η Δέσποινα Παπαδοπούλου ότι αγόραζε αγώνες το έπος του Γουέμπλεϊ, το έπος εντός εισαγωγικών. Όταν θα μας πει ποια ομάδα πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη και με λεφτά στα λουλούδια να δωροδοκεί αντιπάλους. Όταν θα μας πούνε ποια ομάδα κλέβανε επί μια δεκαετία και πήγαινε και έπαιζε στην επαρχία χωρίς κανένα λόγο. Τότε ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα. Με Λιτόφτενκο, με Προτάσοφ, με Σάβιτσε και με τόσους παίκτες, έτσι. Όταν θα μας πούνε ποια ομάδα καθιέρωσε στην Ελλάδα τις ομάδες παραρτήματα, έτσι, τι ήξερε όλος ο κόσμος. Ο Ρόλαντ Γκόμες που έπαιζε στον Όφη έλεγε έπαιζα στον Όφη και πληρωνόμουν από τον Παναθηναϊκό. Όταν θα μας πει ποια ομάδα διέλυσε τον Πανιόνιο για να πάρει τζάμπα τους παίκτες του με μηδενικά συμβόλαια. Και όταν θα μας πει και ο πρόεδρος ποιας ομάδας Άμα αρχίσω και λέω, θα λέω 8 εκπομπέ.
3: Ναι. Γιάννη, βέβαια όλο αυτό δεν θα βγάλει πουθενά. Γιατί όπως λες και εσύ, ας πούμε, πουθενά, για την άλλη ομάδα, πουθενά, θα βγει και ένας φίλαθλος μιας άλλης ομάδας, ναι, να πει για την δική σου ομάδα.
2: Επειδή
3: και
2: είναι η τρίτη φορά που μου λέει να του απαντήσω για τον Κασναφέρη. Άκουσα εκεί. Όταν θα μου απαντήσει σε όλα αυτά που σου είπα, τα οποία είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. 8 εκπομπέ θα μπορούσα να μιλάω, θα σου απαντήσω εγώ για τον Κασναφέρη. Όσο για το ότι υποστήριζε στον Ολυμπιακό, Ρεσάκη, στο Final Four, γελάνε και τα τσιμέτα. Πραγματικά σου το λέω. Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες. Για ποιον το λες τώρα, για να το πιστέψει ποιος. Εσένα σου έμεινε από όλο αυτό που ο Ολυμπιακός πανάξια κέρδισε την Ευρωλίγκα και σε μερικούς ακόμα που άκουγα και πριν, ο τσακωμός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Αυτό τους έμεινε. Πραγματικά δηλαδή, αν βλέποντας αυτή την ομαδάρα τον Ολυμπιακό που όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα, που νίκησε πανάξια με σκούπα στα play-off τη Μονακό, που καθάρισε με 18 πόντους τη Φενέρ και μετά κέρδισε και τη Ρεάλ, πραγματικά δηλαδή αν σας έμεινε η φασαρία του, ο τσακωμός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη, με ξεπερνάει. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει αρχίσει και κουράζει όλο τον κόσμο, φαίνεται από τις αντιδράσεις. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Χελάκη, έτσι, και τρεις μέρες ακούω το παραλήρημα του Συρίγου.
3: Ναι.
2: Ο Συρίγος σήμερα ασχολήθηκε αρκετή ώρα με τον τρόπο που χειρίστηκε ο Δέλλας όλο αυτό το ζήτημα με τη γυναίκα του. Ναι. Σε αυτό λοιπόν συμφωνώ απολύτως με τον Νίκο το Συρίγο, απολύτως. Ένας πραγματικός λεβέντης ήταν ο Δέλλας σε όλες τις αντιδράσεις του, σε ό,τι είπε και σε ό,τι έκανε.
3: Ακριβώς. Καλά, Γιάννη, το απάντησα και στο φίλο νωρίτερα, ότι κάποιοι φίλαθλοι κατά κύριο λόγο του Ολυμπιακού έχουν παράπονα από αυτά που λέει ο Νίκος Συρίγος. Έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι και όχι με όλα τα υπόλοιπα, με το κοινωνικό, πολιτικό. Έτσι, πρέπει να τα ξεχωρίζουμε.
2: Μα στο αθλητικό θα καταλήξω κι εγώ. Απλώς θέλω να διευκρινίσω, μην νομιστεί από κάποιους ότι θέλω να πω κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Χρησιμοποίησε λοιπόν πάρα πολλές φορές την έκφραση και συμφωνώ μαζί του, πραγματικά συμφωνώ με χίλια, ότι ο Δέλλας ήταν άντρας. Και τι σημαίνει άντρας. Λοιπόν, κυρία Συρίγο, άντρας

0: Έπρεπε όμως τη δική του άποψη ο Γιώργος Σοχελάκης να την πει με πιο στεντόρια φωνή. Όχι τρέμοντας, εγώ φυσικά διαφωνώ. Τι πάει να πει διαφωνώ? Έπρεπε να πει 100% διαφωνώ, δεν συμφωνώ σε τίποτα, ούτε λέξη από αυτά που λες.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν λέω ούτε να τον κόψει, ούτε τίποτα που είπανε προηγούμενοι, ούτε ότι θα σκοτωθούν τα παιδιά, ούτε μεταξύ τους, γιατί προάγει τη βία. Η βία μπορεί να την προάγει, δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά μια αντίδραση όταν προκαλεί έναν ολόκληρο λαό, έναν ολόκληρο λαό που βλέπει τελείως διαφορετικά πράγματα όλο το χρόνο από τον κύριο Συρίγο, που βλέπει μια ομαδάρα που ειδικά στο δεύτερο γύρο σάρωνε όποιον έβρισκε, και προσπαθεί τώρα ο κύριος Συρίγος να αποδομήσει με τέτοιο τρόπο τον Ολυμπιακό. Πραγματικά, ρε παιδιά, δεν έχω λόγια. Θα είμαι ειλικρινά, δεν έχω λόγια.
1: Έγινε, Σάκη, για να κλείσουμε αυτό, για να περάσω μια γραμμή. Να σε καλά.
0: Σάκη, μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου, Σάκη.
1: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά.
0: Θέμη,
1: καλή συνέχεια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σα, κύριε Θανάση.
2: Έλα. Γεια σα, αγόρι μου.
1: Τι κάνετε?
2: Πιο γρήγορα, ρε παιδιά. Πιο γρήγορα, κάντε κηρύγματα υπέρ της βίας. Κανένας πρόεδρος δεν παράγει βία άμα το παιδί δεν είναι από οικογένεια καλή, και δεν παράγει κανένας πρόεδρος και αντιπρόεδρος και οπουδήποτε θέλετε, εάν το παιδί έχει μυαλά. Αξυπνήσε, το καταλάβατε? Γιατί εμείς όντως, εγώ που είμαι το 61 μόνος μου στον Πειραιά σε ένα δωματιάκι μικρό και ήμουν ένα καλό παιδί και πρόσεχα, χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν από τα χωριά μας όλες. Από Καλαμάτα, από Τρίπολη, από όλα τα μέρη.
1: Κύριε Θανάση, κύριε Θανάση, πριν συνεχίσετε, ναι, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, γιατί σας ακούμε δύο φορές. Δεν πειράζει.
2: Το ξέχασα, ναι.
1: Συνεχίστε.
2: Κανένα λοιπόν, μυαλά, οικογένεια. Εγώ τα έχω τακτοποιήσει όλα, δεν έχω πρόβλημα. Τακτοποιήσει οικογένειες. Τέλος, πάμε. Ένας έλεγε προηγουμένως πάλι. Άκου τι πάθατε, βρε Παναθηναϊκοί φίλοι μου, που εδώ έχω πολλούς Παναθηναϊκούς φίλους, αλλά το καταλαβαίνετε αυτό που συμβαίνει. Ένα ποδόσφαιρο, το οποίο για εσάς δεν υπάρχει πια, χρόνια τώρα, 16 χρόνια θα πάει του χρόνου, έχετε πάρει δύο, κανένα τίτλο. Κανένα τίτλο. Και στα 30 έχετε πάρει μόνο δύο. Είναι τρομακτικό αυτό. Ένα μπάσκετ είχατε, πανηγοριώσατε και θα είστε τώρα στη διαιτησία. Πάει και τον μπάσκετ, θα σας περάσει ο Ολυμπιακός. Σε 3 χρόνια θα έχει πάρει άλλα 3 πρωταθλήματα και θα γίνει το 4-7.
1: Κύριε Δανά, σας βρίσκω λίγο έως πολύ υπεραισιόδοξο.
2: Αφού ναι, έτσι θα γίνει. Εντάξει,
1: δεν υπάρχει καμία ομάδα στην ιστορία που έχει πάρει 4 Ευρωλίγκες σερί, ούτε 3 Ευρωλίγκες σερί.
2: Άλλο τι θα πάρει το Ολυμπιακός, 4 και 3 θα πάρει τώρα.
1: Εντάξει, δύσκολο γύρω
2: να σου πει. Το δεν ξέρω.
1: Ναι, εγώ είμαι μεγαλύτερο μέγιστο από τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ, κύριε Θανάση.
2: Ήταν.
1: Πώς ήταν, είναι. Με μία χρονιά δεν σβήνεται αυτό.
2: Ναι, αλλά είχε να πάει όμως 14 χρόνια στο Final Four.
1: Δεν λέει κανείς αντίστοιχο. Ναι, είχε να πάει από το 12, πήγε το 24, 12 χρόνια και το πήρε.
2: Εντάξει, το πήρε. Ναι, αλλά πού ήταν τα υπόλοιπα αυτά χρόνια που ήταν ομαδάρα? Να πήγαινε και να το είχαν. Να πήγαινε και να το είχαν. 14 χρόνια δεν πήγε. Γιατί να μην πάει? Η μεγάλη ομάδα πάει χρόνο πάντα χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Έστω να πάει, ξέρω εγώ. Ας μην το πάρει. Ο 250 τελευταία χρόνια μάλλον μπορεί να έχει κάνει και ρεκόρ. Ή όχι ρεκόρ, να έχει η Real Madrid. 5 συνεχόμενες φορές. Και το έχασε πρόπερση από την Ρεάλ Μαδρίτης στον πόντο επάνω από αδικία. Στον πόντο. Επάνω στον πόντο το έχασε ο Ολυμπιακός. Θα έχει βάλει κι άλλο ένα. Λοιπόν, είναι ανώτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Εσείς λέτε την διαιτησία και λέτε ότι θα κατέβηνα μου. Δεν μου λέτε, φίλε μου, όλα η διαιτησία λέει τα παλιά Ολυμπιακός και ένα τάδο ποδόσφαιρο. Τότε η τελευταία αδικία που έγινε, ποιος ήταν ο Άβυλα που του δώσανε πέρα τη βάρος του? Θυμάσαι, τα τελευταία χρόνια έγινε αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, έχουν καλά τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι.
2: Δεν ήταν 1-0 αυτό, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-2 και πόσο είδε, 1-1.
1: 1-0 και με το. Και 1-1, ναι.
2: Με το ανήπαρο στον πέναλτι, αυτό και δεν το λένε. Δεν ήταν αυτό, ανήπαρο στον πέναλτι. Το άμυλα πάνω, πού, κάποιος στη γωνία στον κόρνο το δώσε. Το πέναλτι, πού το δώσε, ο κόρνο αυτό το δώσε, κάπου εκεί.
1: Στον κόρνο, στη γωνία της περιοχής ήταν, εντός περιοχής.
2: Κόντε να φτάσει στον κόρνο, να πούμε 1 μέτρο έξω ήταν, θα θυμάσαι. Ένα μέτρο έξω ήταν, σιγά.
1: Δεν ήταν έξω, ήταν μέσα ήταν, το χτύπημα.
2: Εντάξει, μωρέ φιλαράκι, τώρα καταλαβαίνω τι λέω.
1: Ότι ήταν υπερβολική απόφαση.
2: Ο κοκοράς μου τα λέει, ότι λέω εγώ τα ακούει. Ο κοκοράς μου είναι Ολυμπιακός.
1: Συμφωνεί, ε.
2: Συμφωνεί σε όλα. Είναι ωραίος. Άντε, Παναθηναϊκά, και δες. Με τη συμπάθεια σας όλο αυτό, δεν το λέω τώρα να πούμε, γιατί εδώ έχω φίλους εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Είδα τον αγώνα χθες. Μα τα λέω εγώ.
1: 30 δευτερόλεπτα έχουμε, κύριε Θανάση, συντομεύει τις
2: παρακαλώ. Δεν κάνει αυτός ο παίκτης για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει παιχταράδες τώρα. Πώς του λένε, Από το Λόπεζ.

0: Λόπεθ, γι' αυτό λέτε.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
0: Θα το δούμε, κύριε Θανάση. Εδώ θα μα τα ξαναπούμε.
1: Αυτό είναι τώρα για κύριε Θανάση και τον Παναθηναϊκό και για αυτού τώρα. Ο Ολυμπιακό θέλει να με καμπιά, ο Χαφ θέλει να παιχταρά. Η μπαγάσα, τέτοιο φέρε ρε Μαρινάκι. Ο Μετιλίμπαν τα φταίει όλα αυτά. Ο Μετιλίμπαν εκεί, αγγίζει σε κεφάλι. Να παραφέρει το φίλο του, ξέρω εγώ.
0: Έγινε, κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό γιατί θα κοπούμε στον αέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα. Αλλά και μα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97.3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97.3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Απόγευμα, η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν όψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακώσια, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός στρατοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέσικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει η Φανατίκ. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την ισπανική AS. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπάρτακ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Kenneth Farid. Σε αυτή την προσθέθηκε ο Σμαν. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervetten Sports, σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Intervetten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4.30. Στους άντρες, ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Βόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον 48χρονο τεχνικό Βισέντσο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Κάρλος Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, όπως γράφει το Φούτου Μερκάτο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοίζο, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζει το 29χρονος Ελληνοσέρβος γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα το 33χρονος γκάρτ της Χάπολ Τελαβίβ, Chris Jones, όπως αναφέρει η Ένστερ Τάντο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
12: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ναι. Θανάση, αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάνε με χρονική σειρά, παιδιά. Δεν γίνεται επειδή μου στέλνετε για βάση το να διαβάζω πρώτα τα μηνύματά σας και κόσμο, ας πούμε, που έχει στείλει από το πρώτο μισάωρο της εκπομπής να τα αφήνω να διαβάσει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη. Είναι απολαυστικό να ακούει κάποιο στους φίλους Παναθηναϊκούς να κλαίνει γιατί τους ενόχλησε που η ομαδάρα του Μπαρτζό έκαναν πρώτη στη βαθμολογία της Euroleague. Είναι πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αποστολία σιδερένια, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Θανάσης λέει: Φίλε, σταμάτη, δεν απάντησε στην ερώτηση του Θέμη, αφού ευνοεί το Ολυμπιακό όλη τη χρονιά, αλλά και στον τελικό της Κυριακής. Γιατί πήρε ο Καμπάτσο το σφύριγμα εφεύρεση στον τρίποντα αντί να δοθεί φλόπινγκ υπέρ του Ολυμπιακού στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Σε ρώτησε ξεκάθαρα ο Θέμης και σφύριζε αδιάφορα. Είπε για άλλη μια φάση του Φουρνιέ με τον Φελής. Άρες μάρες κουκουνάρες δηλαδή. Ωραίο το αφήγημα του πορτοκαλί Τσάιτ που έχετε οικειοποιηθεί για να απαλύνετε, λέει, τον πόνο σας, αλλά να ξέρετε ότι αυτό μας διασκεδάζει αφάνταστα. Θανάση, απάντησα και πριν. Η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα, παιδιά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το συνηθίζουμε. Αντί να πούμε μπράβο στον αντίπαλο, προσπαθούμε να αποδομήσουμε. Στην Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού το 24 λέγανε όλοι για τον Ντιφαλά και τον Μπελόσεβιτς, όπου ήταν 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Για τον Ολυμπιακό τώρα λένε για τον Ράντοβιτς ότι ήταν ο διαιτητής 2 συνεχόμενα παιχνίδια και στον ημιτελικό και στον τελικό. Ενώ οι άλλοι 2 διαιτητές σφύριξαν τη Ρεάλ σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά εμείς κρατάμε αυτό το οποίο θέλουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε από κάτι. Εντάξει, εγώ το βρίσκω τραγικό και στις 2 περιπτώσεις. Πραγματικά τραγικό. Ο Νικόλας, ναι, λέει, σίγαυρη μην ακούτε, λέει. Δεν θα μας τρελάνουν, λέει, οι Σάκηδες, οι Μπίλιδες, οι Σιροί και άλλοι, λέει. Μάλιστα. Νικόλα, καταλαβαίνεις πως δεν το διαβάζω το μήνυμα για ευνόητους λόγους. Ο Σάββας λέει: Είμαι Έλληνας εξωτερικού, ενώ υποστηρίζω κάποια ομάδα. Όταν ελληνικές ομάδες παίζανε με ξένες, πάντα υποστήριζα τις ελληνικές, άσχετα αν στην Ελλάδα ήταν ανταγωνιστές. Από τότε που ακούω αθλητικά ραδιόφωνα και εκπομπές τέτοιες οπαδών, έχω αλλάξει. Η τοξικότητα που βγάζουν με έκανα και εμένα φανατικό και τοξικό. Τους θεωρώ τώρα εχθρούς και όχι αντιπάλους. Οι οπαδικοί δημοσιογράφοι και οι τοξικοί οπαδοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα μας κατάδυσαν σαν τα μούτρα τους, όσο και αν προσπαθήσαμε να αντισταθούμε, λέει ο Σάββας Βίκτορ. Εντάξει, Σάββα, το έχω πει για τους δημοσιογράφους πολλές φορές και το λέω για μας, έτσι, που είναι το δικό μου το συνάφι, ότι αντί να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όλη αυτή την τοξικότητα που υπάρχει, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Και μετά όταν γίνεται το κακό, λέμε πω πέσαμε τα σύννεφα, κρίματα παιδιά, μα τι μυαλά έχουν και πάει λέγοντας. Και στην πραγματικότητα όλο αυτό το τροφοδοτεί ένα ολόκληρο σύστημα, επειδή ο καθένας μας ξεχωριστά προσπαθεί να υποστηρίξει την εκάστοτε ομάδα την οποία υποστηρίζει, αντί να κάνει στην πραγματικότητα δημοσιογραφία ή έστω ένα συνδυασμό, έτσι.

0: Ο Νικόλας λέει ναι, okay, Νικόλα, τα λέω τα μηνύματά σου, είσαι λίγο έξαλλο σήμερα. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα κατεβατό, πάνω να το διαβάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι Παναθηναϊκοί. Πέρασαν πέντε μέρες και γράφετε, γράφετε. Λέτε όλη η Ευρώπη είδε. Ποια Ευρώπη, ο Κουτλουάη, ο Μακόλουμ, ο Τσίπα Μονέγκη με τις ομαδικές, αυτός ο πρώην διαιτητής που είδε κάποιες φάσεις, ο οποίος ήταν ο ίδιος που έλεγε για σφάξιμο της Βαλένθια. Είδατε καμία επίσημη ανακοίνωση από καμία ευρωπαϊκή ομάδα, τίποτε, ούτε καν η Ρεάλ δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και μην μου πείτε τύπος Καριόλο. Επίσημα λέω, εγώ ξέρω στο site της Ευρωλίγκας ή του Ολυμπιακού, όλοι δώσανε συγχαρητήρια εκτός Παρτιζάν, Φενέρ, Ρεάλ και φυσικά Παναθηναϊκό. Φίλοι Παναθηναϊκοί, αντί να είστε στα κάγκελα για την ανυπαρξία της ομάδας σας, φέτος κρύβεστε πίσω τη διαιτησία και ό,τι σας πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εσύ. Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει αυτό, πολλά παραδείγματα είτε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός όταν ήταν χάλια. Μπροστάρης ο Καραπάς παλιότερα ο Θεοδωρίδης και μίλαγε για τη διαιτησία. Γνωστή τακτική. Συνεχίστε. Έτσι θα βλέπω να σπάει και 35 φέτος. Τέλος, δεν θέλω να αναφερθώ για φάσεις, αλλά από όλους τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι δεν γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και κανόνες του μπάσκετ. Και αναφέρομαι στις βολές του Καμπάτσο, π.χ. natural shooting motion, ή ότι ο παίκτης εκτός τριπόντου στις βολές δεν μπορεί να μπει εντός πριν την μπάλα βρει στεφάνι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης. Προφανώς αναφέρεται στις φάσεις με τα rebound. Ρε παιδιά, είναι πολύ απλό. Το ανέφερα και πριν. Αν οι διαιτητές θέλουν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό και στη φάση του Βεζέγκο που θα μπορούσε να κάνει το φάουλ και στη φάση του Καμπάτσο που προφανώς δεν υπάρχουν τρεις βολές, θα έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή. Στη φάση του Γόκαπ έχω πει πως για μένα δεν υπάρχει φάουλ, αλλά άμα είναι να σταθούμε από αυτές τις φάσεις τις οποίες θέλει ο καθένας και να μην βλέπουμε όλη την εικόνα, να βλέπουμε το δέντρο για να χάνουμε το δάσος, νομίζω τι να πω από εκεί πέρα. Ο Γιάννης λέει: Γεια σου, σταμάτη γίγαντα. Κατάδιανε να εύχεσαι την κακιά αρρώστια σε οικογένεια και αγέννητα παιδιά. Κατάδιανε να απειλείς με σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη κόρη Προέδρου. Κατάδιανε κάθε ρίλ που γίνεται από το αφεντικό σου. Κατάδιανε να βγαίνετε και λόγω του πόνου που σας προκάλεσε πανηγυρισμοί μέσα στη 13 να λέτε ότι οι αιδίες σας σερβίρουν πορτοκαλί site. Και τέλος, κατάδιανε να κλαίτε σε εμβριακή στάση μέσα στον ντους αργά το βράδυ ολόκληροι άντρες. Αυτά για αρχή, να ξέρετε ότι η κατάδια σας θα έχει συνέχεια υπομονή, θα πιείτε όλο το ποτήρι και τα επόμενα χρόνια, λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Πάμε και στον Εμμανουήλ πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Είναι πραγματικά λυπηρό να ακούσω παδικές φωνές στο ραδιόφωνο να προσπαθούν να αποδομήσουν οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο επειδή πήρε το κύπελο μέσα στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του. Αυτό δεν δείχνει απλώς στεναχώρια, δείχνει πολύ πόνο και πολλές φορές και μίσος που έχει μαζευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και το χειρότερο είναι ότι περισσότερες φορές αυτός ο πόνος προέρχεται από τα δικά τους λάθη και τις δικές τους επιλογές. Ιστερόγραφο, φίλε, σταμάτη, πραγματικά χρειάζεσαι βοήθεια, έχεις απίσει το θυμό και μίσος μέσα σου. Καλά, Εμμανουήλ, δεν έχει να κάνει μόνο ότι το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Ξαναλέω και το 2024 για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπάθησαν να αποδομήσουν το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε και στα δύο παιχνίδια με διαφορά των 15 πόντων, και στον ημιτελικό και στον τελικό. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να δούμε την επιτυχία του άλλου. Πρέπει να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οπότε από τη στιγμή που αποτύχαμε εμείς, όποιος και να είναι το εμείς, πρέπει να αποδομήσουμε και τον άλλο για να μην πούμε ότι το πήρε δίκαια και ότι εμείς δίκαια χάσαμε και αποκλειστικά. Πρέπει να βρούμε δικαιολογίες. Όπως είπε ο φίλος ο Δημήτρης νωρίτερα, αυτό με τη διαιτησία έχει να κάνει με όλες τις ομάδες που πάντα όταν δεν έχεις καλή ομάδα, λες δεν φταίω εγώ, φταίει η διαιτησία. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γράμμες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Θεύδη.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είπε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές. Στο καμπάρι της Τούμπας εύχομαι και εγώ περαστικά ταχύ ανάρρωση και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι μαζί της. Στον Γιώργο από τον Λονδίνο τον αγαπάω και τον εκτιμάω. Στον Γιώργο από τον Μελίδη, στο παλικάρι τον Γιάννη από τον Πειραιά, στον Νίκο από τον Πειραιά και σε όλο το μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, EuroLeague Champions Ολυμπιακός Πειραιός. Θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα. EuroLeague Champions Ολυμπιακός Πειραιός. Έτσι το είπε η κυρία Δώρα στην Νόβα. Είπα κάτι ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Όχι, μα αυτό είναι που είδαμε όλοι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τελείωτο πανηγύρι. Δεν χορταίνω να το βλέπω κάθε βράδυ. Θα δώσω τα συγχαρητήρια στην αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, στο σκακιστή, στον αρχιτέκτονα, στο μεγαλείο του και στην ομαδάρα του Ολυμπιακού και στους παιχταράδες μας. Σε αυτό που έχω να πω στον κόσμο του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνω τους απέναντι, αλλά τι να κάνουμε, η ζωή έτσι είναι, έτσι ήμασταν και εμείς το 24, να πλημμυρίσουν κανένα εξάμηνο το TikTok, το Facebook και τα υπόλοιπα και να βλέπουν οι απέναντι. Αυτό τους αξίζει και αυτό θα πάθουν. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στη διαιτησία, στον κύριο Συρίγο κάτι θέλω να πω. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει γίνει μια ληστεία και μαντέψτε από ποιους. Παρίσι, τελικός Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός. Αν είναι αντικειμενικός δημοσιογράφος και κύριος του εαυτού του, να μας πει τι έγραφαν τότε οι ισπανικές εφημερίδες για αυτό το παιχνίδι. Και οι εφημερίδες της Βαρκελόνης και της Μαδρίτης.
0: Εντάξει, για βέβαια, καταλαβαίνεις. Πρώτον, Γιώργο, είναι μια φάση όπου υπάρχουν αντικρουόμενες πλευρές. Δηλαδή, προφανώς η δάμπα του Βράνκοβιτς έχει βρει πρώτα στο ταμπλό, αλλά αν ο χρόνος δεν είχε κολλήσει, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε ποτέ αυτή τη φάση. Λοιπόν, δεν λέει ψέματα, αλλά όταν συζητάμε για την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε για το σήμερα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για 30 χρόνια πριν, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Στι συζητήσεις που κάνουμε εδώ, λοιπόν, ναι, τα αναφέρουμε.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Θέμη, ο Ολυμπιακός, θυμάσαι που σου είχα πει πριν λίγο καιρό, ότι αν ο Μπαρτζόκας πάρει δύο γκάμπ θα πάρει την Ευρωλίγκα. Θυμάσαι που το είχα πει.
0: Ναι, το είχες πει.
1: Το είχα πει.
0: Ναι.
1: Το ότι ο Μπαρτζόκας του ήρθε η μπασκετική λογική και φαίνεται ότι είχε έρθει και τα καλά τώρα, λοιπόν, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, ναι, αυτό που λένε όλοι οι ακροατές, θα το πω και εγώ σήμερα, θα κάνει back-to-back Ευρωλίγκα. Με την ομάδα που θα στήσει, θα κάνει back-to-back Ευρωλίγκα και δεν θα παρακαλέσουμε κανένα Peters και κανένα παίχτη στο καλό αν θέλει να φύγει, ναι, είναι παιχταράς.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι παρακάλι. Γιώργο, δεν είναι παρακάλι. Είναι ότι ο Peters, όπως και εμείς, άμα είμαστε στη θέση του, είναι ένας παίκτης ο οποίος, εγώ το έχω πει ότι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα μπορούσε να είναι βασικός και αναντικατάστατος και να παίρνει 25 λεπτά και 30 λεπτά ένα παιχνίδι. Και επειδή το αξίζει το παιδί, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα και σου λέει ότι θέλω να βρω το δικό μου το ρόλο. Είναι απολύτως λογικό.
1: Αν νομίζει ότι η Αρμάνι αξίζει σε ένα παίκτη να φύγει σαν πρωταθλητής Ευρώπης και να πάει στην όποια Αρμάνι της 10ης και 12ης θέσης, να πάει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμένα δεν με χαλάει αυτός ο παίκτης που είπες προηγουμένως για Τεσσάρι, αλλά σε παρακαλέσω δεν θέλω να ξαναπείς το όνομά του. Τουλάχιστον το τηλέφωνο το δικό μου, μετά πες το.
0: Για ποιο
1: όνομα είναι Πεχταράς. Δεν με χαλάει καθόλου
0: αυτός ο παίκτης.
1: Αυτός, ναι.
0: Ναι, γιατί το όνομά του.
1: Εγώ έχω βγάλει 3-4 τεσσάρια από όλη τη EuroLeague, από τις 20 ομάδες της EuroLeague της φετινής σεζόν.
0: Εντάξει,
1: και είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος
0: υπάρχουν.
1: Ο Μπαρτζόκας ως κακιστής θα επιλέξει τον καλύτερο.
0: Παίχτες υπάρχουν. Πάντως νομίζω ότι το καλύτερο δυνατό θα ήταν και για τον Ολυμπιακό να μείνει ο Peters.
1: Ό,τι αποφασίσει η ομάδα και ο οργανισμός. Εμείς ακολουθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού για τη συγκλονιστική εμφάνιση μέσα στο ΟΑΚΑ. Θα το διδάσκουμε σε γενναίες γενναιών αυτό που έγινε στα μικρά παιδάκια του Δημοτικού, να το βλέπουν για να γίνονται και όλοι αυτοί Ολυμπιακοί. Όσο για τους άλλους, δεν ασχολούμαι καν. Α, και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα ακόμα στον κύριο Σύριγο. Αφού τον κυνηγάει η ηγεσία της Ευρωλίγκας, καταρχήν δεν μας έχει πει ποτέ εννοεί στη μέλη Ευρωλίγκα. Με ποιο τρόπο είναι στη μέλη Ευρωλίγκα, να μας το εξηγήσει λίγο εμένα προσωπικά. Αφού τον κυνηγάει η Ευρωλίγκα, η ηγεσία της Ευρωλίγκας, γιατί δεν λέει στον πρόεδρο του να γίνει σύμβουλος του κυρίου Γιαννακόπουλου και να αποχωρήσουν από την Ευρωλίγκα, να πάνε σε μια άλλη διοργάνωση που δεν θα τους κυνηγάνε και να παίρνουν τις κούπες εκεί συνέχεια. Ή να πάει στον εισαγγελέα να αποδείξει με στοιχεία πως το μάτς αυτό ήταν στημένο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, από τον έναν διαιτητή από τους τρεις. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι του κυρίου Συρίγου. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Μ' ακούς, κύριε Θέμη?
0: Ακούω Γιώργο, ναι. Σ' αφήνω να ολοκληρώσεις.
1: Αυτό ακριβώς είναι οι δύο δρόμοι που θα πρέπει να επιλέξει. Και απορώ τώρα εδώ πως δεν έχει επέμβει μια εισαγγελική αρχή στο δημόσιο βήμα να βγαίνει ένας δημοσιογράφος με ή χωρίς εισαγωγικά και να λέει αυτά τα πράγματα. Και να μην τον καλεί ένας εισαγγελέας να αποδείξει τα λεγόμενά του. Εγώ απορώ σε ποια χώρα ζούμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό. Έγινε Γιώργο. Ναι, πες μου και αυτό για να περάσω την επόμενη γραμμή.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν φοβάται το Συρίγο.
0: Καλά, ο Συρίγος μια άποψη
1: αυτό
0: λέει.
1: Αυτό να δεν το δώσει πολύ καλά στο μυαλό του. Ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού φοβάται το Συρίγο, ούτε ο οργανισμός Ολυμπιακός φοβάται το Συρίγο. Τον καταλαβαίνω, θα του περάσει. Ο πόνος περνάει με το χρόνο.
0: Έγινε,
1: η
0: Γιώργο.
1: Η καλύτερη θεραπεία είναι ο χρόνος.
0: Έγινε, Γιώργο, να σε καλά.
1: Καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και βέβαια στο γίγαντα της δημοσιογραφίας που τον αγαπάω και τον εκτιμάω και τον σέβομαι, τον κύριο Γιώργο Κογκαλίδη, την κυρία Ζέτσα και τον Φώτη τον Κατσούφη.
0: Να σε καλά, αυτά Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Καλώς τον. Γεια σου, Δωρή. Θοδωρή, μας ακούς?
2: Εγώ σε ακούω, εσύ.
0: Μια χαρά, σε σταθεροποιήσω λίγο γιατί σε χάνουμε. Αλλά στην αρχή σε άκουγα μια χαρά.
2: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
2: Λοιπόν, πάνω απ' όλα επειδή είναι υγεία να δώσουμε περαστικά στην Αποστολία όλοι μαζί, να πάνε όλα καλά και ταχεία ανάρρωση να έχει η κοπέλα.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ταχεία ανάρρωση να έχει και να πάνε όλα καλά.
2: Έχουμε να μιλήσουμε μια εβδομάδα λοιπόν μετά το τελικό της Άστον Βίλα.
0: Ναι.
2: Και είπα να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Συγχώρα την αμάθειά μου, αλλά επειδή σου πω ότι πολλές φορές δεν ακούω ούτε συστημικά μέσα ούτε τηλεοράσεις. Ο σύζυγος που γίνεται η όλη φασαρία τώρα και το ακούω από τους ακροατές σου είναι ο σύζυγος της Ζουγανέλη, αυτός ο σύζυγος.
0: Δεν τα ξέρω αυτό, να σταματήσω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζει, ειλικρά σου μιλάω, δεν γνωρίζω.
2: Το σύζυγο που ήξερα ήταν της εποχής μου, τον Φίλιππα Σύζυγο. Τώρα.
0: Όχι, δεν το. Αλλιώ σου λέω, δεν γνωρίζω. Μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει οπότε.
2: Ναι, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, συγγνώμη κιόλα. Αλλά ακούω συνέχεια σύζυγο και δεν ξέρω περί τίνο πρόκειται να. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα αθλητικά πρώτα, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ καιρό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και μας έβγαλε τους διχείς το Σαββατοκύριακο, ειδικά στον τελικό. Εκεί ειδικά που οι 8 πόντοι γίνανε 2 και ετοιμαζόταν να βάλει και το τρίποντο και κοντέψαμε να πάθουμε κεφαλικό λιμάτι. Δεν πειράζει, τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν.
0: Ναι, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, άμα κατάφερνε ο Ολυμπιακός να χάσει τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο.
2: Έχω και
0: τι να πω. Θοδωρή, σταθεροποιήσου λίγο όπως πριν, γιατί τώρα πάλι σε χάσαμε λίγο.
2: Ναι, δεν κοντέψαμε να πάθουμε για παλαιπώ δεκάτομα και το βλέπαμε όλοι μαζί το παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, και καλά αυτά που έγιναν σε διάστημα περίπου 10 δευτερολέπτων είναι απίστευτο.
2: Αυτό
0: γίνεται. Γίνεται με το που χάνει τρίποντο ο Καμπάτσο. Ουσιαστικά εντάξει, όλοι νομίζαμε ότι το παιχνίδι τελείωσε έτσι. Όποιος παρακολουθεί το μάτς, λέει χάνει τον τρίποντο ο Καμπάτσο, λέει τελείωσε. Δηλαδή βλέπει το Φουρνιέ να πιάνει την μπάλα. Γίνεται το λάθος. Νέο λάθος. Φάουλ, χάνει το rebound. Φάουλ στο τρίποντο στο Καμπάτσο. Χάνει πάλι την τρίτη βολή επίτηδες. Παίρνει το rebound πάλι Ρεάλ. Ελεύθερο τρίποντο Φελίς. Παρά λίγο να γίνει ένα 8-0 σε 10 δευτερόλεπτα που θα κάνει το 88-80-88-88.
2: Οι 8 πόντοι γίνανε 2. 6 πόντοι, μπαμ μπαμ.
0: 5, 3 γίνανε.
2: Ναι, 3.
0: Πήγε 88-85 και έχασε το τρίποντο το ελεύθερο 45 μοίρες ο Φελής.
2: Ναι, ναι. Έχασε την βολή, έχει 5 γίνανε. Αυτό λοιπόν μου δίνει την ευκαιρία να περάσω στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που με τα 3 δοκάρια, απίστευτο, αυτό πρέπει να πάει για ρεκόρ Guinness μου φαίνεται. Δεν έχω ξαναδεί 3 δοκάρια μαζεμένα.
0: Εντάξει, έχει ξανασυμβεί, αλλά είναι πραγματικά απίστευτη φάση και είναι απίστευτο το ότι το φάουλ γίνεται δοκάρι-δοκάρι, έτσι.
2: Ναι, ναι, 3 δοκάρια μαζεμένα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, μάπα το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι, δεν έλεγε πολλά. Δεν έλεγε πολλά.
2: Λοιπόν, εκτός τη φάση του γκολ που έφυγε μόνος του, να πούμε, τι να πω, ξέρω εγώ, κινήθηκε όλη η άμυνα.
0: Έχει πάρει την μπάλα και πηγαίνει, και όχι με γρήγορο ρυθμό, δεν είναι ότι σπριντάρει με την μπάλα. Πηγαίνει σε έναν ρυθμό τέλος πάντων και διασύζει 40 μέτρα. Και δεν πάει ένα αμυντικό χαφ πάνω του.
2: Το μισό γήπεδο. Το μισό γήπεδο.
0: Παίρνει την μπάλα περίπου 7-8 μέτρα πίσω από τη σέντρα και φτάνει έξω από την περιοχή. Ναι. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο αυτό το λάθος για αυτό το επίπεδο. Ναι. Να αφήσει τον παίχτη να πάρει την μπάλα και με το καλό του πόδι. Δεν είναι ότι την είχε στο δεξί που είναι το αδύναμο του πόδι να πει ότι άστον τι θα κάνει. Και να τον αφήσει να φτάσει μέχρι εκεί για να τον αφήσει να σουτάρει. Είναι ανεπίτρεπτο.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αν αυτός είναι ο Λόπες που θέλουμε να πάρουμε, δεν νομίζω ότι είναι και τίποτα το σπουδαίο. Εκτός αν. Δεν τον έχω δει και βέβαια τον άνθρωπο στο παιχνίδι το ισπανικό, τα παιχνίδια τα ισπανικά. Παρά μόνο με την ΑΕΚ που είχε παίξει και χτες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο τέλος πάντων για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι. Καλά, χθες δεν ήταν καλός. Αλλά ούτε εγώ έχω μεγάλη εικόνα για τον παίχτη. Δεν τον έχω δει πάρα πολύ. Πέρα από αυτά τα παιχνίδια τα οποία έπεσε εσύ με τα δύο με την ΑΕΚ και το χθεσινό.
2: Στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν τον είχα παρατηρήσει, το έχω να σου πω. Δεν είναι κάποιο παίκτη που μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον.
3: αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον θέλει για αυτά που έκανε χθες. Προφανώς κάτι άλλο θα έχουν δει και για αυτό τον θέλουν.
2: Μάλλον, τέλος πάντων, εμένα πάντως δεν μου γέμισε το μάτι και δεν ξέρω, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω λοιπόν. Να δώσω συγχαρητήρια χθες ή προχθές πότε ήταν στον Αναστάση σχετικά με τον μπάσκετ.
3: Χθες,
2: αν και Παναθηναϊκός είναι πολύ ενημερωμένος και ο ξέθυμος χαρακτήρας του, ξέρεις, βγάζει την αλήθεια. Είναι γνήσιος, δεν είναι... Τον ακούω αρκετές φορές.
3: Είναι αυθεντικός, ναι.
2: Είναι αυθεντικός. Τέλος πάντων, για να μην σε καθυστερώ, όσον αφορά λοιπόν το θέμα της βίας, είτε αυτή είναι οπαδική είτε κοινωνική, έχουμε κάνει και άλλες φορές τις συζητήσεις. Από όπου και αν προέρχεται λοιπόν, άλλωστε εγώ είχα καταδικάσει και τον Μπαρτζόκα και τον Φουρνιέ και τον Αταμπάν και τον Λεσόρ και τον Νάν. Δηλαδή από οπουδήποτε και αν προέρχεται και ειδικά μέσα σε γήπεδα, είτε αυτοί είναι πρόεδροι, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παίκτες, είναι καταδικαστέα η βία.
3: Εννοείται.
2: Δεν πάνε να είναι πρόεδρος, δεν πάνε να είναι πολιτικός, οτιδήποτε και να είναι.
3: Από όλους, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, τέρμα, η κάθε μορφή βίας είναι βία και δεν χρειάζεται. Θέμη μου με υγεία.
3: Να σε καλά, Θοδωρή. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
3: Γεια σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, να πω κι εγώ στην αποστολία τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση και δύναμη. Και πάμε παρακάτω. Επειδή ακούω έτσι και χτες και σήμερα ένα πογκρόμ, να το πω έτσι, αντιολυμπιακών να προσπαθούν να απαξιώσουν την νίκη και την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Θέλω να τους πω κάτι πολύ απλό. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, 2025-2026 πρωταθλητής Ευρώπης στην Ευρωλίγκα είναι ο Ολυμπιακός. Τελείωσε. Τώρα μα πήρε δύο φάλτ, εάν ο Μακίσικ τον κοίταξε από πάνω, τον κοίταξε υπογωνία 45 μοιρών και τον έκανε έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι, αυτά εντάξει. Να έχετε να τα λέτε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που δείχνετε είναι ζήλια. Και η ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο το αναπτύσσουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο χαμηλά. Έτσι, αυτοί που δεν μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτή η ανικανότητά τους και ταυτόχρονα η ικανότητα του Ολυμπιακού και το κατόρθωμα που έκανε να πάρει την Ευρωλίγκα, τους κάνει λοιπόν να αισθάνονται και να βλέπουν πόσο χαμηλά είναι. Αυτό κάνουν. Μας δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο, τίποτα άλλο. Πάνω στο θέμα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα για τον δημοσιογράφο.
3: Βέβαια αυτό, Βασίλη, συμβαίνει από όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο τον Παναθηναϊκό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Γενικότερα συμβαίνει από όλες τις ομάδες.
4: Ας πούμε, εγώ να σου πω κάτι.
3: Για το Wembley, ακόμα και σήμερα, 55 χρόνια μετά, οι φίλοι του Ολυμπιακού λένε για το Wembley. Για το Conference προσπάθησαν οι φιλάθλοι των αντιπάλων ομάδων του Ολυμπιακού να το αποδομήσουν.
4: Εγώ σαν Βασίλη τώρα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν και αθλητής. Την ήττα έχω μάθει να την διαχωρίσω. Νομίζω και εσύ στο ποδόσφαιρο. Έπεσε ποδόσφαιρο, ναι. Αρεστέχνη, γιατί έπεσε. Όταν έτρωγες.
3: Έτρωγες ήττα από το. Η αξία του αντιπάλου δίνει και μεγαλύτερη αξία στη δική σου την νίκη.
4: Ακριβώς. Αλλά τελικώς την ήττα.
3: Βασίλη, μείνε στη γραμμή, πάω διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ναι, ναι.
3: Μικρές είναι.
5: Ζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 4:30.
12: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
8: 943 Intervetten Sports.

0: Για πάμε, πάμε και πάρει στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, που λες, εγώ παράδειγμα. Μιλάω προσωπικά τώρα, έτσι, και θα αναφερθώ και στο προσωπικό μου θέμα μετά. Παράδειγμα, πήρε πέρσι την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, καλά έκανε. Μπορεί να μου τη βάρεσε παράδειγμα, να είχα τα νεύρα μου, τη τσαντίλα μου, λέμε τώρα, και να μην του έδωσα συγχαρητήρια, παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα να κάτσω να ασχοληθώ και να μετρήσω πόσα φάουλ, πόσα πλάγια αράουτ, πόσα κόρνερ, πόσα τέτοια έκανε ο Παναθηναϊκός ή δεν πήρε ή δεν έκανε και αν ήταν έτσι και αν ήταν γιουβέτσι, δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Εγώ κάθομαι και λέω σαν Ολυμπιακός παράδειγμα ή σαν Βασίλης όταν έτρωγα την ήττα. Τι έκανα λάθος και με κέρδισε παράδειγμα ο αντίπαλος, πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσω. Τότε μόνο προοδεύεις και τότε μόνο ανεβαίνεις σε επίπεδο. Εάν κάθεσαι και μιζεριάζεις λέγοντας «Α, ο Ολυμπιακός πήρε το φάουλ, τα τόσα φάουλ και πήρε τόσες βολές και ήταν φάουλ και δεν ήταν φάουλ», το μόνο που κάνεις είναι στην επόμενη χρονιά, αν είσαι δεύτερος τρίτος, να πας τέταρτος πέμπτος. Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, συμφωνώ. Το πρέπει να κοιτάξεις τα λάθη σου και όχι να βρίσκεις δικαιολογίες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σαν Βασίλης τώρα, ένα χρόνο που επικοινωνούμε περίπου. Το ύφος μου πώς το βλέπεις?
0: Σχετικά ήρεμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, στο προηγούμενο σταθμό, λόγω για τον οποίο λένε τώρα δημοσιογράφος, άνοιγε και αυτός γραμμές για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και ήταν τότε το θέμα με τον Βασιλακόπουλο.
0: Ναι.
1: Μένει, φεύγει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχε πει κάποια σαθρά, κατά τη γνώμη μου, επιχειρήματα και βγήκα να τα αντικρούσω.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να πω κουβέντα, κατάλαβε που το πήγαινα και ότι θα τον ρούμπονα. Και ακούω ξαφνικά κλείστον. Και μου έκλεισε τη γραμμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μίλησε μετά και με απαξιωτικό τρόπο για το άτομό μου. Δεν με έβρισε, αλλά απαξιωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από τότε λοιπόν, για μένα ο εν λόγω δημοσιογράφος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με την έννοια ότι δεν κάθομαι να τον ακούσω, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει είναι ανύπαρκτος για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και απορώ με όλο αυτόν τον κόσμο που κάθεται και ασχολείται μαζί του. Περιφερνήστε τον. Αυτό που κάνω και εγώ. Μην τον ακούτε.
0: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό γιατί περιμένει πολλοί κόσμο.
1: Αυτό. Να αυτό θέλω να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε πολύ γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, να δώσω κι εγώ για την κυρία Αποστολία γρήγορη ανάρρωση, σιδεροκέφαλη να είναι και όλες οι ευχές προς το καλύτερο να είναι σε αυτήν και από όλα τα παιδιά του σταθμού εδώ. Πάντα τη σκεφτόμαστε και ελπίζω σύντομα να μας στείλει τα μηνύματά
0: της. Έστειλε σήμερα. Έστειλε σήμερα, πήγαινε όλα καλά.
2: Ναι, και να στείλει αυτό που ότι είμαι μια περήφανη γαβρίνα στην Τούμπα. Αυτό
0: το χαρακτηριστικό της.
2: Το χαρακτηριστικό της. Τι ήθελα να πω, ο κ. Γιώργος έχει καιρό να βγει εδώ.
0: Ο χθες δεν βγήκε μόνο.
2: Ναι, κάτι να μας πει και τι έχει γίνει με το γειτονάκι του εκεί πέρα, τον Υπτάμενο, κάτι έγινε στο Χολαργό, γιατί δεν... Έχω καιρό να τον ακούσω κι εγώ.
0: Όχι, μόνο χθες δεν βγήκε, προχθές εδώ ήταν.
2: Μπορεί να είναι ενημερωμένος, εγώ δεν... να μας πει ο κ. Γιώργος, επειδή είναι μέσα σε όλα αυτά. Με το καλό το λέω, αλίμονο, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι θα άλλο ήθελα να πω τώρα, τι να πω τώρα, Θέμη, εγώ εδώ πέρα. Έγινε ένα περιστατικό πάλι, δεν ξέρω αν είσαι ενημερωμένος, με το φίλο μας το Σάκη, που αυτό δεν τιμάει καθόλου και το Σάκη. Γιατί?
0: Για άλλο σταθμό μου λες τώρα.
2: Ναι, για άλλο
0: δεν σταθμό. Δεν είμαι ενημερωμένος. Κάτι ανέφερε ένας φίλος νωρίτερα, αλλά δεν είμαι ενημερωμένος, Γιάννη.
2: Για να τα λέμε όλα, εδώ όλα τα παιδιά τους υπεροφέρονται με τρόπο κόσμιο. Πέσω ο Χάρης λίγο το ψιλοειρωνεύεται, ο Γιώργος αν και ένα άγρος του απαντάει, οι άλλοι, και βγήκε σε ένα άλλο σταθμό για να δικαιολογηθεί και είπε ότι εμένα δεν με γουστάρουν 9 άτομα. Δηλαδή, πώς δεν σε γουστάρουν?
0: Μάλιστα, τέλος πάντων.
2: Εδώ σου μιλάνε ωραία, σου μιλάνε καλά. Και από εκεί για να δικαιολογηθείς και να μην πεις αυτά που θέλεις, λέει δεν με γουστάρουν οι άλλοι. Δεν είναι
0: Γιάννη, αν υπάρχει κάποιο παράπονο, εγώ είμαι εδώ, εδώ βλέπεις ότι είμαι ανοιχτός. Δεν έχω τέτοια θέματα, δεν είναι κλείνω κόσμο. Είμαι εδώ, άμα κάποιος έχει κάποιο παράπονο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε.
2: Όχι,
0: τώρα να βγαίνει κάποιος σε άλλη εκπομπή και να πει ότι σε εκείνη την εκπομπή έχω αυτό και αυτό το παράπονο, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν το ξέρω.
2: Γιατί ζούμε μια παράνοια εδώ πέρα, έτσι, ζούμε μια παράνοια. Και ανθρώποι που ακούνε εδώ το σταθμό σου και δεν μιλάνε εδώ, από εκεί του απαντήσανε καταλλήλως. Γιατί εμείς εδώ του φερόμαστε κόσμο και λέει δεν με γουστάρουν 9 άτομα. Ας βγει εδώ ο Σάκης να δούμε ποιος τον πρόσβαλε και από εκεί που βγαίνουν και του απαντήσανε κατάλληλα, δεν θα πω. Και προς τιμή του, ο άλλος ο παραγωγός, προς τιμή του, τον είχε στηρίξει τόσες φορές, δεν πάει άλλο, για αυτά που έλεγε για υποκλοπές και για εισαγγελείς. Καταλάβεστε να σου πω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα,
0: ξαναλέω Γιάννη, δεν το έχω ακούσει, δεν έχω εικόνα. Άμα κάποιος έχει παράπονο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα.
2: Εγώ δεν βράζω αυτή την παράνοια. Εντάξει, άμα θέλει να βγαίνει εδώ να μιλάει, να λέει ωραία. Όχι από τη μία να το παίζει μισοκακόμερος και την άλλη να λέει πράγματα που δεν στέκουν και να πηγαίνει και από εδώ και από εκεί και να γίνει ένα κατηγορικό κόσμο. Αλίμον. Εγώ αυτό είχα να πω.
0: Μάλιστα.
2: Για να μπορώ να σα ακούω ξεκάθαρα και να είμαι ξεκάθαρο. Κατάλαβε. Γιατί πάει παράνοια μετά το θέμα, δεν ξέρω. Ας αποβοταθούν αλλού.
0: Μάλιστα. Έγινε λοιπόν, Γιάννη.
2: Αυτό ήθελα να πω και εδώ δεν τον έχει πειράξει κανένα. Μπορεί να τον πειράζουμε, αλλά δεν τον βρίζουμε.
0: Καλά, ποτέ δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Δεν βλέπω στο τέλος να τα διαβάζω όλα. Αντρέα, έχει βγει το μήνυμά σου. Δεν έχω προβλήματα να το διαβάσω. Είναι το επόμενο, φίλε. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα από Κατάκολο. Και ξυδάκι λέει στους Παναθηναϊκούς. Με τις υγιές, παιδιά, χαιρετίζοντας όλους τους Ολυμπιακούς, λέει ο Σπύρος. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ολυμπιακοί είναι εξασιασμένοι για το ότι κατέκτησαν την Ευρωλίγκα και μάλιστα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί θέλω του Παναθηναϊκού είναι επικραμμένοι που το πήρε ο Ολυμπιακός και ειδικότερα μέσα στο ΆΚΑ. Γελάμε με την ωραία καζούρα, ένθεν και έθεν. Οι κούπες έρχονται και παρέρχονται. Τις καλύτερες ευχές μου στην Αποστολία που έχει όλα τα εργαλεία. Να σε καλά, Κώστα από την Εκάλτη. Γεια σου, ρε Κώστα. Τα πιο ωραία μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει σήμερα. Και έρχεται η στιγμή που λες να πάει άλλο και αφήνεις κάτι το πιρούνι. Ο Κώστας μια φωτογραφία. Υπάρχουν για αυτές τις στιγμές. Κώστα, σπάνιες, αλλά υπάρχουν για αυτές τις στιγμές. Όσον αφορά για την καζούρα, ναι, παιδιά, καζούρα, μην ξεφεύγουμε. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Ο Αριστίδης έχει στείλει κάποια βίντεο. Να είσαι καλά, Αριστίδη. Ο Αποστόλης λέει περαστικά στην Αποστολή. Το πέρασε με τη γυναίκα μου όλα καλά. Αποστόλης από το Αίγιο. Χαίρομαι που είναι όλα καλά, Αποστολή. Και πάλι να πούμε περαστικά στην Αποστολία. Και εγώ έχω ένα καινούριο γιούτερ που έχει στο μπαλκόνι, Σιμέλιν εκεί και τη Βυζαντινή το δικέφαλο. Μόλις μάζεψαν, λέει, τη Χρυσή Αυγή, την επόμενη εξαφανίστηκαν, λέει, Αποστολή στο Αίγιο. Καλά. Τώρα η ελληνική σημαία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Χρυσή Αυγή, Αποστολή. Νομίζω καταλαβαίνεις πως το λέω και δεν το προχωράω παρακάτω. Ρε Θέμη, δεν είχα ακούσει εκείνη την ώρα στο χελάκι τι ακούστηκε. Εντάξει, ο Συρίγο τον ξέρω, τον έχω πει. Τον έχω δει να μιλάει κοινωνικά και πολιτικά και όχι μπασκετικά, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αυτά τα οποία άκουσε, Αποστόλη, τα οποία είπε και ο κόσμος εδώ πέρα, ότι ήταν στημένη η Ευρωλίγκα κλπ. Ο Κώστας λέει: ζούμε ότι ονειρεύεστε και ο πόνος σας είναι αβάσταχτος. Οτιδήποτε και για να σκραφιστεί οποιοδήποτε Συρίγο, αυτός ο πόνος θα μείνει βαθιά μέσα, χαραγμένος για πολύ ακόμα. Ολυμπιακός για μια ζωή, λέει ο Κώστας. Ο Γιώργος λέει: είπε στιγμή ότι ο Συρίγος όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, ότι μπορούμε να το κάνουμε κριτική για να διαφωνήσουμε. Ενώ στα πολιτικοκοινωνικά σχόλια που κάνει κατά τη Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και ορθώς τα λέει. Από πού προκύπτει αυτό, η υποκειμενικότητά του είναι αλακάρτ, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ακούμε πολλά παράπονα για τα σχόλια του Νίκου Συρίγου, τα οποία αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Δεν ακούμε τα ίδια παράπονα για τα κοινωνικοπολιτικά του σχόλια. Εγώ αυτό είπα. Δεν είπα ότι μπορείτε να κάνετε κριτική στα αθλητικό και να μην κάνετε κριτική στα κοινωνικοπολιτικά. Σε όλα μπορείτε να κάνετε κριτική. Απλά είπα ότι αυτά που ακούμε, τα παράπονα, δεν τα ακούμε για τα πολιτικά του σχόλια, αλλά για τα αθλητικά του. Εννοείται πως μπορείτε να κάνετε κριτική σε όλα και ξαναλέω για ακόμη μια φορά, και ας γίνομαι κουραστικός, ότι όλοι κρίνομαστε, παιδιά. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, κρίνομαι. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, για να έχω καλό ερώτημα για το Γουέμπλι, έχει αποδεχθεί επίσημα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι μεμπτό, γιατί μασάνε κάποια μια καραμέλα εδώ και 55 χρόνια χωρίς καμία απόδειξη. Και αυτό είναι πρωτίστω ύβρι για τους παίκτες που έφτασαν τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί. Και κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν φύγει από τη ζωή, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, όχι, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Πολλά λέγονται, όπως πολλά λέγονται γενικότερα. Είναι μια συνέχεια αυτού που έλεγα νωρίτερα, της αποδόμησης, που όταν ο αντίπαλος, μια αντίπαλη ομάδα κάνει κάτι καλό το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Προσπαθούμε να το αποδομήσουμε. Αυτό είναι το εύκολο στην Ελλάδα και αυτό είναι που γίνεται συνέχεια. Αντί να πούμε συγχαρητήρια, μπράβο για αυτή την πορεία και για αυτό το μεγάλο επίτευγμα, λέμε ναι, αλλά έγινε το ένα, έγινε το άλλο, έγινε το παράλληλο. Και δυστυχώς δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό, παιδιά. Λευτέρη, συμφωνώ με το μήνυμα σου. Ο Σωτήρης λέει τι να μας πει ο Συρίγος, μόνο ο Σάκης λέει. Με φατσούλες που γελάνε, προφανώς κάνει χιούμορ ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Με τα αστεία σου, ο Μίτσος λέει: άσε μας ρε φίλε από το Πασαλιμάνι που θα μας πει για offside που του Κατσουράνη έχει γίνει έπος παγκοσμίως. Τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός δεν έχουν γίνει παγκοσμίως και πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Παναθηναίκος και πόσο ακόκαλης, λέει ο Μίτσος. Μίτσος, γι' αυτό το απάντησα και εγώ του φίλου νωρίτερα του Γιάννη, ότι μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Παιδιά, για όλες τις ομάδες υπάρχουν πράγματα να πούμε. Για όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ευνοηθεί κάποια στιγμή από την διαιτησία, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Το να ανοίγουμε μια κουβέντα και να λέμε για το offside του Μητρόπουλου, να το συγκρίνουμε με το offside του Κατσουράνη, τραγικές αποφάσεις και οι δύο, τελεία και παύλα. Γι' αυτό είπα και εγώ στο φίλο νωρίτερα ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε και 2 ώρες εκπομπή. Μπορούμε να κάνουμε 2 μήνες εκπομπή συνεχόμενη. Για να συζητάμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Δεν βγάζει πουθενά, παιδιά. Ο Γεώργιος λέει: η κατάγεια της δημοσιογραφίας έχει καταγραφεί από διεθνείς οργανισμούς και έρευνες. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι η καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας πρωτίστως. Λέει ο Γεώργιος. Ναι, υπάρχουν έρευνες πάνω σε αυτό, Γεώργιε. Και όπως λες, είναι η καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας. Και θα έπρεπε να είναι. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, το Πασαλιμάνι, καλά σου λέει ο γείτονα, σα στην ελληνική και βάλετε σημαίνει του Ολυμπιακού. Και εμά το παίζει αντικειμενικό, φανατικό γάβρο είσαι. Καλά, ο Δημήτρη, ακόμα και φανατικό γάβρο να είναι. Και τέρμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να βάλει τη σημαία τη Ελλάδα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, παιδιά. Μην κάνουμε άτοπε συγκρίσει. Ο Σπύρος λέει: Σίγαβρε και Ιρθανάση, άσε τη Σπυριάρα και τον μπάσκετ μας κούφανες με τις 3 συνεχόμενες Ευρωλίγκες. Ούτε οι Bulls να είμαστε. Νομίζω ότι ο Κόκορας ξέρει περισσότερο μπάσκετ. Λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ήταν λίγο υπεραισιόδοξο, θα έλεγα, Σπύρο και Ιρθανάση. Ένα μήνυμα ακόμα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Λέει ο Γιώργος: Αν υπήρχε ελληνικό κράτος και δικαιοσύνη, το περιστατικό στον τελικό δεν θα έχει συμβεί, καθώς ο ανεψιός και ο θείος πρωθυπουργός θα βρισκόταν, λέει, ήδη πίσω από τα κάγκελα για τις υποθέσεις των τεμπών, του ΠΚΠ, της κατασκοπίας και των υποκλοπών. Θα κρατήσουμε τις υποκλοπές που ήταν ο νούμερο ένα σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικαστήρια. Γιώργο, από εκεί και πέρα, καλός ή κακός, για αυτά αποφασίζει η δικαιοσύνη. Όχι καλός ή κακός, καλός αποφασίζει η δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πώς το κάνει, βέβαια. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Είμαι.
0: Εσύ είσαι Σακή.
3: Γεια σου, έχεις ακούσει που λέει θέλω να γιάσω και δεν μπορώ.
0: Αυτό παθαίνεις.
3: Ναι. Να πω κάτι, Κυρθανάση, χιλιά χρόνια να πας από την υγεία σου, που ακούω ότι έχεις και κάτι προβλήματα και αυτά. Έχουμε να πας μετά από την καρδιά μου, αλλά άμα ξαναγεννήσει ο Κόκορας αυγό, θα ξαναπάρεις Ευρωλίγκα. Και το κάνει κόκκινο τα από ο Κόκορας σου. Λοιπόν, πάμε καλά, μπορείτε. Λοιπόν, έχουμε δύο από τον Παναθηναϊκό, Θέμη.
0: Εντάξει, το Νέστρου περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να έρθει.
3: Ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έκλεισε ο προπονητής, σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι πρώτες. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες επαφές με παίχτες για να δούμε το τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 προκριματικούς γύρους. Ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, 23 Ιουλίου. Αν κάνω λάθος, εννοώ ότι είναι 24. Ναι, 23. Είναι Πέμπτη τέλος πάντων, νομίζω 23 πέφτει η Πέμπτη. Οπότε πρέπει να βιαστεί.
3: Λογικά να περάσει τους δύο λογικά τώρα, τους δύο.
0: Έχει 3 γύρους. Τους πρώτους 3, δύο, ναι. Στο λέω από σήμερα, θα τους περάσει. Για να μην τους περάσει, πρέπει να δούμε κάτι αντίστοιχο όπως είδαμε με την ΑΕΚ και την ΝΟΑ πριν 2 χρόνια. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη με όλο τον σεβασμό, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, να μιλάμε για κάζο, έτσι. Θα τους περάσει. Ναι. Από εκεί και πέρα να δούμε και τι θα γίνει μετά στα play-off. Αλλά θα είναι στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός. Οπότε θα είναι σε όλα τα παιχνίδια φαβορί.
3: Έχουμε και μπάσκετ. Καλά, μπάσκετ δεν μιλάω εγώ τώρα. Έτσι δεν σου έχω πει μπάσκετ να μιλήσω. Πρέπει να είναι κάπου κοντά μου. Εγώ θα μιλάω τώρα με την Τσεσεκά και με τη Ρεά. Δεν μιλάω πιο κάτω. Είναι χαμηλά. Δεν ασχολούμαι καν δηλαδή. Τα παιδιά ασχολούνται, καλά κάνουν γιατί είναι σαν τον πεινασμένο που άμα βρει φαΐ θα το φάει. Έτσι ήμουν και εγώ παλιά όπως είμαι και εγώ στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Έτσι είμαι και εγώ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για το. Να πω κάτι άλλο.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, ποια ομάδα, εάν βλέπεις τα σκούρα, δεν παίζει. Ποια ομάδα, έτσι, κάνω ένα μεγάλο, ένα μεγάλο quiz, τελειώνεις, ένα quiz.
0: Δεν παίζει.
3: Άμα βλέπει τα σκούρα, δεν παίζει.
0: Ποια ομάδα είναι.
3: Ποια ομάδα, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και πάω, τους 4 μεγάλους. Λοιπόν, άκου να σου πω, το 1966,
0: ναι.
3: Από για τον Γιάννη, εκεί που βέβαια από τον πέρα, από το Βασαλιμάνιο, ο Γιάννης.
0: Ναι, έτσι.
3: Λέει, για μένα, το 1966 είχε ένα τελικό κυπέλλου. Τότε ο δεσμός αυτός ήταν ένας από τους πιο δυνατούς στην Ελλάδα. Το 66 δεν ήταν, υπήρχε. Επειδή λένε για τον Γουέμπλε για αυτά, το 66. Σε ποια ομάδα δεν κατέβηκε να παίξει με την ΑΕΚ.
0: Το Ολυμπιακός δεν κατέβηκε.
3: Ναι, από τότε είχαν την φόρμα. Τότε δεν τους είχε δώσει τώρα ο κ. Μπούκοβιτς. Είχαν νομίζω προπονητή τον Μπούκοβιτς, κάποιον είχαν. Το 66. Τέλος πάντων. Μεγάλη προπονητή ήταν όμως, έτσι. Αλλά έχει το ίδιο, άμα βλέπει τα σκούρα.
0: Ναι, δε, δεν είναι σκούρα. Σάκη, να λένε τα πράγματα πώς είναι.
3: Και πες μου.
0: Τότε ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε επειδή υπήρχε καθυστέρηση στο να γίνει ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος και θεώρησε ο Μπούκοβι τότε πως θα επηρέαζε την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν που έπαιζε αγώνα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, Κύπρο Πρωταθλητριών. Γι' αυτό δεν κατέβηκε.
3: Η ΑΕΚ που έφταιγε.
0: Δεν έφταιγε κάπου η ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο η ΑΕΚ.
3: Ναι, το πήρε στα χαρτιά, δεν έπαιξε.
0: Ε, ναι, το πήρε στα χαρτιά, το πήρε.
3: Ναι,
0: δικό της άνθρωπο.
3: Αυτό...
0: δεν έφταξε κάπου, αντιθέτως, ευνοήθηκε από αυτό, πήρε τον τρόπο.
3: Ξέρεις γιατί, δεν είχε ομάδα, θα το πω εγώ γιατί δεν έπαιξε. Δεν είχε ομάδα.
0: Πρωτάθλημα πήρε εκείνη τη χρονιά.
3: Κάμε και πάρε πρωτάθλημα στο Κύπρο γιατί δεν έπαιξε. Ότι αντικούσανε λέει, στο Κύπρο γιατί έχει γίνει ένα παιχνίδι, άμα θυμάσαι Καβάλα, νομίζω ο Παναθηναϊκός. Και ήταν γίνει το Καζαντζού και δεν έγινε. Και το πήρε νομίζω... το πήρε ο Παναθηναϊκός και μετά έγινε τελικός, κάτι δεν θυμάμαι καλά, είναι πολλά χρόνια.
0: Όχι, είχε παίξει η Καβάλα, είχε, δεν έπαιξε με την ΑΕΚ στον ημιτελικό, ήταν να παίξει με την ΑΕΚ στον ημιτελικό.
3: Η Καβάλα.
0: Ναι. Είχε,
3: και δεν έπαιξε, για όχι.
0: Ήταν να γίνει ο ημιτελικός στη Φιλαδέλφια και είπε η Καβάλα ότι στη Φιλαδέλφια δεν παίζουμε, να γίνει αλλού ο ημιτελικός. Να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή στην έδρα μας κάπου αλλού. Και λέει αν τσέγγι που γίνεται στη Φιλαδέλφια δεν κατεβαίνουμε. Και η ΑΕΚ πέρασε στον ημιτελικό. Ουσιαστικά η ΑΕΚ πήρε το γήπεδο χωρίς να παίξει ημιτελικό και τελικό. Βέβαια δεν είναι δική της ευθύνη. Η Καβάλα δεν κατέβηκε και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα.
3: Και
0: όχι επειδή ήταν τα σκούρα.
3: Με του Chicago Bulls δεν θα παίξω γιατί φοβάμαι. Λοιπόν,
0: καλά, δεν ήταν και η μεικτικό μου η ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα.
3: Επειδή ξέρω, ξέρεις, τα μίλια έχουν γίνει δυνατόν. Παρακολουθούν εδώ που βγαίνουν, παρακολουθούν. Όχι, έχει πολλού ακροατέ και εδώ και εκεί.
0: Να είναι καλά.
3: Ευχαριστώ, εννοείται. Από κάτι για τον Γιάννη, είχε πει από το Πασαλιμάνι ο Γιάννη ότι μια νύχτα δικιά μου είναι αυτό. Εντάξει, Γιάννη μπορεί να έχει δίκιο, φίλε, δεν σε ξέρω. Ένα πράγμα θα σου πω. Αν κρεμάσουν του Μάγκε στο Πασαλιμάνι, εσύ θα πα τσάμπα. Και άμα θέλει, θέλω να με βρει να σε κεράσω και σουβλάκι δίπετο, δίπετο σουβλάκι, ωραίο και μπαμπ κάνει ο Θανάση. Έχει πάει το Θανάση, που να σειρά εκεί με στην πιάτα.
0: Ναι, έχω πάει.
3: Να κεράσω το φίλο το Γιάννη με διπλό και δηλαδή και κρεμμύδι Γιάννη. Μήπω από νύχτα, γιατί νύχτα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, άντε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, είναι σαν και να σε καλά.
3: Καλά, έλα, για χαρά. Για.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από πού είναι η γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μιχάλη, είμαι τι κανεί.
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ.
4: Εδώ δυνατό.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώ είσαι.
4: Καλά, καλά μου, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Με συγχωρείς. Πείτε λίγο να μιλήσουμε για το Final Four, αν θέλεις.
0: Βεβαίως.
4: Και να πω την άποψή μου.
0: Ναι.
4: Για μένα προσωπικά ξεκινάμε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατάφερε και το πήρε. Το πώς το πήρε δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι η ιστορία γράφει πάντα ότι ο νικητής μένει στα κατάστηθα πάντα της ιστορίας.
0: Έτσι.
4: Ο Ολυμπιακός είναι από τα αθλητής Ευρώπης και για μένα τελειώνει εκεί αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου για ό,τι έχει να κάνει με το τελικό, με το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
4: Με συγχωρείς. Θα ήθελα όμως να δώσω πολλά συγχαρητήρια με την ταπεινή μου άποψη σε αυτή την τεράστια προπονητάρα που λέγεται Σκαριόλο.
0: Πραγματικά.
4: Για μένα έδωσε ρεσιτάλ στο τελικό. Αν σκεφτεί κανείς, σας βγάλουμε τα οπαδικά. Λογικό είναι ο κάθε οπαδός, θέλει να τα βλέπει όπως θέλει.
0: Εντελώς αγωνιστικά, συμφωνώ 1000% μαζί σου.
4: Ο άνθρωπος έδωσε ρεσιτάλ με μια ομάδα. Χωρίς με συγχωρείς που σε διακόπτω, έτσι.
0: Όχι, δεν με διακοπτείς. Εγώ σου διακόπτω.
4: Έδωσε ρεσιτάλ. Πήγε να παίξει τελικό με μια ομάδα η οποία ήταν πλήρης όλες τις θέσεις. Είχε και άλλους 6 στον πάγκο. Εκτός τους 12 είχε άλλους 6. Καταλαβαίνω ποια είναι, το λέω. Και πήγε να παίξει με μισή ομάδα κυριολεκτικά, κατά την άποψή μου. Και κατάφερε απέναντι σε αυτήν την ομάδα που είχε, όχι να τις βάλει δύσκολα, για εμένα τις έβαλε τα σκότια.
0: Ναι, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του βάλε δύσκολα το Ολυμπιακό.
4: Δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες γιατί το πήρε Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει. Μπασκετικά για μένα ο κύριος αυτός απέδειξε για άλλη μια φορά τι είναι οι προπονητές. Γιατί για μένα σε αυτά φαίνονται οι προπονητές. Για τη χαζή μου άποψη, για την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος ήταν, έδωσε ριστά, λέγω, τον θαύμασα, σου μιλάει ειλικρινά, το πώς ετοίμασε την ομάδα, το πώς την αίσθησε, τι είχε απέναντί του, θεωρώ καταλαβαίνομαστε.
0: Ναι.
4: Ο άνθρωπος ήταν τέλειος. Και όπως ξανά είπα, εδώ και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία.
0: Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι σχετικά με αυτό που λες, το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Ήταν ο πρώτος τελικός στην Ευρωλίγκα στην καριέρα του Σκαριόλου.
4: Ναι.
0: Ο πρώτος τελικός ήταν. Έφτασε 65 ετών αυτή η προπονητάρα για να πάει στο πρώτο τελικό, αλλά προφανώς είναι και πολλά τα χρόνια τα οποία ήταν και στην Εθνική Ισπανία και πάλι λέγοντας έτσι.
4: Είχε στα χέρια του τα πολυβόλα, τα ραφάλ που λέει και ο φίλος μου Μητσοτάκης και δεν βλέπαν τίποτα για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
4: Νομίζω. Από εκεί πέρα ήθελα να θίξω ένα άλλο θέμα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
4: Ένα όνομα, Αταμάν.
0: Ναι.
4: Συγγνώμη γιατί ήρθα λίγο και τρώω και ταυτόχρονα. Λοιπόν, Αταμάν, για μένα καλό μου παιδί, το μεγαλύτερο λάθος του Αταμάν μετά από αυτό το καψόνι που έκανε το 24 σε όλο το, σε όλη τη μασονία του ελληνικού μπάσκετ, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε, το μεγαλύτερο λάθος για μένα είναι ότι είναι Τούρκος.
0: Καλά, δεν
4: και
0: κρίνουμε.
4: Το κρίνω εκεί και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Όχι, καταλαβαίνω τι λες, πάντως δεν κρίνουμε τον... Εγώ προσωπικά δεν κρίνω τον Αταμάν επειδή είναι Τούρκος ή οποιαδήποτε εθνικότητα και να είχε. Κρίνουμε...
4: Δεν μιλάω για σένα προσωπικά.
0: Το ξέρω, το κατάλαβα. Εγώ προσωπικά
4: σου λέω πως... Δεν θέλω να πω σε, γιατί ξέρεις πάρα πολύ τι έχει γίνει, πώς το έχουν πάει και αποδείχθηκε και στο τελικό προχθές υπήρχε ένας παίκτης του NBA ο οποίος ήταν Τούρκος.
0: Καλά, βέβαια, ο Σενγκούν είχε κάνει δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό μας από την Τουρκία και έλεγε ότι η θάλασσα είναι βαθιά και πάει λέγοντας.
4: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, δεν είμαστε Μιχάλη, μικρά παιδιά τώρα.
0: Δεν είναι μικρά παιδιά, να μην είναι και ο ίδιος μικρό παιδί για να μην σηκώνει για την δράση. Τι περίμενε, το χειροκροτήσουν, το καταλαβαίνω.
4: Το Ταμάρες τώρα που λέει ο καθένας.
0: Όχι, ο ίδιος το έβαλε, Μιχάλη, δεν είναι. Είναι ένα εθνικό θέμα.

0: ξέρουν, κάτι έχουν να βγουν και να πούν στις δικές μας χαρές.
1: Γίνεται σε όλες τις ομάδες, Μιχάλη, το ανέφερα και νωρίτερα.
0: Στις δικές μας χάρες. Και κάτι τελευταίο,
1: ναι,
0: έτσι λίγο
1: για το κάρμα.
0: Ένα στους φίλους του Ολυμπιακού. Παιδιά, σας εύχομαι ειλικρινά, σας μιλάω, ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια να συνεχίσετε να παίρνετε Ευρωλίγκες για να γίνετε κι εσείς πολύ μεγάλη ομάδα. Γιατί μέχρι σήμερα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε ποια είναι η πιο μεγάλη ιστορικά ομάδα. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου και αν μπορείτε να μας ξεπεράσετε κιόλας.
1: Έγινε, Μιχάλη.
0: Έχω μεγάλο απόγευμα.
1: Να είστε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα για να μην αφήσω κανένα διάβαστο. Λοιπόν, Τάσος από Αργυρίου, Πολυολυμπιακός, έλεγε με αυτό το μπάσκετ, κανιά βουτιά ναξιλαμπικά. Λέει ευχαριστώ Θέμη. Προφανώς κάτι άλλο θέλει να γράψει ο Τάσος. Να ξελαμπικά έργα μια βουτιά. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο φαν του μπάσκετ. Για σφυρετά, σαρά να σε καλά. Θανάσης λέει δεν υπάρχει ένας Ολυμπιακός οπαδός και να μην πουν να του αρέσουν αυτές οι απόψεις του κύριου Συρίου. Θα τα πω στον κύριο Χελάκη, λέει ο Θανάσης. Να τα πεις, Θανάση. Έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτές τις μέρες. Λέει κύριε Παλιούρα, τα λέτε στο σταθμό ότι εκπροσωπεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πρέπει να έχετε και δημοσιογράφους να μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παλιούρα? Ο κύριος Συρίγος δείχνει τον οπαδισμό του, κύριε Παλιούρα, όταν μιλάει ότι δίθεν αγοράσαμε την Ευρωλίγκα και ότι η διατησία ήταν υπέρ μας. Αυτά δεν λέγονται σε ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Καλύτερα να μην μιλάτε για ανεξάρτητο ραδιόφωνο, με όλο το σεβασμό, αλλά η αντίθετη άποψη και άλλη απόψη του κύριου Συρίγου που τα ισοπεδώνει όλα, κύριε Παλιούρα. Εντάξει, Θανάση, όταν λέμε για ανεξάρτητο ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι για να είναι ανεξάρτητο και αν το θεωρείς εσύ ανεξάρτητο, θα πρέπει να ακούγονται μόνο οι απόψεις τις οποίες σου αρέσουν, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με σένα αλλά με όλους. Και έχω πει και εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο Νίκος ο Συρίγος, αλλά γι' αυτό είναι ανεξάρτητο ραδιόφωνο, γιατί ακούμε πολλές απόψεις διαφορετικές, μπορούμε να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Ο Τιμόθεος λέει: γεια σας, είμαστε Ολυμπιακοί. Δεν βρέω ο κύριος Μαρινέξης, το κάνει διαφορετικά και όχι δημόσια να εμφανιστεί ως Ρωμαίος Σύγκλικος. Παρ' όλα αυτά, τον αγαπάμε και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, λέει ο Τιμόθεος. Το έχω ξαναπεί και εγώ, Τιμόθεο, ότι είναι προφανώς κατακριτέο όλο αυτό το οποίο έγινε πριν το τελικό του Final Four. Ο Θρύλος, η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, λέει: Θρύλος έχει το όνομά της γι' αυτό. Λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, σας ευχαριστώ όλους μέσα στην καρδιά μου. Νιώθω περήφανη, χαρούμενη, ευτυχισμένη που μου εύχονται περαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, όταν έκανα την επέμβαση και δεν είχα κουράγια, τη δύναμη, αυτά μου έλεγε η αδερφή μου πως στο σταθμό μου εύχονται περαστικά. Έπαιρνα δύναμη, κουράγιο και με αγκαλιάσατε έστω τηλεφωνικό. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η Αποστολή. Να σε καλά. Αποστολή. Εμμανουήλ λέει: φίλε Θέμη, καλησπέρα. Μετά το φετινό κρεσέντο απορριών του Σάκη σε θέματα δικαιοσύνης και νομοθεσίας, προσκλήθηκε σε άλλη εκπομπή, σε άλλο ραδιόφωνο, να θέσετε για ερωτήματα, αφού εδώ δεν πήρε απαντήσεις. Εκεί ο γνωστός σαν Ιωάννης Μελισανίδης προσπάθησε ως συνήθως να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, όμως ο παραγωγός τον έθεσε άμεσα σε παύση. Η ερώτησή μου προς εσένα είναι η εξής: έχετε αντιληφθεί ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις του συγκεκριμένου ακροατή ακροβατούν επικίνδυνα στα όρια της μήνυσης και της αγγελικής παρέμβασης, και γνωρίζετε πως αν υπάρξει σχετικό εξώδικο ή εισαγγελική εντολή, είστε υποχρεωμένοι να δώσετε και τα στοιχεία του ώστε να αποδείξει όσα λέει ο Εμμανουήλ? Εμμανουήλ, όταν σημαίνει αυτό, προσπαθώ να το βάλω σε τάξη, φίλε. Δεν έχω να σου πω κάτι περισσότερο. Δεν έχω και τον χρόνο τώρα. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πες στο Σάκη ότι κούρασα, ασχοληθεί με την ομάδα του. Έλεος, πιάσει, κοιτάξει την ομάδα του. 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ φέτος δεν πάει καλά. Σ' αφήσει τον Ολυμπιακό. Ο Θανάσης λέει: ρε Θέμη, μην το χαλάς το αφήγημα του Σάκη για εκείνο το κύπελο πριν 60 χρόνια. Πες ότι δεν έχει ομάδα του Ολυμπιακό παρότι πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Πες του το γιατί τα βράδια δεν κοιμάται, λέει ο Θανάσης. Ο Ιωσήφ λέει: πρέπει ο κύριο Συρίγο και λυπή να ενημερώσει τη Ρεάλ ότι έχασε με τη διαιτησία, γιατί λέει ότι έχασε από μια καλύτερη ομάδα. Ακόμα και η Μάρκα που είναι εφημερίδα της Ρεάλ δεν είπε τίποτα για τη διαιτησία. Αντιθέτως, εδώ είδαμε άλλα. Οι άνθρωποι βρίσκονται στη μέση του ωκεανού και ψάχνουν ένα σωσίβιο για να υπάρχουν και αναγκαστικά το βρίσκουν στην επικοινωνία. Στημένες διαιτησίες, απολύμαστα καθίσματα, διώξιμο της εταιρείας security, διάφορες ενέδρες στην Αθήνα κλπ. Ιστορία έγραψη, φωτογραφίες με το κόκκινο θρίαμβο μέσα στο ΆΚΑ θα υπάρχουν για πάντα, λέει ο Ιωσήφ. Και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, παιδιά.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

0: Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Η Αρχοντιά.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, σύμφωνα με τη σερβική Maxbet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πίλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας, ενώπιον των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελες, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως γράφει η Fanatic. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχο στο τρισκόμο βρίσκεται και ο Λορέτζο Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένου τερφυλιού έμεινε τραυματίας Kenneth Farid. Σε αυτή προσθέθηκε ο Όσμαν. Τζάμπολ 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή του Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ. Στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός στην Αμερικανή Κλέρ Λιούι, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δευτέρου γύρου του Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9, ραδιοτηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσπουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με τον 48χρονο τεχνικό Βιτσέτζο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για ενόψη της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Κάρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, σύμφωνα με το Φουτ Μερκάτο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπελ Τελαβίβ, Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος γκάρντ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα τότε ο 33χρονος γκάρ της Χάπελ Τελαβίβ Chris Jones, σύμφωνα με το Ensen Stando. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
4: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Το Bet Line της Πέμπτης είναι κοντά σας. Εδώ, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 στον 943 Ιντερνετ & Sports, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Οηλές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για μία ώρα, από τις 5 μέχρι τις 6.

σήμερα η εκπομπή θα είναι κάτι πάνω στο οποίο είχαμε υποσχεθεί από την Τρίτη, ένα ευρωπαϊκό ραντεβού, το τελευταίο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στις διοργανώσεις της UEFA, και δεν μιλάω για τίποτα άλλο πέρα του τελικού του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal, ήρθε η μεγάλη μέρα σε δύο μέρες, 30 Μαΐου στις 7 η ώρα στη Βουδαπέστη. Η Paris Saint-Germain κοντράται με την Arsenal. Η ομάδα του Luis Enrique θέλει να κάνει το back-to-back και να κατακτήσει το δεύτερο τρόπο της ιστορίας της. Απ' την άλλη, η Arsenal του Mikel Arteta, η οποία έσπασε αυτή την κατάρα των 22 χρόνων που είχε χωρίς πρωτάθλημα, θέλει να σπάσει και άλλη μια κατάρα και να φέρει επιτέλους το Champions League στο Λονδίνο, αλλά αυτή τη φορά με κόκκινα χρώματα, καθώς θυμίζουμε ότι υπάρχει λονδρέζικη ομάδα που έχει κατακτήσει το Champions League και αυτή είναι η Chelsea τη σεζόν 2011-12 και τη σεζόν 2020-21. Η Arsenal έχει την ευκαιρία να γίνει δεύτερη λονδρέζικη ομάδα που το πετυχαίνει, και αν γίνει αυτό, το Λονδίνο θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ μαζί με το Μάντσεστερ και το Μιλάνο, όπου θα είναι η πόλη όπου δεν υπάρχει μία ομάδα από αυτή την πόλη που έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Ότι αυτή η πόλη έχει πολλαπλούς, σαν να λέμε, πρωταθλητές, και ενώ την Μίλαν και την Ίντερ από το Μιλάνο που κατέκτησαν το Champions League, η Μίλαν 7 φορές, η Ίντερ 3 φορές, και το Manchester με την Manchester United να το κατακτάει 3 και η Manchester City να το κατακτάει 1. Αυτές οι δύο πόλεις είναι οι μοναδικές πόλεις που έχουν δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Το Σάββατο υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτό το κλειστό κλαμπ αυτών των πόλεων να ενταχθεί και το Λονδίνο. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς σχετικά να μιλάμε για το τι θα γίνει. Τώρα απλά δίνουμε τις εκτιμήσεις μας και τις προβλέψεις μας με έναν κοινό σκοπό όλοι μαζί. Στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Θα το πω ακόμα μια φορά σε εκπομπή μου, αν και πλέον πιστεύω ότι είναι αυτονόητο. Εννοείται πως στο BetLine μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Ακούτε προσεκτικά. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη μη τυρμαθήσεως. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε τις προβλέψεις σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, οπότε ξέρετε τι να κάνετε.

Εννοείται πως το πρώτο μισάωρο θα το αφιερώσουμε σε κάποιες αποδόσεις τις οποίες δίνουν κάποιες επιλογές για τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στον τελικό του Σαββάτου της 30ης Μαΐου. Και εννοείται στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε προβλέψεις και από τους φίλους και συνεργάτες του 943 Internet and Sports, οι οποίοι σας έχουν και αυτοί το δικό τους ψωμάκι.

Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάρτε μολύβι, στυλό ή στυλό, ό,τι θέλετε. Ο καθένας γράφει όπως θέλει. Πάρτε και ένα χαρτί, γιατί τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Έχουμε ανοίξει και έχουμε μπροστά μας τις αποδόσεις από το Paris Saint-Germain Arsenal. Ξαναλέω, ο αγώνας γίνεται Σάββατο. Η μέρα σήμερα είναι Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026. Σε δύο μέρες έχουμε τον τελικό του Champions League στην πρωτεύουσα της Ουγγάρια, στην Βουδαπέστη. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται αρκετά δυνατό. Η καλύτερη επίθεση αντιμετωπίζει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Και έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Να πούμε ότι στοιχηματικά πάντα οι αποδόσεις, πάντα με τις αποδόσεις τώρα θα μιλήσουμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, φαβορή είναι η Paris Saint-Germain, καθώς τον άσο σε κανονική ροή παιχνιδιού το δίνει 2.35, ενώ την κατάκτηση του τροπέου την δίνει 1.70. Χ είναι σε απόδοση 3.20 και επίσης 3.20 έχει απόδοση του διπλού σε κανονική ροή παιχνιδιού πάντα, και κατάκτηση τροπέου την Arsenal τη δίνει απόδοση 2.15. Συνεχίζουμε λέγοντας κάνοντας αναφορά και στις διπλές ευκαιρίες, όπου το άσο 2 δίνει 1.33, άσο χ δίνει 1.35 και χ 2 διπλή ευκαιρία δίνει 1.60. Για όποιον θέλει να το παίξει goal-goal, η απόδοση που δίνει το goal-goal είναι 1.70. Όποιος θέλει να το παίξει over 2.5 έχει απόδοση 1.95. Όποιος το παίξει under 2.5 έχει απόδοση 1.80. Και για να κάνουμε λίγο και μια γρήγορη αναφορά στις αποδόσεις πάνω στα over και τα under, να μπουν πάνω από 3.5 γκολ στον αγώνα, αυτό έχει απόδοση 3.35. Πάνω από 1.5 γκολ, που είναι και το πιο πιθανό, απόδοση 1.30. Πάνω από 4.5 γκολ, 7, ακριβώς 7. Και πάνω από μισό γκολ, 1.5. Τώρα πάμε λίγο στα under. Under μισό δίνει απόδοση 11. Under 1.5 δίνει απόδοση 3.40. Under 2.5 δίνει απόδοση 1.80. Under 3.5 1.30. Και under 4.5 1.9. Αν θέλετε βέβαια, αν πιστεύει κάποιος ότι δεν θα μπει γκολ και από τις δύο ομάδες στον τελικό, ότι κάποια ομάδα δεν θα σκοράρει, μπορεί να επιλέξει το no goal με απόδοση 2.05. Και πάμε λίγο τώρα και στα χ ημίχρονο, στα αποτελέσματα ημίχρονου τέλος πάντων, όπου όποιος πιστεύει ότι και θέλει να ρίξει την Παρί άσο ημίχρονο, η απόδοση είναι στο 2.95. Το χ ημίχρονο είναι σε αρκετά καλή απόδοση, είναι στο 2.10, και διπλό ημίχρονο Arsenal απόδοση 3.70.

Πάμε λίγο τώρα σε κάποια ειδικά παικτών πριν δώσουμε και εμείς την δική μας εκτίμηση. Να πούμε ότι στην κατηγορία των assist, Οσμάν Ντεμπελέ, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, Μπουκάγιο Σάκα, γενικά Κάνγκ Ιν Λι, Ντεζίρ Ντουέ, Μπράντλι Μπαρκολά, Μπουκάγιο Σάκα, Χβίτσα Κβαρατσχέλια και Οσμάν Ντεμπελέ έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση στην επιλογή της μία και παραπάνω assist. Έχουν απόδοση 2.40. Όποιος βέβαια θέλει να παίξει 2 plus της assist δίνει απόδοση 12.

Πάμε να δούμε λίγο και κάποια στα γκολ του παίκτη, καθώς η επιλογή να σκοράρει ένα plus goal, Ousmane Dembélé, είναι στο 1.90. 2.05 η επιλογή του Γκονσάλο Ράμος για ένα plus τέρμα. Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια 2.15. 2.30 ο Βίκτορ Γιόκερες, ο Σουηδός επιθετικός της Arsenal. Ο Μπαρκολά 2.45, άμα κάποιος παίξει την επιλογή του Μπραντλή Μπαρκολά να σκοράρει ένα και παραπάνω τέρμα στον τελικό του Champions League. Ο Ντουέ επίσης έχει 2.45, Γκάμπριελ Ζεζούς έχει 2.55, ο Έζε 3, 2.75 ο Μπουκάγιο Σάκα, 2.75 ο Κάι Χάβερτς, Μοσκέρα 11, Ζαμπάρνι 11. Έχει αρκετές επιλογές και στα ακριβή. Ενώ έχουμε και σουτ, έχουμε καλές αποδόσεις και στα σουτ. Π.χ. αν κάποιος θέλει να παίξει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια να κάνει πάνω από 3 σουτ εντός στόχου, η απόδοση είναι στο 2.10. Άμα θέλει κάποιος ο Ντεμπελέ να κάνει 2 και παραπάνω σουτ, η απόδοση είναι στο 1.60. 1.80 η απόδοση του Γκονσάλο Ράμος για 2 plus σουτ. Ο Ντουέ 2.15 τα 2 plus σουτ στην εστία. Γκάμπελ Ζεζούς, εντάξει, γιατί έχει περάσει και αυτός από τραυματισμούς, έχει σχετικά, εντάξει, δεν μπορείς να την πεις και μεγάλη απόδοση. Είναι το 2.15, είναι όπως είναι ο Μαγιουλού και ο Ντουέ. Αν και ο Ντουέ πιστεύω είναι πιο πιθανό να σκοράρει στον τελικό του Champions League. Το θεωρώ πολύ πιθανό να σκοράρει ο Ντουέ. Βέβαια, την επιλογή μου θα την πω λίγο πριν το διάλειμμα, γιατί αφορά τα γκολ του τα οποία θα μπουν στον αγώνα. Ο Γιόκερες να κάνει 2 plus shoot στον στόχο, 2.80, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές επιλογές. Εντάξει, δεν μπορούμε προφανώς να τις διαβάσουμε μία-μία. Ωστόσο, άμα θέλουμε να μην βάλει κάποιος ένα plus goal, άμα θέλουμε να βάλουμε κάποιον να σκοράρει οποτεδήποτε, φαβόρη στις αποδόσεις είναι με 2.65 ο Ousmane Dembélé. Γκονσάλο Ράμος ακολουθεί με 2.80 μαζί με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Μετά έχουμε τον στο 3.65 τον Γκάμπριελ Ζεζούς, ο οποίος κανονικά είναι πιο μετά, καθώς έχουμε τον Γιόκερες στο 3.20, τον Μπαρκολά στο 3.40, τον Ντουέ στο 3.40 και τότε έχουμε τον Γκάμπριελ Ζεζούς στο 3.65. Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί.

Πάμε να πούμε λίγο και ένα-δύο match combo τα οποία υπάρχουν στις επιλογές. Η νίκη της Paris Saint-Germain και over 9,5 corner, απόδοση 4,25. Η Arsenal να κερδίσει με over 9,5 corner συνολικά στον αγώνα 5,75. 4,25 Paris Saint-Germain να κερδίσει και over 4,5 κάρτες. Αν θέλετε κάτι συνδυαστικό με κάρτες και corner, over 9,5 corner και over 4,5 κάρτες, έχει απόδοση 3,25.

0: Και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα για την δική μου επιλογή, οπότε σημειώστε. Είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και στους τελευταίους τελικούς του Champions League, ότι από το 2018 έχουμε να δούμε goal-goal σε τελικό Champions League. Επειδή η Arsenal είναι πάρα πολύ αμυντική ομάδα και η Paris πάρα πολύ επιθετική, μία από τις δύο ομάδες θα είναι η τυχερή της ημέρας. Δεν θεωρώ όμως ότι θα έχουμε goal-goal. Είναι... μπορεί να συμβεί, αλλά με αυτά που συμβαίνουν για τα τελευταία χρόνια σε τελικούς, με τα αποτελέσματα να λήγουν, Liverpool, Tottenham Liverpool 0-2, Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου 0-1, Manchester City Chelsea 0-1, Real Madrid της Liverpool 0-1, Manchester City Inter 1-0, Borussia Dortmund Real Madrid της 0-2 και Paris Saint-Germain Inter 5-0. Σκεφτείτε λίγο, πέρσι είχαμε 5 γκολ, είχαμε τα περισσότερα γκολ σε τελικό Champions League που είχαμε τα τελευταία χρόνια και πάλι δεν είχαμε γκολ-γκολ. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει, και εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα μπουν πολλά γκολ. Εντάξει, έως τρία μπορώ να το δω, αλλά η εκτίμησή μου είναι ένα πολύ ωραίο no goal, ότι δεν θα υπάρξει goal-goal, δεν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, με απόδοση 2-0-5. Paris Saint-Germain Arsenal no goal με απόδοση 2-0-5 είναι η επιλογή μου για τον τελικό του Champions League του Σαββάτου. Όποιος θέλει να τον παρακολουθήσει, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7 και για όσους δεν έχετε συνδρομητική τηλεόραση, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Μέγκα. Εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερες προβλέψεις από τους φίλους και συνεργάτες στο 943 Endeavor Sports. Μην το χάσετε. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: 943 Intervention Sports.
2: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έδωσε και ο Μιχάλης, αλλά επειδή επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
1: Να τα πούμε.
0: Πες τα άλλη μία, γιατί πρέπει να περάσει και από έλεγχο, καταλαβες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Παρί Άρσεναλ 2-3 στο 90.
0: Ωραία. Άρσεναλ.
1: Άρσεναλ. Ναι. Πάρε το χρόνο σου.
0: 2-3-1-90. Συνέχισε.
1: Νις Σεντετιέν διπλό στο 4-10.
0: Νις διπλό στο 4-10. Και.
1: Και Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόβντιβ άσος το 1-43.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν χρειάζεται να σε κρατήσω άλλο. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

Και αφού είχαμε και την πρόβλεψη από τον Μιχάλη το Σοηλέ, να πάμε λίγο σε ένα μήνυμα του καλού φίλου και ακροατή Τόλη, ο οποίος δίνει λατινοαμερικάνικα, μιλάει ισπανικά ο Τόλης, κυρίες και κύριοι, μιλάει ισπανικά και δίνει άσο την Boca Juniors και άσο την América de Cali στο Copa Sudamericana, και δίνει, αφού ξεκινάει λίγο με τα ισπανικά, hola como estás, bien, bien y tú, δίνει και κατάκτηση Paris Saint-Germain το Σάββατο. Καλή επιτυχία, φίλε.

0: Δεν γίνονταν να λείπει. Δεν γίνεται να λείπει ο Τζόρτζης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Ιωάννου, άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Άσχετα αν έχει μετάδοση σήμερα στις 8 και 4 το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League. Δεν γινόταν να λείπει από το σημερινό. Γιώργο, καλησπέρα. Μικρόφωνο
1: καλησπέρα,
0: σε σένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές το 943 Intervetel Sports και στους απανταχούς στοιχηματίες. Όπως το πες, λίγο πριν φύγουμε, η αλήθεια είναι σε περίπου κανένα μισάωράκι θα αποχωρήσω κι εγώ από το σπίτι για να βρεθώ στο γήπεδο. Για την μετάδοση πάμε λοιπόν να πούμε την πρόβλεψή μας. Είναι ένα παιχνίδι,
0: ναι.
1: Έτσι, όπως όλοι έχετε καταλάβει, είναι ο τελικός του Champions League. Όπως αρκετοί να κατάλαβαν ότι είναι ο τελικός του Champions League. Λοιπόν, ένα ωραίο bet builder, 6 επιλογές, δεν τις λες και λίγες, απόδοση στο 9 με 10.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πηγαίνουμε για πολύ, πολύ δυνατό πράγμα. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό εγώ θα ποντάρω στην Παρί, η αλήθεια είναι.
0: Δίνεις κατάκτηση Παρί.
1: Θα ποντάρω στην γαλλική ομάδα, θα ποντάρω για back to back.
0: Οκ.
1: Έτσι. Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, είναι μια ομάδα που της αρέσει να κάνει τελικές προσπάθειες, της αρέσει να βάζει γκολ. Πάμε λοιπόν να πούμε τις επιλογές. Ξεκινάμε.
0: Πάμε.
1: Νίκη Paris Saint-Germain στην κανονική διάρκεια, στον τελικό.
0: Ναι.
1: Over 2,5 γκολ. Να πούμε καταρχάς ότι στο παιχνίδι σε αυτό το τελικό, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, φίλε Νίκο, η Παρή είναι γηπεδούχος.
0: Ναι, είναι τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρή, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρή, οπότε άσο, για να βοηθήσουμε για όλο τον κόσμο που μας ακούει, over 2,5 γκολ.
0: Ωραία.
1: 3 γκολ και πάνω δηλαδή. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί και η Arsenal μπορεί να βρει ένα γκολ.
0: Δίνεις γκολ.
1: Ναι.
0: Λες να έχουμε μετά από 9 χρόνια, 8 χρόνια, πόσο ήταν το πρώτο γκολ, λες.
1: Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: καλή ερώτηση.
1: Over 7,5 corner.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πάμε λίγο στα ατομικά των παιχτών της Παρή.
0: Τέλεια.
1: Γιατί αν δεν βάλουμε μία και δύο προσπάθειες στην εστία, δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις, φίλε Νίκο.
0: Λοιπόν, έχουμε μάθει
1: μία προσπάθεια,
0: Γιώργη,
1: το λιγότερο. Μία προσπάθεια και πάνω. Εντός εστίας από τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη προσπάθεια, και η δεύτερη μάλλον επιλογή είναι δύο προσπάθειες και πάνω στην εστία από τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο με το δύσκολο όνομα.
0: Ναι. Που,
1: ναι, αν και τώρα τον έχουμε συλλογιστήσει.
0: Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Κάτι τέτοιο προφέρεται.
1: Ακριβώς. Έτσι, αυτές είναι οι 6 επιλογές. Να τις ανακεφαλαιώσουμε μια γρήγορη. Άσο, over 2,5. Goal. Over 7,5 corner. Μία προσπάθεια και πάνω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην εστία. Και δύο προσπάθειες και πάνω από τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια στην εστία.
0: Και πόσο δίνει η απόδοση?
1: Η απόδοση είναι στο 9 με 10. Είναι ανάλογα βέβαια και με τη στοιχηματική εταιρεία που παίζουμε. Έτσι, ανάλογα. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και όπου επιθυμεί ο καθένας.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τζόρτζι, ευχαριστώ από καρδιάς για την δικιά σου εκτίμηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία μας. Καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ακούσαμε πριν τον Τζόρτζι. Δεν γίνονταν να λείψει. Όπως δεν γίνεται να λείπει και ο Δημήτρης ο Στρατάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μπολί. Δεν γίνεται να λείπει ο Μάτσης από τη Σαρακοστή, ε.
0: Εννοείται, ακριβώς.
1: Λοιπόν, γιατί δεν ήσουν εχθές στο πόλο στο Παπαστράτου σε αυτή τη ματσάρα που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένου για τις γυναίκες?
0: Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω.
1: Τα γνωρίζεις βέβαια τι συνέβη, έτσι?
0: Ναι, επικράτησε ο Ολυμπιακός τα πέναλτι.
1: Επικράτησε ο Ολυμπιακός τα πέναλτι με 5 σερί γκολ από την Τρικά.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για την καλύτερη παίκτρα του κόσμου.
1: Έτσι, ε.
0: Ναι, είχε, αφού το, είχε, ήταν η καλύτερη παίκτρα του κόσμου το 25, σύμφωνα με την Ομοσπονδία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μεγάλο μάτς. Το παρακολουθούσαμε εκεί από το στούντιο. Μεταξύ δύο πολύ πολύ μεγάλων ομάδων, και του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, πάμε στα στοιχηματικά.
0: Πάμε στοιχηματικά. Είμαι έτοιμος για Βουδαπέστη.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τη Βουδαπέστη, αλλά έχω και δύο ματσάκια σήμερα αν σε ενδιαφέρουν. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα κρατάμε.
1: Αν και δεν έχω πάρα πολλά να πω, εγώ βλέπω Arsenal κατάκτηση.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω, εγώ το έχω πει εξ αρχής και νομίζω το έχουμε πει και εδώ από την εκπομπή σου, ότι εκτιμώ ότι και οι τρεις αγγλικές ομάδες φέτος θα πάρουν τα ξένα, τα ευρωπαϊκά τέλος πάντων. Δύο εκ των τριών έχουν γίνει ήδη, Aston Villa και Crystal Palace.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, Arsenal πιστεύω ότι θα το κατακτήσει.
1: Και εσύ Arsenal πιστεύεις. Δύσκολο να κάνει το back-to-back η Παρί. Νομίζω ότι είναι και momentum Arsenal φέτος.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Είναι και το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Έσπασε μια μεγάλη κατάρα. Μια μεγάλη κατάρα.
1: Ναι. Το έχω βρει 2-20 εγώ σε κάποια σχηματικά sites. Κατάκτηση, επαναλαμβάνω, όχι νική, κατάκτηση τροπαίου από την Arsenal.
0: Ναι.
1: Και εκεί σταματώ. Τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία ειδικών στοιχημάτων σε ένα τέτοιο τελικό.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες. Δεν σε πιέζω.
1: Ναι, απλώς να πούμε ότι είναι 7 η ώρα ο τελικός το Σάββατο.
0: Εννοείται. Είναι ο πρώτος τελικός στην ιστορία που γίνεται 7 η ώρα.
1: Σωστά, σωστά. Για λόγους τηλεοπτικούς υποθέτω και για λόγους έτσι, παγκόσμιας εμβέλειας.
0: Κάτι είχα ακούσει ότι αυτό γίνεται κυρίως κάτι αφορά την ασιατική αγορά αυτό.
1: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Θα σε γελάσω, δεν έχω κάτι μπροστά μου ακριβώς τους λόγους.
1: Με ευκαιρία να το ψάξουμε, λοιπόν, να το βρούμε και να το πούμε στους ακροατές μας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα σημερινά. Θεωρώ, καταρχάς έχω ένα μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο, μια διάδα.
0: Ωραία.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ, λοιπόν, ο αγώνας στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Στις 8 και 4.
1: Που άκουγα τον Γιώργο Ιωάννου πριν να λέω ότι θα τον περιγράψει για λογαριασμό του 943 Intermediate Sports. Ολυμπιακός μείον 16,5, νομίζω ότι είναι καλό χάντικα. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, είναι αρκεφιέστα απόψε, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Πάνω από 17 πόντους, να μας δώσει το 1,86. Το κολλάω με τον αγώνα της Πορτογαλίας μεταξύ της Κάζα Πία και της Τορέενσε. Είναι ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Τορέενσε παίζει στη δεύτερη κατηγορία, η Κάζα Πία στην πρώτη. Είναι αγώνας ποιος θα ανέβει ή θα μείνει στην κατηγορία. Η Κάζα Πία τερμάτισε τρίτη από το τέλος. Η Τορέενσε τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Το πρώτο μάτς 0-0. Θεωρώ ότι η Τορέενσε θα καταφέρει να ανέβει στην κατηγορία και το βρίσκουμε στο 2-20. Η Τορέενσε λοιπόν έκανε την προηγούμενη Κυριακή μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία, απέναντι στην Sporting Λισαβόνας. Καταλαβαίνεις το μέγεθος της έκπληξης, έτσι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή έγινε αυτό εκεί στο ιστορικό γήπεδο που παίζει και η Εθνική Πορτογαλία, στο θρυλικό Ζαμόρ, εκεί κοντά στην Λισαβόνα ή στην περιφέρεια εκεί της Λισαβόνας. Παρά το γεγονός ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο από φίλους της Sporting, η Τορέενσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ σήμερα έχει το momentum και θα παραμείνει, θα ανέβει στην κατηγορία και θα πέσει Κάζα Πία μετά από 4 χρόνια. Άρα η διάδα σημερινή είναι Ολυμπιακός μείον 16,5 και να κερδίσει το Ρένσε, μάλλον όχι να κερδίσει, να ανέβει κατηγορία, να κατακτήσει το τρόπαιο τέλος πάντων, που μπορούν να το βρουν οι φίλοι στα στοιχηματικά, να προκριθεί. Να προκριθεί. Αυτό βγάζει μια απόδοση πάνω από 3, είναι μια καλή απόδοση. Συν την Arsenal, η οποία θα κατακτήσει το τρόπαιο, καλά αυτό να το βάλουμε και αυτό, πάει στο 7 κοντά. Να ξαναπώ στους φίλους, καλό είναι να τα κάνουν πιο εύκολα τα στοιχήματά τους, να παίζουν μονά οι διάδες, το πολύ, ούτως ώστε να έχουν και να κερδίζουν όσο δυνατόν περισσότερες φορές, γιατί κάθε μέρα να κερδίζεις αποκλείεται.
0: Σωστός.
1: Δεν ξέρω αν σε κάλυψε, αν θες κάτι άλλο να σου πει.
0: Όχι, με κάλυψες πάρα πολύ και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Υποθέτω έτσι, τα σημείωσες για να τα κρατάμε και αρχείο.
0: Εννοείται, κρατάμε αρχείο, είστε φακελωμένοι όλοι, να ξέρετε.
2: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ.

0: Δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει το σκορ, οπότε πάμε σε κάτι πιο safe. Το άσο χέρι 3,5 από εδώ σε 1,85. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Από εκεί και πέρα, δύο παιχνίδια σημερινά που ξεκινάει. Βασικά και τα δύο ξεκινάνε σε 7 λεπτά από διαφορετικά αθλήματα. Πάμε μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Over 166,5 πόντι από εδώ σε 90. Θεωρώ ότι και οι δύο μας έχουν την ποιότητα για να μπορέσουν να φτάσουν ψηλά. Και επίσης ο Παναθηναϊκός δεν φημίζεται για την αμυνά του. Ο ΠΑΟΚ έχει το ταλέντο να βάλει για αυτούς τους δικούς του πόντους. Προφανώς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, αλλά δεν θα πάμε με αυτό γιατί δεν είναι 1-0-6. Over 166,5 πόντι λοιπόν σε απόδοση 90. Και τελευταίο, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball. Πλην 3,5 handicap για τον Ολυμπιακό. Είναι τέταρτος τελικός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, κάνει το 3-1, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, γίνεται 2-2 και έχουμε πέμπτο παιχνίδι στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το πλην 3,5 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 36-30 και 36-29 με 6 και 7 γκολ διαφορά. Αντίστοιχα, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι όπου και πάλι η διαφορά ήταν εκεί στα 6 με 7 γκολ πέρα του Ολυμπιακού. Αλλά είχε κάνει μια τρομερή ρελάνση και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι και σήμερα μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή η νίκη του Ολυμπιακού με 4 γκολ διαφορά και πάνω. Οπότε αυτά τα τρία να συνοψίσουμε. Paris Saint-Germain, Arsenal, άσο χ under 3,5. ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball που ξεκινάει σε 6 λεπτά. Πλην 3,5 Ολυμπιακός. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτο ημιτελικό Basket League. Over 166,5 πόντι σε απόδοση 1,90. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άνδρας της τελευταίας στιγμής. Μέρα που είναι δύσκολο. Δύσκολο να μην έλεγε.

0: Και με εκείνα και με τούτα το bet line της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του, το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού κάθε Τρίτη Πέμπτη 5 με 6 μία ώρα κοντά σας με όλες τις στοιχηματικές προτάσεις από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Μπορεί να τελειώσανε οι περισσότερες μεγάλες οργανώσεις, αλλά κάντε υπομονή. Έρχεται Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα είμαστε κάθε φορά ενεργοί. Οπότε πιστέψτε με, τα καλύτερα έρχονται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Intervention Sports. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα,

0: πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που νομίζω

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας,

0: μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3.

0: των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω στο λούνο.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.